0: Flash 99,4.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ας είσαι μόνη σου, είμαι σε ντόνι σου και με σκεπάζεσαι. Βρέχια σταμάτητα, εμένα σκέφτεσαι.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Freezer. Scooter. Βγαίνω από το σπίτι στο μυαλό μου στόχος. Παραπάνω φράγκα δεν πεθαίνω φτώχος. Κάνουμε κουμάντα, ρώτησε στον δρόμο. Θέλεις να τεστάρεις, έλα με τον κόλο. Τώρα ψήνε μόδα όπως είναι η κόκο.

Μάγκα χαλάρωσε, είπα relax. Μάγκα relax. Φορτωμένος πάνω σε ένα τεμάξ. Πάνω στο τεμάξ. Εσύ τα πίνεις, εσύ δεν τα πουλάς. Που τα πουλάς, του μπαγκέτο δεν σε παίρνει με εμάς. Γιούνο, μάμπες παίζουνε με κύλα.

0: Βγαίνουνε τη νύχτα.
1: Hey, δεν είστε μάγια στο πουλάτε, είστε fake G's. Έχω κιλά με στο σπίτι, με ψάχνει πολλή. Δεν είστε κάτι μόνο φάπε, είστε wannabe. Έχω μπει παλιό πουτάνα εκεί που δεν θα μπει. Εκεί που δεν μπορεί να μπει, έχω δώσει ποσακή. Σπρώχνω κάθε μέρα μαύρο μαγκά, είναι

0: νύχτα.
1: Χριστό, ας το γάμισε το. Τα κοιτάς από τον εκτό. Τα φώτα μου ζεστά. Δεν το πάλεψα να.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

4. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

φίλος. Δεν θα θέλα, σου είπα, να μ' απλά ένας φίλος. Η παιδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα δυο καινούρια στήθη. Μία νέα γη κι εγώ κονκίστα δώρος. Πόλεμο

στην εφηβεία η στροφή φουρκέτα. Έφυγε νερό και μύρισαν κουφέτα. Μη βιαστούμε αφού η ζωή μπροστά μας. Στην απειρανθό πουλιά ήταν τα φιλιά μας.

κόσμος είναι λάθος. Όλα στην τύχη, όλα μέτρια και γκρι. Πάντα στο τέλος νιώθω κάπως.

0: Flash 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτερά, Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
8: 8 με 9 το πρωί,
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

αποφάσεις, κόσμος στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Αν αγαπάς αληθινά, παίρνεις τα όρυτα βουνά. Δεν τραγουδάς τον ερωτά σου στη σελήνη. Κι ύστερα στέκεις σιωπηλά, μ' έρθουν τα αστέρια χαμηλά. Για να τους πεις

κάτι αγαπώ και το λιμάνι που θα ράξω. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές

να δώσει μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

0: Flash 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδα, στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Νάκος και πάμε γρήγορα να δούμε τα γεγονότα της ημέρας. Θα έχουμε δύο καλεσμένους σήμερα για να συζητήσουμε. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό, ο οποίος είχαμε μία ευχάριστη έκπληξη, θα λέγαμε. Ξυπνήσαμε με δροσιά, βροχή. Και πάντως, όπως φαίνεται, η πρόβλεψη για την Θεσσαλονίκη σήμερα θα είναι ιδιαίτερα καλή, με την έννοια ότι η μέγιστη θερμοκρασία φαίνεται να είναι 33 βαθμοί Κελσίου. Και πολύ λίγα σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ φαίνεται να πέφτει η θερμοκρασία, άρα το κύμα καύσωνα δεν επηρέασε ιδιαίτερως εδώ την Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν σήμερα 22 Ιουλίου μπορούν όσοι γιορτάζουν να χαρούν τη γιορτή τους. Μαγδαληνή λοιπόν και Μαρκέλα να τους ευχηθούμε και να ευχηθούμε τα καλύτερα.

Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή, η οποία μας λέει τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας. Οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Η παγκόσμια αγορά ενέργειας διέρχεται μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις, γεγονός που αποτυπώνεται στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Στη μετεμποδίων τροφοδοσία της αγοράς με αργό, λόγω του Ορμούζ, προστίθεται η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ. Επίσης, η ζήτηση για υγρά καύσιμα είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα, προκειμένου να δουλέψουν τα κλιματιστικά και για φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι άδειες αποθήκες της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα.

Η Καθημερινή συνεχίζει και μας λέει: τιμές βενζίνης και ντίζελ στην Ελλάδα κινούνται και πάλι κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο παρά την έκπτωση των δηληστηρίων. Λοιπόν, ας το ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Διαβάζω αυτή την ώρα το Brent, η τιμή του βαρελιού είναι στα 80 ευρώ το βαρέλι, συγγνώμη. Η βενζίνη πάλι κινείται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, η υποτιθέμενη έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο έχει εξαφανιστεί, βασικά δεν την είδαμε ποτέ να υπάρχει. Και όλα αυτά ενώ προφανώς δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και προφανώς τα δηληστήρια για άλλη μια φορά κάνουν τα παιχνιδάκια τους, γιατί δεν γίνεται μέσα σε ελάχιστες μέρες από την μεταβολή της τιμής του Brent από τα $72 στα 80 να έχει φανεί σε ελάχιστες μέρες, ξαναλέω, η τιμή αυτή, η διαφορά μάλλον αυτή της τιμής στην Αγγλία και να τα πληρώνουμε εμείς. Κύριε της Καθημερινής, λοιπόν, δεν μας φταίει μόνο η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ και η μεταμποδίων τροφοδοσία της αγοράς με αργό λόγω του Ορμούς. Μας φταίει το ότι η κυβέρνηση δεν κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει. Να ελέγξει λοιπόν τα δηληστήρια, να υπάρχει εκεί σύστημα ισορρών νεκρών και επίσης να μειώσει και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Γιατί διαβάζουμε εδώ στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ότι καταργεί τον ΦΠΑ στο ρεύμα ο Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Εμείς ούτε σκέψη για να καταργήσουμε τον οποιοδήποτε ΦΠΑ. Πάμε να δούμε λίγο το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νέες διώξεις για άλλη τώρα περίπτωση, ώρα 0 και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Σταμάτησε η λειτουργία τους ήδη στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Ταραχή στο Μαξίμου για την πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών, όχι σε σιωπηρή παράταση και εντολή για νέο διαγωνισμό από τις Βρυξέλλες.

Φορολογικό πλυντήριο διερωτάται στο πρώτο σελίδο της Δημοκρατία. Περίεργη διάταξη δώρο χωρίς όρια. Πάγιος φόρος, όσα και αν είναι τα κέρδη και χωρίς έλεγχο της προέλευσης των χρημάτων για ξένους επενδυτές στη χώρα μας.

0: Σε άλλες ειδήσεις, επικοινωνιακή απάτη, βάφτισε το ΕΣΠΑ ΕΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, για να τάξει κι άλλα δις στους κολλητούς ο Μητσοτάκης. Και μια άλλη είδηση, υπάρχει φωτογραφία της κυρίας Μενδώνη, δύο ύποπτες συμβάσεις, Φαγοπότη, δίνουν σε ΑΕ και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τραγικός σαν είδηση, και θα την συζητήσουμε αυτή την είδηση με την πρώτη προσκεκλημένη μας, την κυρία Ιωάννα Στεργίου, την επικεφαλής θεματικής ομάδας πολιτισμού του κινήματος της Νίκης. Κυρία Στεργίου, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας, καλώς σας βρίσκω ξανά λοιπόν. Τι ναι. Κάνετε.
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, εσείς πώς είστε?
1: Και εγώ δόξα τω Θεώ, πολύ καλά.
0: Μπράβο. Και διάβασα εδώ στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας την είδηση ότι θέλουν να δώσουν σε ΑΕ τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολιτήριο, πείτε μας λίγο, γιατί αυτά που διαβάζουμε δεν ξέρω πόσοι Έλληνες μπορούν να τα αποδεχτούν και πόσοι Έλληνες μπορούν να τα χωνέψουμε, θα λέγαμε. Δώστε μας λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες και να σχολιάσουμε το συγκεκριμένο το θέμα.
1: Βεβαίως. Την Δευτέρα έληξε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, η οποία είχε ξεκινήσει από το Υπουργείο Πολιτισμού, που είχε ως τίτλο «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Ανάπτυξης Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ Hellenic Heritage Organization» και διάφορες άλλες και διάφορα άλλα στον τίτλο, ας πούμε, στο περιεχόμενο του τίτλου. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Η δημιουργία ουσιαστικά μια ιδιωτική εταιρεία ΑΕ. Άρα λοιπόν η μετατροπή του πολιτισμού μας σε εταιρεία. Ιδρύεται βάσει του Υπουργείου μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία ιδρύεται από κοινού από το ελληνικό δημόσιο και από τον ΟΔΑΠ. Ο ΟΔΑΠ είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που ήταν ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση τόσο των εισιτηρίων, αλλά και την πρόθεση των εκμαγείων, τις αδειοδοτήσεις για εκδηλώσεις κτλ. Ήδη με την ίδρυσή του, που ήταν το πρώτο βήμα που είχε κάνει η κυρία Μενδώνη, τον ΟΔΑΠ, ξεκίνησε σιγά σιγά το ξεπούλημα. Η εταιρεία υποτίθεται αυτή θα υποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και θα είναι ο βασικός επιχειρησιακός και εκτελεστικός φορέας, ας πούμε, του ΟΔΑΠ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή σε τι αποσκοπούνε, τι ακριβώς θα κάνουν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και να το κάνουμε και πιο εύληπτο και από τους ακροατές μας, θα μια ιδιωτική εταιρεία θα αναλάβει να διαχειρίζεται την πολιτιστική μας κληρονομιά των Ελλήνων για να βγάζει κέρδη.
1: Ακριβώς. Τι θα κάνει η εταιρεία? Θα αναλαμβάνει οτιδήποτε αφορά την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δηλαδή, θα σχεδιάζει την εμπορική στρατηγική. Θα εισηγείται τιμολογιακή πολιτική. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα υπάρχει... μέχρι τώρα, ας πούμε, λέγαμε, έχουμε αυτά τα μνημεία. Το εισιτήριο κάνει τόσο, υπάρχουν μειωμένα, υπάρχουν δωρεάν εισιτήρια, οι μαθητές και τα λοιπά δεν πληρώνουν. Γιατί σκοπός είναι να μπορούν οι πολίτες να επισκέπτονται και τα έσοδα να βοηθούν φυσικά τη συντήρηση του χώρου. Τώρα το νομοσχέδιο τι μας λέει? Τι μας λέει αυτό το πράγμα? Μας λέει πώς μπορούμε μέσω της τιμής του εισιτηρίου να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα με τα έσοδα. Δηλαδή, θα έχουμε διαφορετικά είδη εισιτηρίων, διαφορετικά πακέτα, θεματικά εισιτήρια, οικογενειακά πακέτα, συνδυασμούς με άλλες εταιρείες κτλ. Κτλ. Και όλο αυτό το κάνει για να αυξηθεί η επισκεψιμότητα και να αυξηθούν τα έσοδα. Όταν λοιπόν ο στόχος είναι η αύξηση των εσόδων, η προσοχή του κράτους που θα στραφεί στους αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι δίνουν αυτή τη δυνατότητα, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και από την πρόθεση μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν οι λιγότερο εμπορικοί αρχαιολογικοί χώροι, αλλά ιστορικά σημαντικοί, θα περάσουν στη δεύτερη μοίρα. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό στο βάθος των χρόνων, γιατί η ανώνυμη αυτή εταιρεία έχει σύμβαση για 50, θα έχει σύμβαση μάλλον για 50 χρόνια με δυνατότητα επέκταση άλλα 50, δηλαδή μιλάμε για 100 χρόνια θα παραδοθούν σε αυτή τα μνημεία μας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι την ιστορία δεν θα τη μαθαίνουμε όπως τη μαθαίνουμε ως τώρα, θα τη μαθαίνουμε μέσα από αυτό που διατήρησε η αγορά, δηλαδή τα μνημεία τα οποία αποσιωπήθηκαν από την αγορά, γιατί δεν ήταν επισκέψιμα, δεν ήταν αυτό το βαθμό της επιτυχίας, θα τα ξεχάσουν.
0: Μάλιστα. Άλλη μια μπίζνα λοιπόν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άλλη μια μπίζνα, έτσι να το πούμε όπως είναι, η οποία προφανώς κάποιοι θα βολευτούν, θα εκμεταλλευτούν λοιπόν την πολιτιστική κληρονομιά όλων των Ελλήνων για να βγάλουν έσοδα. Είναι ασύλληπτο, πραγματικά.
1: Και με τι τρόπο... Εκείνο που μας τρομάζει, επειδή είδαμε ακριβώς πώς χρησιμοποιήθηκε μέχρι τώρα με τις αδειοδοτήσεις που είχαν γίνει, που πέρσι είχαν κάνει ένα κλεντοκόπηση στην Αλόγκα στον τόπο του ανθρώπινου πόνου και το βάφτισαν εκδήλωση για κάτι και δόθηκε άδεια, που έγινε ο γάμος της κόρης της Μπαλατινού στο νιόκαστρο της Πύλου, σε έναν αρχαιολογικό χώρο προστατευόμενο, που έγινε επίδειξη μόδας στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, πάλι από την κυρία Μπαλατσινού, που έγινε η απόδοση του σήματος της διαφορετικότητας της επιχείρησης, πάλι, προσέξτε, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Εκεί επέλεξαν να το κάνουν. Όλα αυτά λοιπόν τα γεγονότα, τι μας δείχνουν? Ότι έπεσαν οι μάσκες πια. Έδειξαν που οδηγεί αυτή η πολιτική και πολύ φοβάμαι ότι θα είναι πολύ χειρότερα αυτά τα οποία θα γίνουν.
0: Πλήρης ασέβεια λοιπόν, πλήρης έλλειψη σεβασμού.
1: Εγώ θα έλεγα βεβήλωση σε αρκετές περιπτώσεις. Πρόκειται περί βεβηλώσεως. Θα γίνουν οι τόποι μας, οι ιεροί αυτοί τόποι, ένα πολυτελές φόντο του κάθε ισχυρού, οικονομικά ισχυρού, ο οποίος στην αμορφωσιά του μέσα, προκειμένου να κερδίσει λίγο πολιτιστικό και πολιτισμικό κεφάλαιο, θα τα χρησιμοποιήσει ως σκηνικά δημόσιας σχέσεις, ως ντεκόρ εκστρατείας της εικόνας του.
0: Και βεβήλωση και ευτελισμός, θα έλεγα εγώ. Και ναι, μας δώσανε λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, είχαμε τα πρώτα δείγματα γραφής με το πώς ακριβώς συμπεριφέρθηκαν, πώς αντιμετωπίστηκαν αυτοί οι ιεροί χώροι, έτσι, να γίνονται εκεί γαμήλια γλέντια και δεν ξέρω και τι άλλο θα δούμε στο μέλλον.
1: Θα
0: γίνονται επιδείξεις μόδας.
1: Ναι. Που σημαίνει ότι θα έρχεται και μάλιστα και θεματικές μας, λέει. Θυμάστε, είχε γίνει πάλι ένα σκάνδαλο πριν 1-2 χρόνια στην Ακρόπολη, όπου είχαν έρθει κάποιοι, νομίζω, Ινδοί επιχειρηματίες και θέλησαν να έχουν ιδιωτική ξενάγηση. Και ενώ στην Ακρόπολη απαγορεύεται κάποιος να εισέλθει μη εκπρεπώσεων δεδημένος, σκεφτείτε ότι και σε παιδάκια στις απόκριες τους ζητούν να βγάλουν τις μάσκες και τα λοιπά ή δεν επιτρέπουν την είσοδο. Για αυτούς τους Ινδούς λοιπόν υπήρχε μία κουστοδή ανθρώπων εντεδειμένη με αρχαιοελληνικές κιτ προφανώς στολές προκειμένου να βιώσουν διαφορετικά την ξενάγηση. Αυτό έγινε κρυπτό. Τελικά βγήκε στην επιφάνεια, η κυρία Μεντών ήταν πάλι την ανήξερη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν είναι καθημερινότητα.
0: Βλέπουμε πάντως ότι υπάρχει αντίδραση και από τον Σύλλογο των Ελλήνων Αρχαιολόγων.
1: Ναι, φυσικά, σφοδρότατη αντίδραση από την πρώτη στιγμή.
0: Δεν ξέρω αν θα εισακουστούν αυτοί που αντιδρούν, γιατί δεν μας έχουν συνηθίσει οι νυν κυβερνώντες να ακούνε, ούτε να κάνουν διάλογο. Κάνουν ό,τι έχουν αποφασίσει, δεν ακούνε κανέναν και δεν νομίζω...
1: Εντάξει, αυτό είναι το πολύ λογικό μέσα στο κατακαλό καιρό, λίγο πριν κλείσει η Βουλή, να περνάνε ένα τόσο δυνατό νομοσχέδιο, τόσο σημαντικό για τη φυσιογνωμία του πολιτισμού μας, που θα την αλλάξει εντελώς. Πραγματικά, μια εβδομάδα πριν κλείσει η Βουλή, σας φαίνεται πολύ φυσιολογικό?
0: Κύριε Στεργίου, για την συγκεκριμένη την κυβέρνηση, η πρακτική είναι αυτή, να τα περνάει τα κέρια νομοσχέδια είτε μετά τα μεσάνυχτα, το 80% αν θυμάμαι καλά διάβαζα σε μία έρευνα, ή όταν θα κλείνει η Βουλή, όταν προσπαθεί να μην υπάρχει αντίκτυπος επικοινωνιακός στο οτιδήποτε τη βαρύνει και εννοείται να το κουκουλώνουν όλα τα συμπολιτευόμενα προς αυτήν μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ακριβώς αυτό, όπως το είπατε. Υπήρχε μαζική αντίδραση, οι άνθρωποι προσπάθησαν με επιχειρήματα, διάβασα τα σχόλιά τους στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση που είχε τη δυνατότητα κάποιος να σχολιάσει. Είμαι όμως βέβαια ότι δεν πρόκειται, που δεν είναι λόγο να τους ακούσει. Εξάλλου, κατά τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μάλλον εκφράζει και τη φωνή της κυβέρνησης, είναι η πιο επιτυχημένη υπουργός πολιτισμού των τελευταίων 20 ετών.
0: Μην πω και αιώνων.
1: Και αιώνων.
0: Ναι,
1: για τα επόμενα 100 χρόνια πιθανώς.
0: Ναι, θα είναι πάρα πολύ επιτυχημένοι. Πίνουν νερό στο όνομά τους, στο όνομά της, αυτοί οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν. Ελπίζουμε να μην περάσει, να γίνει κάποιο θαύμα και να μην περάσει. Αλλά να θυμηθούμε και τι έλεγε ο Μακρυγιάννης τότε.
1: Ναι.
0: Ναι, εκείνο το περιστατικό που είπε «Γι' αυτά πολεμήσαμε, είναι η ιστορία μας, είναι η ταυτότητά μας κλπ. Κλπ». Δεν υπάρχει κανένας Μακρυγιάννης, δεν μαθαίνουμε βασικά, τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν κιόλας το τι ακριβώς λέγανε οι ήρωές μας, οι πρόγονοί μας που δώσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι και να πουλάμε και να ξεπουλάμε την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας.
1: Ακριβώς αυτό, για τούτα πολεμήσαμε είχε πει, αλλά νομίζω ότι αλλάξαμε εποχή. Τελώς. Αλλάξαμε εποχή, αλλάξαμε προτεραιότητες, αλλάξαμε ηθικό πλαίσιο και πλέον μπορεί να γίνει εμπορικό προϊόν οτιδήποτε συνιστούσε την ταυτότητά μας. Πολύ φοβούμαι ότι εμείς είμαστε από τους τελευταίους που ζήσαμε αυτή την ωραία ξενάγηση στους πολιτιστικούς χώρους, στα μουσεία μας. Με ερμηνεία που μπορούσε να μας κάνει το ίδιο το έκθεμα ή ο επιστημονικός κόσμος ο οποίος έγραφε τις επιγραφές. Ακόμη και η ερμηνεία πλέον θα δοθεί σε μια ιδιωτική εταιρεία και αυτό είναι λίγο τρομακτικό. Σκεφτείτε με ποιο τρόπο μπορούν να ερμηνεύσουν τελικά κατάλοιπα ενός πολιτισμού. Είναι στη χέρι τους.
0: Όμως είναι στο χέρι μας, κύριε Στεργίου, να στείλουμε στα σπίτια τους αυτούς οι οποίοι φέρονται έτσι και στην πολιτιστική μας κληρονομιά και να αλλάξουν τα πράγματα και να γίνουν ακόμα καλύτερα από ό,τι ήταν πριν και να μην τους αφήσουμε λοιπόν να συνεχίσουν, αλλά γι' αυτό θα πρέπει να μην είμαστε επιλύσμονες σαν πολίτες, γιατί και θέλω να σας πω τώρα και σε ένα άλλο θέμα που αφορά το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ακούσαμε χθες από μια υπεύθυνη εκπρόσωπο, τέλος πάντων, μας μιλάει για κατάργηση πανελλαδικών, ότι όλα καλά και όλα ωραία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι, ο κύριος Τσίπρας, ξαναλέμε, που το τι ακριβώς έλεγε πριν και το τι λέει τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσουμε και αυτό, και για τις πανελλαδικές αλλά και για τα ιδιωτικά τα πανεπιστήμια.
1: Βεβαίως. Ο κύριος Τσίπρας για τους τομεάρχους του στην παιδεία, εκεί περιμέναμε να ακούσουμε τα υπέροχα, ας πούμε, λόγια του, τα επαναστατικά, τις καταργήσεις με ένα άρθρο και με ένα νόμο που μας έλεγε και που θα μας είχε συνηθίσει σε τέτοια επαναστατικά. Τι μας λέει λοιπόν, μας λέει ότι δεν μπορεί να καταργήσει, λέει, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέλει πάρα πολύ να το κάνει. Αλλά δεν γίνεται. Σε ένα βαθμό έχει κάποια βάση αυτό το οποίο λέει, γιατί όντως με τον τρόπο που το πέρασαν και δημιούργησαν ένα αποτελεσμένο οι κύριοι της παρούσας κυβέρνησης δημιουργούνται μια σειρά από εμπόδια. Γιατί κυρίως το ισχυρότερο εμπόδιο είναι ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο ουσιαστικά καλύπτει την ισχύ του εθνικού. Και αυτό θα δημιουργούσε, ας πούμε, περιπλοκές και ίσως θα άνοιγε και την πόρτα σε αποζημιώσεις. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί να λυθεί. Και υπάρχουν και ειδικοί που θα μπορούσαν να το εξηγήσουν καλύτερα από εμένα. Όμως, η Ελλάς παρέλειψε να μας πει ότι όλο αυτό συμβαίνει λόγω της δημιουργίας τελεσμένων και ότι, εν πάση περιπτώσει, να δικαιολογηθεί. Τι είπε μόνο, ότι λυπούμαστε που θα υπάρχουν τα ιδιωτικά, αλλά θα υπάρχουν. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν μας είπε τίποτα όμως για το πώς δόθηκαν οι άδειες λειτουργίας σε ορισμένα από αυτά. Δεν μας είπε τίποτα για το πώς λειτουργούν αυτά, πώς εισάγονται οι φοιτητές σε αυτά που εισάγονται, ας πούμε, στην ιατρική με κάτω από τη βάση. Δεν μας είπε τίποτα για το ποιοι διδάσκουν σε αυτά. Δεν μας είπε τίποτα για το ποιοι κυβερνητικοί εμπλέκονται σε αυτά. Δεν πήγε καν στη διαδικασία να μιλήσει για εξυγίανση. Εντάξει, πες ότι δεν μπορεί να το καταργήσει. Δεν μπορεί να το καταργήσει. Τόσο άλλος μας έχει συνηθίσει να μην μπορεί να καταργήσει πράγματα. Αλλά δεν μπορούσε να αφιερώσει ποιος, ο υπέρμαχος της λαϊκής τάξης, ο υπέρμαχος του δημοσίου σχολείου και του δημοσίου πανεπιστημίου, υπέρμαχος στα χαρτιά, για τα παιδιά του ιδιωτικότητα ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να μας πει δύο κουβέντες πραγματικά για τον τρόπο που λειτουργούν και για το τι πρόκειται να κάνει όταν γίνει κυβέρνηση. Να μας πει ότι θα αυστηροποιηθεί η αδειοδότηση. Θα πάψουν πλέον τα κολέγια της πλάκας να γίνονται πανεπιστήμια. Η είσοδος θα γίνεται στα πανεπιστήμια, θα γίνονται πολύ αυστηρές και αποπτευόμενες διαδικασίες, αντίστοιχες, ας πούμε, με αυτές των παιδιών που πηγαίνουν στα δημόσια. Δεν μας είπε ότι θα ενισχύσει τα δημόσια ώστε να είναι πλήρως ανταγωνιστικά και να μην υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να επιλέξει ιδιωτικό πανεπιστήμιο από τη στιγμή που θα έχει και πολύ αυστηρό πλαίσιο να μπει και πολύ αυστηρό πλαίσιο για να τελειώσει το πτυχίο. Δεν μπορεί να κυμαίνει κανένα επιχείρημα για να πάει στο ιδιωτικό, γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι η πλειονότητα αυτών οι οποίοι φοιτούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι αυτοί οι οποίοι απέτυχαν να περάσουν στα δημόσια. Αυτή είναι η γνώμη. Άρα λοιπόν η Ελλάδα τι μας είπε, αφήνει την κατάσταση όσο έχει. Α, μια από τα ίδια δηλαδή. Μητσοτάκης απλώς με λίγες ενοχές.
0: Έτσι, και φαίνεται ότι θα τα βρούνε και σε άλλους τομείς εφόσον υπάρξει κάποια συνεργασία με το κλοϊκή, γιατί σίγουρα δεν πρόκειται να υπάρξει αυτοδυναμία. Ελπίζουμε βέβαια και να μην τα βρουν ποτέ, γιατί βλέπουμε να κάνουν και στο Αιγαίο ό,τι κάνανε και με την Μακεδονία, που ο ένας το ξεκίνησε και ο άλλος το αποδέχτηκε και το συνεχίζει. Και εκτός των άλλων, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, Ελληνική Αριστερά όπως λέγεται, ζητάει και την κατάργηση των πανελλαδικών. Θα καταργήσουμε τις πανελλαδικές. Δεν μας είπε όμως ποιος τρόπος θα χρησιμοποιηθεί για να γίνει η επιλογή των φοιτητών.
1: Ναι, ήταν πολύ επιτυχημένη η υπουργία του

0: Αλλά πώς θα γίνει δεν ξέρω. Επιπλέον θέλει να καταργήσει τον πιο αδιάβλητο σχεδόν, γιατί η κυρία Ζαχαράκη λίγο τελευταία μας διδάσκει και άλλους τρόπους, κάποιος να φύρει ακόμη και αυτόν τον θεσμό. Αλλά μέχρι τώρα και σε γενικές γραμμές ο πιο αδιάβλητος θεσμός ήταν αυτός των Πανελληνίων. Πώς θα τον καταργήσει τώρα ο κύριος Τσίπρας και τι θα φέρει, πραγματικά είναι απορίας τάξεων. Θα μπαίνουμε μάλλον όλοι παντού. Εγώ αύριο ίσως σκεφτώ τότε να γίνω γιατρός. Να αλλάξω καριέρα. Ακατανόητα, κατάληξα πράγματα. Και όλα αυτά παράλληλα λέει με τα ιδιωτικά. Μάλλον δεν έχουν κατανοήσει τι θέλουν να κάνουν. Είναι μια προχειροδουλειά, την οποία τη στήριξαν περισσότερο στην εικόνα, στα χρώματα και στον εντυπωσιασμό, τις μεγάλες διακηρύξεις και στα κούφια λόγια, χωρίς να υπάρχει ουσία και πραγματική δουλειά από πίσω. Δεν είχαν καν την ευθυξία, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι παρουσίασαν το πρόγραμμα είναι καθηγητές σε δημόσια κρατικά πανεπιστήμια, δεν είχαν καν την ευθυξία να υπερασπιστούν το ίδιο το πανεπιστήμιο, τον ίδιο το χώρο που τους βγαίνει δουλειά και τον οποίο αντιπροσωπεύουν. Δεν πήγαν σε αυτή τη διαδικασία. Σκεφτείτε ότι στην παρουσίαση λοιπόν των θέσεων δεν μίλησαν για ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου. Δεν μιλήσουν. Τι να πούμε παραπέρα για τον κύριο.
1: Έτσι, πολύ σωστά. Λοιπόν, κύριε Στεργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην δούμε να πραγματοποιείται αυτό το νομοσχέδιο για τους πολιτιστικούς ιερούς χώρους της Ελλάδας, για την πολιτιστική μας κληρονομιά.
0: Εμείς είμαστε αντίθετοι, απέναντι, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Ο πολιτισμός ανήκει στην ιστορία μας, ανήκει στο έθνος, ανήκει στους πολίτες, ανήκει σε όλους μας, ανήκει και στους μελλοντικούς και στους προηγούμενους και στους παρόντες, και όχι στην κυρία Μενδώνη.
1: Προσυπογράφω στα όσα είπατε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να σας ευχηθώ καλή μέρα και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Αυτή ήταν η κυρία Ιωάννα Στεργίου, επικεφαλής θεματικής ομάδας πολιτισμού του κινήματος της Νίκης. Συζητήσαμε για το νομοσχέδιο το οποίο, εφόσον ψηφιστεί, θα δίνει σε ΑΕ τη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, των μνημείων της κληρονομιάς των Ελλήνων. Αυτά, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον κύριο, τον αγαπητό κύριο Χούπη.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Plus 99,4.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε εδώ, πρωινή παρέμβαση, Flash 99 και 4, στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, ρύθμιση ήχου Χρήστος Νάκος και όπως σας είχαμε πει και πριν το διάλειμμα το διαφημιστικό, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Αθανάσιο Χούπη, δημοσιογράφο, πολιτικό και διπλωματικό, αναλυτή και συντάκτη. Κύριε Χούπη, καλώς ήρθατε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Καραβίδα και καλημέρα και στους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Λοιπόν, θα εκμεταλλευτώ τις ιδιαίτερες γνώσεις που έχετε για το Κυπριακό, ό,τι αφορά το Κυπριακό, γιατί προχθές 20 Ιουλίου είχαμε τη Μαύρη Επέτειο, Ατήλα Σένα, εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Μετά από λίγες μέρες θα έχουμε τη Μαύρη Επέτειο του Ατήλα 2, 14 Αυγούστου, και μετά από αυτά να έχουμε το 37% της μαρτυρικής νήσου υπό τουρκική κατοχή. Και τόσα χρόνια μετά, 52 χρόνια μετά, να μην έχει αλλάξει το οτιδήποτε προς το καλύτερο. Και θα θέλαμε, αν θέλετε, να κάνετε μια σύντομη ιστορική αναδρομή και να έρθουμε και στο σήμερα για το τι ακριβώς προβλέπετε και το τι ετοιμάζετε και το τι μαγειρεύετε, θα έλεγα, γιατί ακούμε πολλά και διάφορα για πρωτοβουλίες που παίρνουν από τον ΟΗΕ κλπ.
1: Λοιπόν, είναι στο ίδιο πλαίσιο αυτό που αποδοκίμασε ο λαός της Κυπριακής Δημοκρατίας στα 2004 με το σχέδιο Ανάν, οι πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαμβάνονται. Θα μου επιτρέψετε να πω όμως, θεός και χωρίς περιστροφές, πρωτοβουλίες οι οποίες αντίκυνται τόσο στον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όσο και σε αυτό το οποίο συνηθίσαμε να λέμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και αναλαμβάνονται με την σιωπηρή στήριξη, με την αποδοχή τόσο της Λευκωσίας όσο και της Αθήνας. Θα έλεγα, συμπληρώνοντας την εισαγωγή σας, ότι δεν είναι μόνο αυτές οι επέτειοι, οι μαύρες επέτειοι που αναφέρατε νωρίτερα, οι δύο δηλαδή, του Ατήλα 1 και του Ατήλα 2, εκείνο το οποίο, στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε είναι το γεγονός ότι μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία αυτών των 52 ετών στην Κύπρο, όπου δοκιμάζονται οι αντοχές του ελληνισμού, η Αθήνα πρωτίστως και η Λευκωσία εξίσου, θα έλεγα, μπήκαν στην διαδικασία να κάνουν μια κανονικότητα, αυτό που λέμε κατευνασμό, αυτό που λέμε υποχωρητικότητα και αυτό το οποίο λέμε διολίσθηση σε όλα τα εθνικά μας θέματα. Αυτή τη στιγμή, και φοβάμαι ότι θα προσθεθεί μια ακόμα μαύρη επέτειος, ετοιμάζεται επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος τιμήθηκε πρόσφατα, για να μην το ξεχνάμε αυτό, και με το βραβείο Μουσταφά Κεμάλ στην Άγκυρα. Ετοιμάζεται μια επίσκεψή του εκεί και μια τεχνητή αναθέρμανση του Κυπριακού. Λοιπόν, είδαμε τα και ακούσαμε όλα τα μηνύματα, τα διαβάσαμε, τα ακούσαμε, τα μηνύματα για την μαύρη επέτειο της εισβολής. Θα ξεχωρίσατε, φαντάζομαι, όχι μόνο από τα συγκεκριμένα μηνύματα αλλά και γενικότερα από όλα αυτά τα οποία λέγονται, γράφονται, παρατίθενται αυτά τα 52 χρόνια, μια καραμέλα η οποία αρέσει σχεδόν σε όλους, την φράση ότι επιδιώκουμε λύση του Κυπριακού στη βάση της διζωνικής κοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Δεν εξηγούν σε κανέναν Έλληνα και σε καμία Ελληνίδα, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Κύπρο, ούτε στην Διασπορά, τι ακριβώς σημαίνει αυτή η φράση.
0: Λοιπόν, και γι' αυτό θα μας το αναλύσετε, κύριε Χούπη, αυτό.
1: Θα σας το πω
0: έτσι ακριβώς, για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται.
1: Θα σας πω ακριβώς τι σημαίνει η ζωνική δικοινωτική τερατουργία, λέω εγώ, και όχι ομοσπονδία. Καταρχήν πρόκειται για ένα νομικό και πολιτιακό έκτρωμα, το οποίο δεν εφαρμόζεται σε κανένα σημείο του πλανήτη. Θέλετε συγκεκριμένα παραδείγματα? Θα σας πω. Το 18% των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί τόσο ήταν οι Τουρκοκύπριοι, ανεξαρτήτως ότι συντελείται εδώ και 52 χρόνια χωρίς να μιλάει κανείς. Το έγκλημα πολέμου του επικισμού από τους Τούρκους, το 18% λοιπόν των πολιτών θα έχει δικαίωμα σε εκπεριτροπής προεδρία. Δηλαδή, δύο θητείες με Ελληνοκύπριο και μία θητεία με Τουρκοκύπριο. Θα έλεγε κανείς σε αυτό ότι να ήταν αυτό το πρόβλημα, ωραία. Εκείνο το οποίο αποκρύπτουν πίσω από τη συγκεκριμένη φράση είναι ότι ήδη έχουν συνομιλήσει και ήδη είχαν καταλήξει στο Κραν Μοντανά, ασχέτως αν τότε ο πρόεδρος, ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ή καταλήγουμε σε λύση ή οτιδήποτε συζητήσαμε δεν ισχύει. Είχαν συζητήσει λοιπόν και τώρα πιέζουν διάφοροι παράγοντες στην Λευκοσία και στην Αθήνα ότι καμία απόφαση σε ομοσπονδιακό επίπεδο δεν θα μπορεί να περάσει αν δεν έχει και την τουρκική ψήφο. Δηλαδή ζήτησαν, συμφώνησαν, συνομολόγησαν άσχετα αν ο Τσαβούσογλου τίναξε στον αέρα την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά τις συνομιλίες, ότι οι Τούρκοι θα έχουν βέτο εφόλης της ύλης.
0: Το 18%.
1: Ακριβώς, και θα έχουν βέτο εφόλης της ύλης. Και αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Όποιος από μόνος του, γιατί αυτά ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας τα παρουσιάζουν, ούτε στα βιβλία της ιστορίας, στα σχολεία μας διδάσκονται στα Ελληνόπουλα, ούτε οπουδήποτε αλλού παρατίθενται έτσι σταθερά για να ξέρουν πως λαός τι συμβαίνει. Λοιπόν, λένε ότι έφτασαν και να ξεκινήσουν, είχαμε φτάσει κάπου και να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά. Λοιπόν, να σας πω που είχαν μείνει επίσης ότι ο παράνομος χρήστης της περιουσίας ενός πρόσφυγα Έλληνα, από την Γερίνια λέω για παράδειγμα, έφυγε ο πρόσφυγας, πήγε και κατοίκησε στο συγκεκριμένο σπίτι, λοιπόν αυτός θα έχει το προνόμιο να ξεκινήσει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και να μείνει στο σπίτι αυτό δίνοντας μια ελάχιστη αποζημίωση σε αυτόν από τον οποίο το πήρε. Λοιπόν, πού σε ποιο σημείο του κόσμου συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και επίσης ότι θα πρέπει να κυπροποιηθούν, δηλαδή να πάρουν την κυπριακή επικότητα, πολλές δεκάδες χιλιάδες έπικοι οι οποίοι μπήκαν παράνομα και κατοικούν στην Κύπρο. Αυτά είναι τα στοιχεία πάνω στα οποία ετοιμάζεται να διαπραγματευτεί η ελληνοκυπριακή πλευρά όταν θα πάει με το καλό ή για το κακό, να το πω εγώ καλύτερα, ο κύριος Γκουτέρες στην Λευκοσία. Την ίδια στιγμή, με την ίδια λογική, μια στο καρφί και μια στο πέταλο, κάνουμε και μια αναφορά στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε οτιδήποτε άλλο για να θολώσουμε τα νερά. Εκείνο το οποίο φαίνεται πλέον είναι ότι προετοιμάζεται το σχέδιο ΑΝΑΝ 6, δηλαδή ένα βελτιωμένο για τους Τούρκους επιταχύρο για την Κυπριακή Δημοκρατία και για τον Ελληνισμό σχέδιο, δια του οποίου θα προσπαθήσουν πιθανότατα και χωρίς να το θέσουν και σε ψηφοφορία, ψάχνουν να βρουν τρόπο να μην μπει στη διαδικασία του δημοψηφίσματος, γιατί φοβούνται. Την προηγούμενη φορά ο κυπριακός λαός στα 2004 δεν ψήφισε γενικά και αόριστα ένα όχι στο σχέδιο ΑΝΑΝ. Το σχέδιο ΑΝΑΝ ήταν αυτό που λένε τώρα και λέγανε ανεκαθέν διζωνική δικοινοτική τερατουργία, όπως πολλοί την ονομάζουμε. Λοιπόν, το απέρριψαν πάνω από 3 στους 4 πολίτες που προσέλθαν και ψήφισαν στο δημοψήφισμα. Πήρε 76% το όχι και την ίδια στιγμή διάφοροι πολιτικοί παράγοντες, μεγαλοσχήμονες από Ελλάδα και από όλο τον κόσμο και πολύ συγκεκριμένες οργανώσεις μοίραζαν χρήματα, υποσχέσεις, ασκούσαν πιέσεις. Παρ' όλα αυτά το 76% των Ελλήνων της Κύπρου το απέρριψε. Αυτό φοβούνται ότι θα συμβεί και αυτό θα συμβεί τελικά, ανεξαρτήτως αν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που πέρασε των 52 ετών προσπαθούν να πείσουν τους Έλληνες να μπουν στην διαδικασία της απόλυτης συνθηκολόγησης, η οποία οδηγεί στην πλήρη τουρκοποίηση.
0: Κύριε Χούπη, αν μου επιτρέπετε, να διαβάσω, γιατί το διάβαζα το πρωί, τις δηλώσεις που έκανε τότε ο Τάσος Παπαδόπουλος λίγες μέρες πριν το δημοψήφισμα, για να θυμηθούμε. Λοιπόν, έλεγε ο συγχωρεμένος, παρέλαβα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο. Έτσι. Δεν θα παραδώσω κοινότητα χωρίς δικαίωμα λόγου διεθνώς και σε αναζήτηση κηδεμόνα. Ακριβώς. Και όλα αυτά έναντι κενών παραπλανητικών δίθεν προσδοκιών. Έναντι της ανεδαφικής ψευδαίσθησης ότι η Τουρκία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Στις 24 Απριλίου θα τοποθετείτε με ένα ναι ή όχι στο σχέδιο ΝΑΝ, θα αποφασίσετε για το παρόν και το μέλλον της Κύπρου, για την γενιά μας, αλλά και για τις γενιές που θα έρθουν μετά από μας. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σας, είμαι βέβαιος ότι δεν θα σας αγγίξουν ψεύτικα διλήμματα, ότι δεν σας τρομάζουν απειλές για δίθεν διεθνή απομόνωση, ότι δεν σας πείθουν τα περί δίθεν τελευταίας ευκαιρίας. Είμαι βέβαιος ότι εξακολουθούν να έχουν για σας νόημα οι ηθικές αρχές και αξίες του λαού μας, του πολιτισμού και του εθνικού ιστορικού μας βίου, τον οποίο θέλετε να συνεχίσουμε με ασφάλεια, δικαιοσύνη, ελευθερία και ειρήνη. Αυτά έλεγε ο Τάσος Παπαδόπουλος το 2004, 7 Απριλίου, στο διάλειμμα.
1: Πάνω σε αυτά τοποθετήθηκαν πάνω από 3 στους 4, επαναλαμβάνω, Έλληνες της Κύπρου που προσήλθαν στις κάλπες του δημοψηφίσματος, τοποθετήθηκαν αρνητικά και απέρριψαν αυτή τη διζωνική δικοινοτική τερατουργία με πολιτική ισότητα, η οποία είναι η καραμέλα, θα έλεγε κανείς, είτε την δείχνουν είτε όχι, σχεδόν όλων των κομμάτων, πλην της Νίκης, που έχει ξεκάθαρη άποψη και θέτει ξεκάθαρα το ζήτημα του Κυπριακού, όλα τα άλλα κόμματα είτε το αποφεύγουν να τοποθετηθούν στο συγκεκριμένο ζήτημα, είτε και υιοθετούν αυτή την εθνικά καταστροφική λύση. Πιστεύουν όλοι στην Αθήνα ότι αυτό το οποίο συνέβη και τότε, γιατί μην είπατε να κάνουμε μια αναδρομή. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνά κανένας Έλληνας ότι η δημοκρατία που καταστάθηκε στον τόπο μας πάνω στο αίμα και στις τάχτες της Κύπρου, την οποία η Αθήνα πούλησε. Λοιπόν, η Αθήνα άνοιξε το δρόμο. Μετά από αυτήν βοήθησαν στο άνοιγμα του δρόμου, στον ανάψει πράσινο φως για την εισβολή, και παράγοντες από την Κύπρο, μεταξύ των οποίων και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και παράγοντες από την Αθήνα, οι οποίοι όταν ξεκίνησε ο δεύτερος Ατήλας αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να αντιπαρατεθούμε στην Τουρκία.
0: Έτσι.
1: Η τότε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Και να σας πω και κάτι το οποίο είναι πολύ χοντρό και το οποίο ξεπερνώ να απάντησε στην Ελλάδα. Τι απέρριψε ο Γιώργος Μαύρος και ο Γλάφκος Κλινέτης, ως εκπρόσωπος της, ο πρόεδρος, ο τότε πρόεδρος της Βουλής που εκπροσωπούσε την Κυπριακή Δημοκρατία 13 Αυγούστου 1974. Αυτό το οποίο σήμερα κραδένουμε, κουνάμε ως σημαία λύσης, τη διζωνική δημοτική ομοσπονδία. Αυτό το οποίο απορρίψαμε δηλαδή το 1974, 52 χρόνια μετά, ήρθαμε και το κάναμε σημαία μας. Οι βρετανοτουρκικές παγίδες στο Κυπριακό ξεκίνησαν από το 1948 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Ακούσατε κανέναν να τις αποκαλύπτει? Δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το Κυπριακό, με το σκεπτικό ότι προσκύνεται μακράν και ότι δεν θα μπούμε τώρα σε μια διαδικασία ενόπλης αντιπαράθεσης με την Τουρκία, μας οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερα αδιέξοδα, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για τους σχεδιασμούς της Άγκυρας, Ελλάδα και Τουρκία αντιμετωπίζονται σε ένα πλαίσιο.
0: Σωστά.
1: Οι πιέσεις Θράκης για στο Αιγαίο είναι συνεχείς, σταθερές και σε κάθε κατεύθυνση. Εμείς συνεχίζουμε να κόβουμε την εξωτερική μας πολιτική σε οικόπεδα, και αυτό, όπως έχουμε αντιληφθεί, δεν μας βοηθά και μας φέρνει ολοένα και μπροστά σε μεγαλύτερα διέξοδα.
0: Κύριε Χούπε, να σας κάνω μια ερώτηση. Διάβαζα προχθές τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος μιλούσε γενικά και αόριστα για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Και είχα σημειώσει τότε ότι κανείς δεν λέει ποια είναι η δίκαιη και η βιώσιμη λύση και πώς ακριβώς την έχει στο μυαλό του για να μας την εκθέσει.
1: Ακριβώς. Ποια είναι αυτή που προωθείται.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι δίκαιη, βιώσιμη και κυρίως να το πω ξεκάθαρα, είναι λειτουργική. Όταν θεσμοθετείται το βέτο των Τούρκων παντού, και λέω των Τούρκων διότι είχαμε και το εξής τραγικό. Εξελέγει ο Ερχιουμάν, αντικαθιστώντας, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Κατάρ, και είχαμε ουρανομική ζητοκραδίες από κάποιους και στην Αθήνα και στη Λευκοσία ότι ένας διαλλακτικός Τουρκοκύπριος θα βρεθεί στο τιμόνι του κατοχικού ψευδοκράτους. Λοιπόν, το πόσο διαλλακτικός είναι το είδανε άπαντες μέσα σε μια εβδομάδα και από τότε το ξέχασαν.
0: Λες και δεν ελέγχεται από την Τουρκία, δηλαδή κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Όλο το σύστημα το οποίο παρουσιάζεται από την Τουρκία ως ηγεσία των Τουρκοκυπρίων είναι πολύ απλά ενεργούμενα του κατοχικού καθεστώτος, ενεργούμενα των κατοχικών δυνάμεων. Είναι πολύ απλά αυτά τα πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα είναι ότι άλλαξε το γεωπολιτικό τοπίο στην περιοχή. Δυστυχώς για μας αναβαθμίστηκε και η Κύπρος και η Ελλάδα και γενικότερα υπάρχουν ευκαιρίες και συνθήκες τέτοιες ώστε να τεθεί το Κυπριακό στη βάση που πραγματικά είναι. Δεν είναι λικοινοτικό πρόβλημα όπως αποφάσισε και διέταξε το Λονδίνο και στη συνέχεια εφάρμοσε η Άγκυρα. Το Κυπριακό είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κλιμάτων πολέμου. Και αυτοί οι οποίοι βλέπουν τον Ερντογάν να κουνάει το δάχτυλο στον Νετανιάχου κατηγορώντας τον, λέγοντάς του ότι ο επικισμός είναι κλοπή, ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου, δεν έχουν το θάρρος να του υπενθυμίσουν ότι ο επικισμός συνεχίζεται εδώ και 52 χρόνια στην Κύπρο. Οι Τουρκοκύπροι είναι μειονότητα στο χώρο των κατεχόμενων της Κύπρου και από εκεί και πέρα όλο αυτό το κουκλοθέατρο των συνομιλιών, των δίθεν δικοινοτικών συνομιλιών θα πρέπει να σταματήσει. Και πρωτίστως θα πρέπει να σταματήσει με ευθύνη και απόφαση της Λευκοσίας ο ηγέτης της οποίας και ο σημερινός και ο προηγούμενος και να προσέξει τις συνομιλίες, κύριε Καραβίδα. Και αυτό ας το προσέξουν οι ακροατές μας. Δεν προσέρχεται ως ο νόμιμος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι κράτος μέλος του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Αυτό υποβιβάζεται σε αρχηγό κοινότητας. Τις δύο κοινότητες καλεί κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ ο Γενικός του Γραμματέας. Πηγαίνει ως αρχηγός κοινότητας στην Κύπρο, λένε ως Μουχτάρης, ως κοινοτάρχης δηλαδή. Λοιπόν, είναι δυνατόν από τη μια μεριά η Ελλάδα, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή προς κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν πάση περιπτώσει με τεράστιο αναβαθμισμένο ρόλο πλέον να συνεχίζουν τη συγκεκριμένη αδιέξοδη διαδικασία η οποία οδηγεί τον ελληνισμό στα σκηνιά σε όλα τα ζητήματα που έχει με την Άγκυρα.
0: Και δεν ξέρω, κύριε Χούπη, πώς στάσαμε από το δημοψήφισμα του 1950 που πήρε 96% υπέρ της ενώσεως της Ελλάδας με την Κύπρο, τον αγώνα της ΕΟΚΑ
1: και με χιλιάδες ψήφους, και με χιλιάδες ψήφους Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι είχαν αποφασίσει συνειδητά, δεν τους πίεσε κανένας. Ξέρετε, πήγαινες πώς ήταν το δημοψήφισμα. Πήγαινες έξω από τον Ιερό Ναό, υπήρχαν οι Δέλτοι, τα βιβλία. Έγραφες το όνομά σου, δεν σε πήγαινε κανένας με το ζόρι. Έρωσε το όνομά σου, το επίθετό σου, τα υπόλοιπα στοιχεία σου, την ταυτότητά σου κτλ. Και υπέγραφες αν ήθελες ναι ή όχι. Λοιπόν, είναι άσχημη ιστορία να θυμηθούμε ότι έφεραν τις Δέλτους του δημοψηφίσματος και δεν τις παραλάμβανε η Βουλή των Ελλήνων. Και τότε ακόμη. Γιατί κρατάει πολλές δεκαετίες αυτή η τακτική του κατευνασμού, αυτή η τακτική των υποχωρήσεων, η οποία μας οδηγεί από μέρα σε μέρα σε πολύ χειρότερη θέση και κανείς, ας αναρωτηθούμε όλοι, πιστεύουμε ότι αποφεύγουμε ένα μελλοντικό πόλεμο με όλες αυτές τις υποχωρήσεις? Όχι, τον φέρνουμε όλο ένα και πιο κοντά μας, όλο ένα και πιο μπροστά μας και μάλιστα με τέτοιο τρόπο όπου όταν ξεσπάσει θα είναι από τις χειρότερες για μας συνθήκες.
0: Έτσι, όποιος γνωρίζει ελάχιστη ιστορία, κύριε Χούπη, επιβεβαιώνει πλήρως αυτά που μόλις είπατε. Και να θυμηθούμε κιόλας ότι 17χρονα, 18χρονα, 19χρονα παιδιά δώσανε τότε τη ζωή τους με τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Γιατί? Για να φτάσουμε στο σήμερα και να προτείνεται αυτό το έκτρωμα, το τερατούργημα, όπως είπατε. Γιατί είμαστε επιλύσμονες?
1: Λοιπόν, εγώ ξέρετε, δεν θα μείνω σε αυτά που είπατε μονάχα για το τότε. Υπάρχουν 55 παιδιά στα σχολεία του Ριζοκάρπασου, εγκλωβισμένα παιδιά, τα οποία με κίνδυνο της ζωής τους, εμπερίστατα, συνεχίζουν να μαθαίνουν ελληνικά, συνεχίζουν να έχουν μαρτυρία και παρουσία ελληνική στην περιοχή της Καρπασίας, κάποια άλλα και στην Κερίνια, και σε αυτά θέλω να στείλω θερμό χαιρετισμό και έκφραση αλληλεγγύης σε αυτό που κάνουν και σεβασμό. Υποκλίνομαι σε αυτά τα παιδιά, στους γονείς τους, και βλέπετε ότι κανείς από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, θα το πω ξανά, πλην της νίκης, δεν θυμίζει στους Έλληνες ότι έχουμε εκατοντάδες εγκλωβισμένους. Και ξέρετε και κάτι άλλο, έχουμε και δεκάδες νέα ζευγάρια τα οποία παντρεύονται στις ελεύθερες περιοχές και αποφασίζουν να μετοικήσουν για να συνεχίσουν αυτήν τη μαρτυρία ελληνισμού, να συνεχίσουν τη ζωή τους εγκλωβισμένοι στην Καρπασία. Αυτά τα παραδείγματα όμως, αυτές τις πραγματικότητες φροντίζουμε να τις εξαφανίσουμε και από τα μέσα ενημέρωσης και από τη σκέψη των Ελλήνων.
0: Και ευτυχώς, κύριε Χούπη, που σας έχουμε εδώ για να ακουστούν αυτά τα πράγματα, να ακουστούν αυτές οι αλήθειες, να ακουστεί ότι ακόμα ελληνισμός γεννά ήρωες και αγωνιστές, το οποίο θέλουν να το εξαφανίσουν, θέλουν να το διαγράψουν από το υποσυνείδητό μας. Και δεν ξέρω, μάλλον ξέρω το λόγο. Ο λόγος είναι προφανής σε όλους τους, έστω και λίγο σκεπτόμενους, για το τι θέλουν να επιτύχουν. Να συρρυκνωθεί ο ελληνισμός. Δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση.
1: Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι οποτεδήποτε ο ελληνισμός ήρθε αντιμέτωπος με τέτοια διλήμματα, πήρε τις σωστές αποφάσεις. Πήρε τις αποφάσεις του αγώνα, γιατί η μόνη λύση για το Κυπριακό είναι η απελευθέρωση. Είναι η υποχρέωση να υποχρεώσουμε με κάθε τρόπο, με οποιονδήποτε τρόπο, την Τουρκία, αλλά και τη Βρετανία, αυτή τη μικρή από κάθε άποψη πλέον χώρα, η οποία βυσοδομεί σε βάρος του ελληνισμού με βάση την Κύπρο, αλλά και οπουδήποτε συναντήσει τα συμφέροντα της Ελλάδας, λοιπόν, να σηκωθούν να φύγουν από το νησί.
0: Έτσι, ξεκάθαρα.
1: Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση πριν της αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων από το νησί, της απελευθέρωσης. Και από εκεί και πέρα, οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι μπορούν να βρουν, και εν πάση περιπτώσει δεν είναι η μόνη χώρα στον κόσμο στην οποία μια μειονότητα αριθμεί 18%.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Εντάξει, και πορεύεται και μπορεί να πορεύεται εν ειρήνη και να επιδιώκει την ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών της. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Όλα τα άλλα υπηρετούν τα σχέδια της Άγκυρας και σε τελική ανάλυση αναδεικνύουν μια ανάξια του ελληνισμού ηγεσία, η οποία εδώ και 52 χρόνια επί της ουσίας δεν αμφισβήτησε τα τελεσμένα του 1974. Τουναντίον προσέθεσε πολλά νέα τελεσμένα, ακόμα και αυτά που τα οδοφράγματα, τα οποία τα ονομάζουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ακόμα και προσπάθειες επαναπροσέγγισης δήθεν και τα λοιπά, μέσω των οποίων γίνεται απόπειρα να πληγεί το φρόνημα των Ελλήνων και άρον άρον να πάμε σε μια λύση η οποία θα οδηγήσει σε μια ακόμη χαμένη πατρίδα. Αν θέλουμε να φτιάξουμε νέες Λευκωσίες, νέες Λάρνακες, νέες Λεμεσούς στην Ελλάδα, κατά τα πρότυπα της Νέας Μύρνης και από πολλών άλλων, Νέας Τραπεζούντας κλπ. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε να έχουμε την ίδια τακτική. Αλλά όλα αυτά εν έτη 2026 θα πρέπει να μας κάνουν να ξηκωθούμε από αυτήν τη ραστόνη και να επιδιώξουμε την ανόρθωση του ελληνισμού, την ανόρθωση της πατρίδας, την πλήρη απελευθέρωση της Κύπρου.
0: Κύριε Χούπη, αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μοιραστήκατε τόσα πράγματα τόσο σημαντικά, τα οποία δεν ακούγονται πουθενά αλλού, πραγματικά μόνο από τα χείλη σας τα ακούμε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ να ευχηθώ κάποια στιγμή να υπάρξει στο τιμόνι αυτής της έρμης της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου Έλληνας πραγματικός, που να κινηθούν συστηματικά και μεθοδικά και σε διπλωματικό επίπεδο και σε στρατιωτικό και παντού και σε οικονομικό, ώστε
1: δεν
0: να
1: μπορεί να
0: επιτευχθεί.
1: Υπάρξει ένας. Όλοι πρέπει να αποφασίσουμε.
0: Έτσι.
1: Και να αφήσουμε στον κάλαθο της ιστορίας μια τακτική η οποία μας οδηγεί στο να είμαστε οι πρώτοι τελευταίοι ή οι τελευταίοι Έλληνες σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη.
0: Έτσι. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, κύριε Χούπη. Να ευχηθώ καλημέρα και καλή συνέχεια, και θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Χαιρετισμούς στους ακροατές μας, είστε... ειδικά στα αδέρφια μας στη Κύπρο και ειδικά στους εγκλωβισμένους, και ακόμα ειδικότερα στους νέους και τις νέες των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Χούπη. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν μαζί μας ο αγαπητός κύριος Θανάσης Χούπης, δημοσιογράφος, πολιτικός και διπλωματικός αναλυτής και συντάκτης. Αποκαλυπτικά τα όσα μοιράστηκε μαζί μας, και πράγματα τα οποία δεν ακούγονται και δεν λέγονται. Υπάρχει μόνο ένα αφήγημα το οποίο κυριαρχεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και σπάνια ακούμε τέτοιες φωνές να λένε την πραγματικότητα και την αλήθεια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αύριο πάλι, πρώτα Θεός, την ίδια ώρα, 8 ώρα το πρωί. Μείνετε εδώ στον Flash 99 και 4. Ακολουθεί η Όλγα Γιοβατζάκη. Από μένα το Γιάννη Καραβίδα που ήταν στο μικρόφωνο, και το Χριστονάκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Σας ευχόμαστε μια καλή μέρα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

25 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε κάποιες βροχοπτώσεις κατά τόπους. Έπεσε λίγο η θερμοκρασία. Ωστόσο έχουμε πάρα πολύ υγρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Είδαμε στην Δράμα, είδαμε στην Κομωτινή, είχαμε και κάποιο στον Εύρο. Τώρα όσον αφορά την Αττική, οι θερμοκρασίες παραμένουν στα ίδια επίπεδα, 34 με 37 βαθμούς περίπου. Πελοπόννησο, από ό,τι είδαμε σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα έχουμε και εκεί κάποιες τοπικές βροχές. Το θερμόμετρο όμως θα παραμείνει σχετικά στα ίδια, μεταξύ 27 με 36 βαθμούς. Οπότε όσοι ξανά κατεβείτε στο κέντρο για άλλη μια φορά, για άλλη μια μέρα, για να τακτοποιήσετε τις δουλειές σας, τις εκκρεμότητες σας και όλα τα σχετικά, καλό είναι να έχετε μαζί σας ένα μπουκαλάκι νερό και ένα καπελάκι, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα μοιραία, να αποφύγουμε τις υψηλές θερμοκρασίες, την πολύ ζέστη και τις ζαλάδες. Όσον αφορά τώρα τους φίλους οδηγούς, οι οποίοι κινούνται αυτή τη στιγμή με τα οχήματά τους προς τις εργασίες τους αλλά και προς εξωτερικές εργασίες, να πούμε ότι στο περιφερειακό δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ένα μικρό προβληματάκι εκεί στην Τριανδρία στο ύψος της Τούμπας, αλλά με φυσιολογική ροή, καθώς επίσης και στο ύψος από Πηλαία μέχρι τη Νέα Καλλικράτη, αλλά υπάρχει μια κανονική ροή. Όσον αφορά τώρα το κέντρο, έχουμε κάποια μικροπροβλήματα στην Ολυμπιάδος από τις πρώτες πρωινές ώρες, τα οποία από ό,τι μας έχουν πει από την Διεύθυνση της Τροχέας θα λυθούν άμεσα, διότι ένα φανάρι δεν λειτουργούσε. Τώρα ανατολικά βλέπουμε ότι επίσης στην Καλαμαριά έχουμε ένα μικρό προβληματάκι στο ύψος της Χιλής. Στο παραλιακό μέτωπο στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έχουμε αυτή τη στιγμή έντονη κινητικότητα, καθώς επίσης και στην Παπάφη αυτή την ώρα, η οποία είναι μποτιλιαρισμένη, και η Κωνσταντίνου Καραμαλή.

εντατικούς έλεγχους θα πραγματοποιούν από σήμερα στους αναβάτες των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς έχει τεθεί πλέον σε εφαρμογή καθολική απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, αστυνομικοί της Τροχέας αλλά και άλλων υπηρεσιών αναμένεται να πραγματοποιήσουν αυξημένους ελέγχους, καθώς όπως προβλέπετε, πέρα από την απαγόρευση για τα άτομα κάτω των 17 ετών, οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών, υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν και ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για το χρήστη. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις για παραβάσεις από τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, όπως είναι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ή της κυκλοφορίας στους δρόμους ή λεωφόρους, όπου το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα. Περαιτέρω δεν θα δημιουργηθεί μητρό ηλεκτρονικών πατινιών για την καταχώρηση κάθε ηλεκτρικού πατινιού, προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρχές. Ωστόσο, η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών από ανήλικους είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, καθώς αποτελεί έναν εύκολο και οικονομικό τρόπο μετακίνησης. Πλην όμως, σπάνια οι ανήλικοι διατηρούν τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας, καθώς και τα μέτρα αυτοπροστασίας, όπως τη χρήση του κράνους. Είναι χαρακτηριστικό, λοιπόν, ότι από το 2025 καταγράφηκαν περίπου 400 ατυχήματα με αναβάτες ανήλικους, εκ των οποίων οι μισοί χρειάστηκαν να νοσηλευτούν εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων.

Λιγότερη ζωφερή σε σχέση με άλλες χρονιές μοιάζει η εικόνα των καινών θέσεων εργασίας στο ξενοδοχειακό κλάδο, καθώς την τελευταία πενταετία ο αριθμός τους βαίνει μειωμένος. Ο κλάδος λοιπόν της φιλοξενίας, συγκριτικά με άλλες περιοχές, στη Βόρεια Ελλάδα απορρόφησε περίπου 30.000 εργαζόμενους. Οι απαιτούμενες θέσεις βάσει του οργανώματος ήταν 34.000 περίπου, σύμφωνα με τις ελλείψεις. Τελικά, από ό,τι ενημερωθήκαμε, αγγίξανε περίπου τις 5.000. Το ποσοστό των ελλείψεων ανήλθε σε 14,3%, που είναι το χαμηλότερο της τελευταίας πενταετίας και είναι σχεδόν αντίστοιχο με το πανελλαδικό. Έναν χρόνο νωρίτερα, τα ποσοστά των ελλείψεων στην Βόρεια Ελλάδα έφταναν το 16%, που σημαίνει ότι οι μη καλυμμένες θέσεις προσωπικού διαμορφώθηκαν σε 5.000 περίπου. Οι απαιτούμενες θέσεις εργασίας με βάση το οργανόγραμμα λοιπόν σε Μακεδονία και Θράκη ήταν περίπου 33.000, ενώ οι θέσεις οι οποίες καλύφθηκαν ήταν 27.000. Όπως αντιλαμβάνεστε, η πραγματική απασχόληση στο ξενοδοχειακό κλάδο στη Βόρεια Ελλάδα συνεχίζει να ακολουθεί μια ανωδική πορεία.

Σε ένα νέο βήμα για την καθαριότητα περνά ο Δήμος Θεσσαλονίκης με στόχο τη βελτίωση της εικόνας στην πόλη και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες. Στο πλαίσιο λοιπόν του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης, η διοίκηση του κ. Στέλιου Αγγελούδη, του Δημάρχου της πόλης, σχεδιάζει να προχωρήσει στην αξιοποίηση της τεχνολογίας με κάμερες και με συστήματα barcode. Στο στόχαστρο λοιπόν μπαίνουν όχι μόνο τα σκουπίδια και η αποκομιδή τους, αλλά και τα ογκώδη, ακόμη και οι λακκούβες στους δρόμους. Με αυτόν τον τρόπο προχωράνε σε έναν εξυγχρονισμό για τη βελτίωση και την ανταπόκριση των υπηρεσιών τους. Η ζωή λοιπόν στην πόλη, από ό,τι είπε και ο κύριος Λάζαρος Ζαχαριάδης, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, δεν είναι στατική. Θα πρέπει να εντάξουμε τα συστήματα αυτά εδώ πέρα και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ζωή των πολιτών. Τώρα όσον αφορά τη Δημοτική Αρχή, πρόκειται να προχωρήσει λοιπόν σε μια προγραμματική σύμβαση με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών και Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η οποία θα είναι στην αρχή πιλωτική όσον αφορά τα συστήματα αυτοματοποίησης και εντοπισμού ογκώδων απορριμμάτων και στη συνέχεια θα γίνει μόνιμη, για να δούνε κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ψηφιακή τεχνολογία και στο χώρο της καθαριότητας.

Κλειστές παραμένουν οι βρύσες στην υφόπετρα του Δήμου Βόλβης στη Θεσσαλονίκη εδώ και 2 εβδομάδες και ο λόγος είναι γιατί βρέθηκε στο νερό, βρέθηκαν υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορείου και χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο για την πόση. Όχι μόνο σταμάτησαν να πίνουν νερό, αλλά αρκετοί φοβούνται ακόμα και να κάνουν μπάνιο με αυτό.

Σύμφωνα λοιπόν με τη ΔΕΙΑ Βόλβης, η γεώτρηση προφήτη παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις νητρικών, ενώ οι τιμές του ουρανίου και φθοριούχων βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα, η γεώτρηση βαγιοχωρίου εμφανίζει αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριού, με τα νητρικά να παραμένουν χαμηλά. Οι κάτοικοι είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι, γιατί θεωρούν ότι το νερό του ουρανίου είναι καρκινογόνο, με αποτέλεσμα όλοι να καταφεύγουν στα εμφιαλωμένα νερά ακόμη και για να κάνουν μπάνιο.

Από άγριο ξυλοδαρμό φαίνεται να προήλθε ο θάνατος του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από συγγενείς του στο γραφείο του χθες το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Καθημερινή, κατά την νεκροψία δεν εντοπίστηκε κάποιο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο ή άλλου τύπου όπλο, με τις ενδείξεις να συνηγορούν στο ενδεχόμενο αυτό. Το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, με τις αρχές να μην αποκλίνουν το ενδεχόμενο να χτυπήθηκε με κάποιο βαρύ αντικείμενο, καθώς φαίνεται πως από εκεί προήλθε το αίμα που εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι ο γνωστός ποινικολόγος βρισκόταν νεκρός στο γραφείο του επί αρκετές ώρες, πιθανόν από το προηγούμενο βράδυ. Ο χώρος δεν φαίνεται να είχε αναστατωθεί, ενώ αποκλείστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο εκείνο. Και την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Να πούμε ότι ο νεκρός εντοπίστηκε από τις δύο κόρες του μέσα στο γραφείο γυμνός και μετά κλήθηκε η αστυνομία για να διερευνήσει το περιστατικό.

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει περάσει υπόθεση των γνωστών σπιτιών ανακύκλωσης που αναμένεται να απασχολήσει έντονα το επόμενο χρονικό διάστημα τα μέσα. Σύμφωνα λοιπόν με τους αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησαν μια ευνηδιαστική έρευνα στα γραφεία της Texan, της εταιρείας που πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης, που είναι εγκατεστημένα κυρίως σε πλατείες. Οι Ευρωπαίες εισαγγελείς, η κυρία Ευγενία Κιβέλου και η κυρία Ελένη Σίσκου, ζήτησαν από τους λεγόμενους αδιάφθορους να πραγματοποιήσουν εφόδους στα γραφεία της εταιρείας στην Δάφνη, στην Παλίνη και στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η εντολή των Ευρωπαίων εισαγγελέων προς τα στελέχη των εσωτερικών υποθέσεων ήταν να κατασχέσουν το ψηφιακό αρχείο της εταιρείας και ειδικότερα τη συμβάση πώλησης των σπιτιών ανακύκλωσης, αλλά και τη συμβάση της Texan με εταιρείες επικοινωνίας. Αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις δύο εισαγγελίες είναι μεταξύ άλλων και τα ζητήματα θέμητης επιρροής, ώστε το έργο να καταλήξει στην Texan. Στις έρευνες που εντοπίστηκαν στον Ασπρόπυργο και μετήχανε 5 επιθεωρητές, κατασχέθηκε ένα πολύ μεγάλο υλικό, το οποίο θα διαβιβαστεί τις επόμενες μέρες στις Ευρωπαίες Εισαγγελίες και οι διαδικασίες κινήθηκαν βάσει ενός πορίσματος που ανέφερε ότι τα ποσά από τέτοια σπιτάκια αγοράστηκαν κάτω από άγνωστο τρόπο και δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς ήταν το αντίτιμό τους. Τα στοιχεία σύμφωνα με το φωτογραφικό έτσι υλικό δείχνουν ότι και με το πόρισμα της Επιτροπής του Δημοσιονομικού Ελέγχου ότι με βάση το διαγωνισμό ο οποίος έγινε το 2020 υπήρχε μια προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί για 83 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια της Αττικής και διάφορους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Ανάμεσα στα ευρήματα λοιπόν του πορίσματος ήταν ότι για καθένα από τα σπιτάκια καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ αντί 66.000 ευρώ που κοστολογείται στην ελεύθερη αγορά. Και όπως αντιλαμβάνεστε για άλλη μια φορά η υπερτιμολόγηση ήταν τεράστια, έτσι. Τα σπιτάκια κοστίζαν 66.000 ευρώ, αυτά εδώ που βλέπουμε και είναι εγκατεστημένα στις πλατείες ακόμα και στη Θεσσαλονίκη και το ελληνικό δημόσιο τα υπερκοστολόγησε στα 300.000 ευρώ.

Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το νομοσχέδιο για την επέκταση των γεωγραφικών αρμοδιοτήτων της ΕΙΑΘ. Στην αιτιολογική έκθεση το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ίδρευσης και Αποχέτευσης και το Υπουργείο, του Περιβάλλοντος, που αφορά το θέμα της ίδρευσης και αποχέτευσης της πρωτευούσης και της εταιρείας ίδρευσης και αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης, αναφέρει πως αντιμετωπίζεται η ανάγκη εξυγχρονισμού και ενοποίηση του θεσμικού πλαισίου, διαχείριση των υπηρεσιών ύδατος και ότι πρέπει να γίνει η άμεση ουσιαστικά κοινοβουλευτική επιτροπή για να γίνει η επεξεργασία του νομοσχεδίου, η οποία ορίστηκε για την Παρασκευή στις 24 του μηνός. Εκεί θα δούμε εάν οι αρμοδιότητες θα παραμείνουν στους Δήμους ή θα δοθούν στην εταιρεία της ΕΙΑΘ ΑΕ, έτσι ώστε να υπάρχει η επέκταση της γεωγραφικής αρμοδιότητας της ΕΙΑΔ. Παράλληλα γίνεται και μία επικαιροποίηση όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας της ΕΙΑΘ και ενισχύεται ο ρόλος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων τόσο στην Θεσσαλονίκη όσο και στη Θεσσαλία. Αναβαθμίζονται οι εποπτικές και ρυθμιστικές αρμοδιότητες ώστε να διασφαλίζονται η διαχειριστική επάρκεια των παροχών αλλά και η διαφάνεια στην τιμολογική πολιτική και την αποτελεσματικότερη προστασία των χρηστών των υπηρεσιών του ύδατος. Επιπλέον θεσπίζονται ειδικές διατάξεις επιτάχυσης έργων, αντιμετώπισης της λειψιδρίας, με σκοπό να ενισχυθεί η ανεκτικότητα και η ανθεκτικότητα, θα λέγαμε, των υδατικών υποδομών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Για τους ακροατές οι οποίοι αναρωτιούνται πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις και στέλνουν μηνύματα, θα ήθελα να πω ότι οι συντάξεις θα καταβληθούν 28 Ιουλίου, οι κύριες κυρίως, από τα ταμεία μη μισθωτών, ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ. Οι κύριες συντάξεις λοιπόν θα απονεμηθούν μέχρι και τις 28 του μηνός, ενώ όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, μη μισθωτών και μισθωτών, θα καταβληθούν την 5η στις 30 Ιουλίου σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε. Οι συντάξεις του ΙΚΑ, του ΕΤΑΜ, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και των λοιπόν εντασσόμενων ταμείων, καθώς και οι κύριες επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας θα είναι εκτός της ρύθμισης. Έχουμε μια κατάργηση με αστερίσκους ουσιαστικά, την οποία έφερε η νέα τροπολογία, που δεν αποκαθιστά όλες τις αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου, όπως ισχυρίζεται η κυρία Νίκη Κεραμέως. Κύριες συντάξεις χειρίας του Δημοσίου και κύριες που είχαν απονεμηθεί πριν από το 2016 και όλες οι επικουρικές βρίσκονται εκτός ρύθμισης. Το Υπουργείο Εργασίας δεν έκανε δεκτά αιτήματα των συνταξιουχικών οργανώσεων για συνολική λύση για όλους τους συνταξιούχους χειρίας στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των ασφαλισμένων, με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι να προβούν σε νέες κινητοποιήσεις, διότι θεωρούν ότι το νομοσχέδιο για τη θεσμοθότηση του προγράμματος δεν τους ικανοποιεί. Όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα στις επόμενες ημέρες θα δούμε κινητοποιήσεις από πλευράς των συνταξιούχων σε όλες τις χώρες και όχι μόνο στη δική μας, γιατί το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν από ό,τι είδαμε και από τα ξένα πρακτορία ειδήσεων και στη Γαλλία και στην Ιταλία. Στη χώρα μας όμως είναι πολύ πιο έντονο, διότι 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη περικοπή και στο τέλος του Αυγούστου θα δουν ουσιαστικά να έχουμε κάποιες αυξήσεις στη σύνταξή τους λόγω θανάτου του συντρόφου τους, την οποία αναμένανε από τον ΕΦΚΑ, αλλά δεν θα αγγίξει τα ποσότητα τα οποία αρχικά είχαν ενημερώσει από πλευράς της κυβέρνησης. 75.000 συνταξιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχε ενεργοποιηθεί η μείωση, αλλά ωστόσο παραμένουν στο ίδιο καθεστώς, αυτό το μειωμένο του 35% των συντάξεων. Αναμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες να δούμε τι θα πει η κυρία Νίκη Κεραμέως για το εάν θα ληφθούν νέα μέτρα όσον αφορά τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου και εάν θα αποκαθίσταται αυτή η μεγάλη διαφορά της τρέβλωσης από πλευράς τους, έτσι ώστε να υπάρχει ένα πιο δίκαιο και κοινωνικό ευαίσθητο πλαίσιο.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.

0: Εισιτήρια στο more.com.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Σε κατάσταση κινητοποίηση έχει τεθεί και σήμερα η πολιτική προστασία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νομών Θεσσαλονίκης και Κιλκής, που βρίσκονται στην κατηγορία 4 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Έχουμε, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και μια συνεδρίαση η οποία είχε γίνει χθες, το αποτέλεσμα αυτής ήταν οι ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, οι οποίες επικρατούσαν και οι οποίες θέσανε σε απαγόρευση τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται σε ακραία επικινδυνότητα για την εκδήλωση της ταχείας εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών. Με αποτέλεσμα να γίνονται πιο συχνοί έλεγχοι όσον αφορά από την πυροσβεστική, να υπάρχουν απαγορεύσεις σε δασικούς χώρους του κοινού για να αποφευκθούν τα μοιραία. Στο τμήμα λοιπόν του περιαστιακού δάσου της Θεσσαλονίκης, ο ΣΕΙΞΟΥ, το οποίο περικλείεται από την περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό των Πεύκων, του Ασβεστοχωρίου και της Εξοχής, καθώς επίσης και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Πανοράματος και Χορτιάτη, έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας και κάθε είδους τροχοφόρων, ήδη από σήμερα έως και αύριο το βράδυ μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί. Σήμερα λοιπόν, έως αύριο το πρωί στις 8 το πρωί θα υπάρχει απαγόρευση. Θα υπάρχει δυνατότητα για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες εργασίες μέσω της πυροσβεστικής και κατόπιν ελέγχου να προβούν εις αυτές. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα προβούν για να κόψουν κάποια χόρτα που είναι από τους Δήμους και από την περιφέρεια. Και από εκεί και πέρα πάλι, από τις 8 η ώρα μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, πάλι θα υπάρχει απαγόρευση. Καθώς επίσης και στη δασική έκταση του Ωραιοκάστρου και στο δασόκτημα του Πανοράματος και στη δασική περιοχή της Τέρμης και συγκεκριμένα στο περιβαλλοντολογικό πάρκο και στο δασόκτημα του Ισενλή. Η Χαλκιδική βρίσκεται επίσης σε συναγερμό με υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα οι αρχές να απαγορεύσουν και εκεί σήμερα την κυκλοφορία των πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές εκτάσεις.

Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα είδαμε την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος, την οποία ανακοίνωσε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κύριος Άντι Μπέρναμ, με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού στη χώρα να αναμένονται να μειωθούν κατά μέσο όρο 45 λίρες περίπου ετησίως, από ό,τι μας είπε. Ο κύριος Μπέρναμ λοιπόν δήλωσε ότι θέτει σε εφαρμογή την άμεση μείωση φόρων για να βοηθήσει την άμβληση των πιέσεων του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά στη Βρετανία. Η κίνηση αυτή έρχεται μία ημέρα αφότου ο Μπέρναμ ανέλαβε την Πρωθυπουργία, υποσχόμενος να δώσει στους ψηφοφόρους μία μικρή ανάσα σε ό,τι αφορά το κόστος διαβίωσης μέσω μία σειράς πολιτικών παρεμβάσεων. Ο ίδιος ανέφερε ότι σε δήλωσή του ότι ήθελε να δώσει στους ανθρώπους μία ανάσα. Και το ανακοίνωσε τη δεύτερη μέρα που έγινε πρωθυπουργός, διότι πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα και να μειώσουν τους φόρους στους λογαριασμούς ενέργειας, έτσι ώστε να βάλει περισσότερα χρήματα ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στη χώρα του, στην τσέπη του, και να υπάρχει μια νέα ελπίδα για τη Βρετανία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, έκρινε σήμερα το πρωί ότι εάν επιτραπεί στο Ιράν να ελέγχει τα στενά του ορμού, θα δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο με ευρύτερες συνέπειες, πολύ πέραν της Μέσης Ανατολής, όπως είπε ο ίδιος, όπου ο πόλεμος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης έχει αναζωπηρωθεί κατά πολύ.

Και όλα αυτά γιατί οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν και χθες αλλά και σήμερα το πρωί στο Ιράν, όπου κηρύχθηκε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα της Τεχεράνης, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως δεν έχει τελειώσει ακόμη με την Ισλαμική Δημοκρατία, το κόστος του πολέμου εναντίον της οποίας συνεχίζεται να αυξάνεται. Για 11η συνεχόμενη νύχτα συνεχίζονται τα πυρά εκεί πέρα. Πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι εικόνες οι οποίες βλέπουμε στα διάφορα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε πολλούς βομβαρδισμούς στην επικράτεια του Ιράν, ώστε κατά αυτές να μειωθεί η ικανότητα του να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμού, στο Ιράν, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριό τους που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Λίγες ώρες πριν από τους νέους βομβαρδισμούς που άρχισαν στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός πρόεδρος ο κύριος Τραμπ είπε πως ο στρατός του θα επιτεθεί πολύ σύντομα σε υπόγεια εγκατάσταση στο βουνό Κολάνγκ, στο κεντρικό Ιράν, τονίζοντας πως δεν έχουμε τελειώσει τη σύγκρουση.

Θα πάμε στη γειτονική Γαλλία, όπου εκεί είχαμε μία συγκλονιστική είδηση. Χθες, κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Βουλής, οι Γάλλοι βουλευτές ενέκριναν τη θέσπιση της ποινής της ισόβιας κάθριξης για τους κατασυρωή βιαστές ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση στον απόϊχο της υπόθεσης Λιανά, εγκρίθηκε τελικά με 258 ψήφους υπέρ έναντι 84.

Και όσοι δεν ξέρετε την υπόθεση Λιανά, να σας πω ότι ήταν μια μικρή ηλικία σε 11 ετών, η οποία βρέθηκε νεκρή στις αρχές του Ιουνίου στην νοτιοδυτική Γαλλία. Η μητέρα λοιπόν ενός άλλου παιδιού είχε καταθέσει μήνυση για βιασμού σε βάρος του κατηγορούμενου τον προηγούμενο Αύγουστο, το 2025, χωρίς εκείνος να ανακριθεί. Τον είχε κατηγορήσει πως είχε βιάσει περίπου 50 φορές διαφορετικά παιδάκια, αλλά και κάποια κατά επανάληψη παιδάκια, τα οποία έβρισκε στους δρόμους. Η αριστερά είχε απορρίψει το κείμενο αυτό εδώ, της καταγγελίας, διότι πίστευε ότι περιλαμβάνει μια εγκατασταλτική διάταξη, η οποία αποσκοπούσε στο να συγκαλύψει την ανεπάρκεια των πόρων που διατίθονται για τις έρευνες και για την πρόληψη της σεξουαλικής βίας. Ευτυχώς όμως τώρα λήφθηκε το μέτρο αυτό εδώ από τους Γάλλους βουλευτές και έτσι οι βιαστές των ανήλικων παιδιών θα έχουν ως ποινή την ισόβια κάθριξη.

Και θα πάμε σε μία είδηση την οποία αντλήσαμε από ένα ελβετικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο έδωσε πριν από λίγη ώρα στη δημοσιότητα ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στην Ελβετία. Δύο πιλότοι Σουίς τέθηκαν εκτός υπηρεσίας λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη πτήση τους για τη Γενέβη, αφού διαπιστώθηκε πως είχαν περάσει την προηγούμενη νύχτα καταναλώνοντας άφθονο αλκοόλ, όπως ανακοίνωσε η Ελβετική Αεροπορική Εταιρεία. Και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, οι πιλότοι τέθηκαν εκτός, διότι σύμφωνα με το εξειδικευμένο διαδικτυακό περιοδικό, το οποίο το Telegraph, το οποίο αποκάλυψε την υπόθεση, το επίμαχο βράδυ οι δύο πιλότοι είχαν πιει πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, παρόλο το γεγονός ότι το επόμενο θα κυβερνούσαν ένα Airbus A220, βρέθηκαν απτόπτες μάρτυρες κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τους βλέπανε να καταναλώνουν αυτό εδώ το αλκοόλ, τους κατήγγειλαν και τέθηκαν εκτός υπηρεσίας και παρέμειναν στο ξενοδοχείο το οποίο ήταν, διότι δεν υπήρχε δυνατότητα να κυβερνήσουν. Τα μέλη λοιπόν των πληρωμάτων μπήκαν σε αυστηρές διαδικασίες ελέγχου, τους υπευλήθη αλκοτέστ και είδανε ότι όντως είχαν καταναλώσει πάρα πολύ αλκοόλ. Η εταιρεία Σουίς από πλευράς της έβγαλε μια ανακοίνωση ότι δεν ανέχεται την παραμικρή κατάχρηση του αλκοόλ και έτσι θα προβεί στις κυρώσεις κατά του πληρώματος αλλά και της αντικατάστασης και της αποζημίωσης των ανθρώπων οι οποίοι θα ταξίδευαν με το συγκεκριμένο πλήρωμα της Σουίς.

Και επειδή ως συνήθως εμείς θα μαθαίνουμε περισσότερο τα νέα που γίνονται στις γειτονικές χώρες από ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, να σας πω ότι η Τουρκία αρνήθηκε να στηρίξει μία αναβάθμιση ύψους 27 δισεκατομμυρίων ευρώ του στρατιωτικού δικτύου αγωγών καυσίμων του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πολιτικό που επικαλείται δύο διπλωμάτες της συμμαχίας, καθώς επιχειρεί την ίστατη στιγμή να εξασφαλίσει παραχωρήσεις σχετικά με τη συμφωνία. Η Άγκυρα αρνήθηκε να εγκρίνει τη συμφωνία πολλών δεκαετιών κατά τη διάρκεια συνάντησης των 32 πρεσβευτών του ΝΑΤΟ, η οποία έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι οι χώρες είχαν καταλήξει σε έναν προσωρινό συμβιβασμό νωρίτερα, αυτόν τον μήνα, εκτός εάν τα τουρκικά έργα είπανε, περιλαμβάνοντας τη συμφωνία, να λάβουν δηλαδή προτεραιότητα στη χρηματοδότηση, σύμφωνα με τους δύο διπλωμάτες. Και οι δύο λοιπόν ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους προκειμένου να μιλήσουν ελεύθερα για τις απόρριτες αυτές συζητήσεις στο πολίτικο. Οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται αυτή την περίοδο σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, η οποία θα επεκτείνει το δίκτυο αγωγών μήκους 10.000 χιλιόμετρων της συμμαχίας, που χρονολογείται από την εποχή του ψυχρού πολέμου από τη Δυτική Ευρώπη προς τα νεότερα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην Ανατολική και Βόρεια Ευρώπη. Η κίνηση αυτή λοιπόν αποτελεί ένα μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του ΝΑΤΟ να προετοιμάσει μια πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών που πραγματοποιήθηκαν το μήνα αυτόν εδώ στην Άγκυρα. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, ο κύριος Μάρκ Ρούτε, δήλωσε ότι μια συμφωνία είναι επικείμενη και οι σύμμαχοι κάνουν ένα ιστορικό βήμα για την ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού καυσίμων του ΝΑΤΟ, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι δυνάμεις διαθέτουν τις ενεργειακές προμήθειες που χρειάζονται. Όσον αφορά τώρα τους συμμάχους, συνεχίζουν να οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες. Γνωρίζουμε ότι αυτή η επένδυση ύψους 27 δισεκατομμυρίων θα εξυγχρονίσει πραγματικά τις υφιστάμενες υποδομές, τόσο της αποθήκευσης όσο και της διανομής των καυσίμων. Και αυτά εδώ τα λένε δύο διπλωμάτες οι οποίοι για άλλη μια φορά θα σας πω ότι θελήσαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους, δώσανε συνέντευξη στο πολίτικο, διότι η άρνηση της Τουρκίας είναι κάτι το οποίο συζητιέται και από τους 32 πρεσβευτές του ΝΑΤΟ, ήταν ανέλπιστη πραγματικά, και από ό,τι βλέπουμε για άλλη μια φορά η Τουρκία μπαίνει στη διαδικασία της συμφωνίας αλλά μόνο με όρους. Κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε πολύ συχνά από άλλες χώρες να γίνεται.

Και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην σπουδαιότητα του προγράμματος της κοινωνικής συνοχής. Στάθηκε η κυρία Μιχαηλίδου, η οποία μίλησε για τον προσωπικό βοηθό και την πρώιμη παρέμβαση και τόνισε ότι ήρθανε για να μείνουν αυτά εδώ τα προγράμματα. Είναι μια παρέμβαση για ανάπηρα παιδιά, είπε. Στάθηκε στη βασική ομιλία της στην Ολομέλεια της Βουλής, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον προσωπικό βοηθό ΑΜΕΑ. Έφερε μάλιστα το παράδειγμα μιας μητέρας από τα Ιωάννινα, με παιδί που είχε προβλήματα κοινωνικοποίησης και που το πήγε στην τοπική ΕΛΕΠΑΠ και στο πιλωτικό πρόγραμμα πρώιμης παιδικής παρέμβασης. Είπε ότι η μητέρα του Γιάννη μίλησε με έναν επιστημονικό συνεργάτη εκεί για την πρώιμη παιδική παρέμβαση και είδε ότι το παιδί της, ενώ δεν μπορούσε να μιλήσει, τελικά κατάφερε να εκφραστεί, να δείξει ότι του αρέσει, τον ενοχλεί, αλλά και να κοινωνικοποιηθεί μαζί με άλλα παιδάκια και για πρώτη φορά έπαιξε μαζί με παιδιά της ηλικίας του. Παρόλο το γεγονός ότι οι γονείς αγωνιούσαν και πιστεύανε ότι δεν θα τα κατάφερνε. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα το οποίο έκανε το παιδί και το οποίο μπορούν να κάνουν και άλλα παιδιά. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, σε κάποια χρόνια από τώρα τα εμβληματικά προγράμματα της πρώιμης παιδικής παρέμβασης και του προσωπικού βοηθού θα είναι ακόμα καλύτερα, όπως καλύτερα είναι και τα καθολικά των πρώτων ετών σε σχέση με τα πιλωτικά. Και να μείνουμε σε μία έτσι δήλωση την οποία έκανε και είπε ότι όσον αφορά την ωφέλεια ενός ολόκληρου κόσμου που δεν είναι πια ορατός, η κυβέρνηση θα μπει στη διαδικασία να μιλήσει με αυτόν εδώ τον κόσμο και να μπορέσει να συνδιαμορφώσει την καθημερινότητά του.

Πολλές οι πολιτικές δηλώσεις χθεσινές. Χθες ήταν εδώ και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Δημήτρης Νάτσιος, ο οποίος επισκέφτηκε τη Λαϊκή Αγορά των Εμπαλλοκήπων και ο οποίος είπε ότι είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολλούς παραγωγούς και επαγγελματίες αλλά και καταναλωτές, ακούγοντας από κοντά τις αγωνίες τους για το αυξημένο κόστος ζωής, την ακρίβεια αλλά και τις δύσκολες καθημερινότητες που αντιμετωπίζουν. Και δήλωσε την συμπάθειά του και τη συμπαράστασή του σε αυτούς. Είπε ότι δυστυχώς εξαιτίας της ανεπάρκειας και της ανικανότητας της κυβέρνησης αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στα όρια της οικονομικής κατάρρευσης και ότι ξέρει ότι η ελληνική γη βγάζει χρυσάφι. Ήδη η ενέργεια μέσα στον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 22% όπως είπε ο κύριος Νατσιός και ότι μέσα των πετρελαίων και των καυσίμων είναι στα ύψη, το ίδιο και τα φυτοφάρμακα. Και ότι θα προσπαθήσει να κάνει το παν έτσι ώστε να τους δοθεί και μία δεύτερη ευκαιρία. Είναι εθνική ανάγκη, τόνισε, να υπάρχει επάρκεια στο πολύ κρίσιμο αυτόν εδώ τομέα και να σταθούμε όλοι στη λοβάτηση της ελληνικής οικονομίας.

Δηλώσει είχαμε και από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, ο οποίος μίλησε για τις ενέργειες που δρομολογούνται μετά τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας έδωσε ο ίδιος εντολή στον αρχηγό του λιμενικού σώματος για τη διενέργεια της ΕΔΕ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος. Παρόλα τον είδαμε να μεταβαίνει στα Χανιά, όπου ο υπαρχηγός του λιμενικού σώματος σχημάτισε μια δικογραφία και στην οποία θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Όσον αφορά τα θέματα της ασφάλειας, τα οποία είπε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή και ότι θα προσπαθήσει να διελευκάνει την υπόθεση στο λιμενικό και να δείξουμε εμπιστοσύνη.

Και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, έκανε δηλώσεις και μίλησε για την ακρίβεια και είπε ότι η ακρίβεια είναι η σχέση τιμών και μισθών, ότι οι μισθοί στη χώρα μας πραγματικά θυμίζουν μισθούς Αφρικής και μισθούς πείνας, ενώ οι τιμές των προϊόντων ολοένα και αυξάνονται. Ο κ. Βελόπουλος λοιπόν κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκινήσει με το αυτονόητο, να γράφεται, λέει, στα νοπά προϊόντα η τιμή του παραγωγού και η πώληση και η τιμή πώλησης στο ράφι. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα και τα επόμενα βήματα θα είναι να υπάρξουν μειώσεις στο ΦΠΑ, να υπάρχει μια επιδότηση μεταφοράς προϊόντων και να χτυπήσουμε τα καρτέλ και τις τριγωνικές συναλλαγές.

Και ενώ η κυρία Κεραμέως έκανε δηλώσεις για την... για τις νέες αυξήσεις όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας, από πλευράς του ο κύριος Καραγκούνης μίλησε για τις αυξήσεις των συντάξεων χειρίας, οι οποίες είπε θα γίνουν από τον Αύγουστο και ότι θα δοθούν κάποια αναδρομικά όσον αφορά τα ορφανά παιδιά. Είπε ότι καταργούν τον νόμο του Κατρούγκαλου που κατακρεουργούσε τις συντάξεις. Και τόνισε όσον αφορά τις διευκρινήσεις σχετικά με την κατάργηση της περικοπής ότι οι συνταξιούχοι του δημοσίου θα δουν μια αύξηση από το 35% στο 70% από τον Αύγουστο στις καταβολές των συντάξεων. Όσον αφορά τώρα για την κατηγορία των 75.000 του ιδιωτικού τομέα, ανέφερε ότι δεν θα εφαρμοστούν περικοπές και δεν θα αναζητηθούν τα αναδρομικά με την ψήφιση της τροπολογίας. Και για τους 122.000 συνταξιούχους της κατηγορίας των δύο συντάξεων, ο κύριος Καραγκούνης ανέφερε ότι πλέον προστατεύονται από την περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης. Θα υπάρχει μια τρίτη παρέμβαση, στην οποία είναι ο διπλασιασμός των ποσών για τα ορφανά παιδιά, που έχασαν και τους δύο γονείς και τα οποία πλέον θα λαμβάνουν μια εθνική αντί για το ίμιση, δηλαδή διπλασιάζεται το ποσό. Απαλλάσσουμε, είπε, από τα αναδρομικά συνταξιούχους που λαμβάνουν ποσά από το δικό τους δικαίωμα και ταυτόχρονα τη σύνταξη λόγω θανάτου, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, και αναμένουμε μέσα στον Αύγουστο να δούμε τις καταβολές στα ταμεία ουσιαστικά των συμπολιτών μας.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έως τότε να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Plus 99,4.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες. Γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Δεν είχα προσέξει πόσο χάλια είναι η καρέκλα που κάθομαι και από χθες που μου το πες, έχω. Αλλά δεν έχω και επιλογή. Δεν την... Καλά από αυτό που λένε. Άμα ζει στην άγνοια, δεν έχει και προβλήματα.
1: Θα την αλλάξουμε. Εμένα πάλι η δικιά μου τρίζει. Σημαίνει κάτι αυτό.
0: Όλες τρίζουν.
1: Δεν υπάρχει, εντάξει, δεν. Λοιπόν.
0: Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ακραία καιρικά φαινόμενα είχαμε.
0: Πού?
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Δράμα, Κομωτινή και Εύρο.
0: Α, οκ. Okay.
1: Έτσι. Και πλημμυρικά και πάρα πολλούς ανέμους και βροχοπτώσεις με πάρα πολλούς τόνους νερό. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι καλά, γιατί θα έχουμε και μια κακοκαιρία κυρίως προς την Πελοπόννησο. Εκεί μεταφέρεται αυτό εδώ το κύμα.
0: Εγώ διάβασα για ένα κύμα... Από θερμός ανέμους, τέλος πάντων.
1: Κοίταξε,
0: το οποίο περνάει εξόφαλτσα από εμάς, δεν μας ακουμπάει καθόλου και πάει προς δυτικά και μετά κάνει διαγώνια προς Αθήνα. Και...
1: Θερμία άνεμη είπαμε. Προς τα κάτω, Αθήνα ρε παιδί μου, ναι. Μεσσηνία, Πελοπόννησο και στα νησιά. Ωστόσο όμως στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε κατά τόπους βροχές και στη Θράκη το ίδιο. Αλλά υπάρχουν και κάποια καιρικά φαινόμενα τα οποία δεν μπορείς να τα προβλέψεις, παρόλο το γεγονός ότι έχουμε ένα πορτοκαλί συναγερμό τις τελευταίες ώρες από την Έμι.
0: Ναι.
1: Τώρα λένε θα υπάρχει ένα κύμα στη Χαλκιδική. Πηγαίνοντας για το Άγιο Όρος θα έχουμε πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Ποιες ώρες και πότε δεν ξέρουμε. Αλλά να μένετε μέχρι την Παρασκευή αυτό εδώ ότι θα έχει διάρκεια. Οπότε,
0: από Σάββατο θα πάει καλά.
1: Ναι, από Σάββατο θα ξανανεύουν οι θερμοκρασίες σε φυσιολογικά επίπεδα.
0: Κοίτα, εδώ τώρα
1: λίγο
0: λέει...
1: προσεκτικοί να είμαστε, γιατί mm-hmm. παιδιά αυτοί που βγαίνουν συνήθως με τα βαρκάκια για ψάρεμα ή που πηγαίνουν ρε παιδί μου και κάνουν μπάνιο και δεν προβλέπουν τις καταστάσεις και πηγαίνουν πολύ βαθιά και δεν μπορούν να βγουν μετά γιατί τους παρασύρουν τα κύματα. Είναι λίγο επικίνδυνο αυτές τις μέρες να πηγαίνετε στην παραλία. Ή αν πηγαίνετε μέχρι το σημείο ρε παιδί μου που νιώθετε ασφάλεια, που πατάτε. Που λέγανε και οι γιαγιάδες.
0: Ναι. Πάντως υπάρχουν περιοχές που σήμερα αυτό που σου έλεγα για το θερμό αέρα που λέγεται άνεμος φόεν. Υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές στην Νότια Ελλάδα. Αττική, Φιώτιδα, Βιωτία, Κορινθία και Αργολίδα. Είναι δηλαδή σε κατάσταση.
1: Και εδώ πέρα και σε εμάς. Σέρες, Κιλκής, Χαλκιδική. Το είπαμε. Mm-hmm. Από το πρωί και
0: όχι,
1: εδώ.
0: Εγώ το λέω για τους συγκεκριμένους ανέμους που δημιουργεί περισσότερες πιθανότητες από ό,τι διαβάζω. Είναι θερμή και ξηρή άνεμη, καταβατική. Δεν παίρνουν από τις περιοχές Σέρες κτλ. Εκεί είναι ο κίνδυνος που υπάρχει καθημερινά. Αλλά τώρα εδώ είναι σε πανικό, είναι στην Αθήνα και περιμένω να δουν πώς θα πάει η φάση με τους συγκεκριμένους ανέμους. Ξηραίνει ακόμα περισσότερο τη βλάστηση και αυξάνει αυτό το συνδυασμό θερμού ξηρού αέρα και αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές.
1: Είναι και το γεγονός ότι θα έχουμε και είναι αυτά εδώ τα μελτέμια τα οποία θα έχουμε και στα νησιά, αλλά θα έχουμε και στην Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, που θα φτάσουν περίπου τα 6 υποφόρ, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για αυτές τις περιοχές. Θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις βέβαια και κάποιες τοπικές βροχές, αλλά 6 υποφόρ είναι αρκετά για να μπορέσει σε περίπτωση που γίνει πυρκαγιά να εξαπλωθεί.
0: Πέρσι πήγα με 9 υποφόρ, ταξίδεψα. Πηγαίναμε έτσι.
1: Πού πήγες?
0: Στην Άξο. Ήταν την προηγούμενη μέρα είχε απαγορευτεί ο απόπλους, πώς λέγεται. Και την επόμενη ήμασταν οι πρώτοι που ταξιδέψαμε με νιαράκι. Την προηγούμενη είχε 9 κομπελί, είχε δηλαδή εκεί στο...
1: Φαντάζομαι τώρα ότι στα νησιά του Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα έχει δώσει 7 μπορφόρ, έτσι.
0: 7 μπορφόρ είναι ναι. Λάδι θάλασσα για τέτοια εποχή. Για, το...
1: για αυτούς που ταξιδεύουν προς τα εκείνα τα νησιά,
0: για τις Κυκλάδες. Θα
1: φας
0: και αέρα
1: εκεί,
0: θα φας και μελτέμι.
1: Είναι καλά.
0: Τι να έχει.
1: Πάνω από 8-9 αυτοί αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πρόβλημα. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Όσον αφορά τώρα την Αττική, γενικά θα είναι έθριος ο καιρός. Το θερμόμετρο σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει τους 41 βαθμούς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα παραθαλάσσια θα υπάρχουν έτσι χαμηλοί άνεμοι. 3 από 4 δίνει ως τους χαμηλότερους βαθμούς. Μέχρι 5 λέει ότι θα αυξηθούν. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς. Θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις.
0: Απόγευμα.
1: Ναι, από τις απογευματινές ώρες και μετά. Χθες το βράδυ είδαμε εμείς βροχές εκεί, Ασβεστοχώρη, Πανόραμα και
0: αλήθεια.
1: Πεύκα. Είχαμε ένα αεράκι και είχαμε και βροχοπτώσεις μέχρι και τώρα, τις πρωινές ώρες. Τώρα για αύριο. Οι προβλέψεις είναι ότι στα ανατολικά υπηρετικά σποράδες και Εύβοια θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Θα έχουμε κάποιες βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ περίπου. Η θερμοκρασία θα έχει μια μικρή πτώση. Από 32 μέχρι 34 βαθμούς θα είναι η ανώτερη θερμοκρασία. Πραγματικά περισσότερο την πτώση θα τη δούμε έντονα στα Δωδεκάνησα και στις περιοχές νοτιοανατολικά της Υπήρου.
0: Μάλιστα.
1: Για το Σαββατοκύριακο πάλι αρχίζει και ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές. Θα έχουμε και εκεί πάλι κάποιες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα νησιά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυξημένες θερμοκρασίες, το θερμόμετρο θα αγγίξει μέχρι και τους 39 βαθμούς. Κάποιοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο κυρίως.
0: 39 θα έχει ζέστη δηλαδή.
1: Θα έχει, ναι. Γι' αυτό λέμε ότι παρόλο το γεγονός ότι θα έχουμε τοπικές βροχές, ο καύσωνας παραμένει. Mm-hmm. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Γιατί όσο βροχή και να κάνει, πόσο θα κρατήσει, πάνω από μία ώρα, πάνω από 20 λεπτά σε κάποιες περιοχές.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Δηλαδή εδώ τώρα χθες το βράδυ στην περιοχή Ασβεστοχώρη, Πεύκα, Φίληρο, η βροχή η οποία κράτησε ήταν 20 λεπτά. Αλλά δεν ήταν βροχή με ένταση, ήταν ίσα-ίσα ρε παιδί μου για να βρέξει.
0: Τόσο όσο, έτσι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η θερμοκρασία δεν μπορεί να έχει και φοβερή πτώση. Θα έχει τις τάξεις 1-2 βαθμούς.
0: Ναι, ναι, όχι, ακυρώθηκε η αρχική πρόληψη της προηγούμενης εβδομάδας ότι θα είναι τόσο θεαματική. Θα είναι πτώση, αλλά όχι δραματική τέλος πάντων και μείον 10 βαθμούς. Και...
1: Αλλά το θέμα είναι ότι νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι η υγρασία. Παρόλο το γεγονός ότι έχουμε πτώση θερμοκρασίας, η υγρασία παραμένει και είναι αυτή η οποία, ρε παιδί μου, και είναι και αποπνικτική.
0: Εννοείται.
1: Ουσιαστικά.
0: Εννοείται. Η υγρασία έχει εισχωρήσει το κοκαλάκι μας. Ειδικά σε κάτι περιοχές Καλαμαριά και τα λοιπά. Εγώ κάποια στιγμή μετακομίσαμε στην Καλαμαριά, ένα χρόνο αντέξαμε.
1: Γιατί εκεί είναι πολύ πιο έντονη,
0: πολύ
1: βέβαια.
0: Σου σηκωνώσουν λάσπη, σε σερνώσουν όλη την ημέρα. Τώρα σου λέω για κανονικά δηλαδή, την αισθανώσουν στο κοκαλάκι. Λοιπόν, θα πάμε πάρα μέχρι και τις 12, θα έχουμε καλεσμένο μετά τις 10 και μισή.
1: Λοιπόν, να πούμε και ένα νέο της τελευταίας στιγμής, παιδιά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, η οποία γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935 και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.
0: Τεράστια.
1: Δεν ξέρω, μα θυμάσαι τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα τα είχε κάνει με τον Ορέστη Λάσκου. Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες της εποχής εκείνης.
0: Όπου πήγαινα να μπουζού και είχε λίγο.
1: Ναι, υπήρξε και ζευγάρι με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησε ένα από τα πιο πετυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 1960. Ήταν παντρεμένοι για περίπου 10 χρόνια.
0: Άντεξαν 10 χρόνια.
1: Ναι, ναι, και συνεργάστηκαν και σε αρκετές δισκογραφικές αλλά και κινηματογραφικές δουλειές. Να πούμε συλληπιτήρια στους οικείους της.
0: Ήταν 91 ετών, okay, και αυτή έτσι από τις
1: πλήρης
0: ημερών.
1: Ημερών, ναι, και ήταν και ένας πάρα πολύ ωραίος και γλυκός άνθρωπος. Mm-hmm.
0: Ωραίο ντουέτο γενικότερα. Ήταν οι δυο τους και αυτό που είπες, χαρακτηριστικές μορφές σε αρκετές
1: και μάλιστα
0: ταινίες.
1: Και πάρα πολύ ωραία γυναίκα για την εποχή της.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Και κυρία, πραγματικά κυρία. Όλοι όσοι ας πούμε είχαν συνεργαστεί μαζί
0: και για τώρα,
1: της,
0: όχι για την εποχή της,
1: ναι,
0: για τώρα,
1: ναι, βέβαια.
0: Νεαρή.
1: Λέγανε ότι ήταν ρε παιδί μου πάρα πολύ σεμνή, πολύ χαμηλών τόνων, δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα, παρόλο το γεγονός ότι είχε υποστεί
0: τι?
1: Πάρα πολλά στη διάρκεια, ναι, της ζωής της. Δεν ήταν και στρωμένη με ροδοπέτα, λέει, η ζωή της.
0: περασμένες μου αγάπες, στις αιτία που υποφέρω, δεν θέλω πια να ξαναρθείς, όλα τα ηλιοβασιλέματα, Λαός και Κολωνάκι, αυτά είχαν βγει κάποια στιγμή σε κάτι remix, είχαν γίνει της μόδας πάλι την δεκαετία του 80, κάτι τα είχαν τότε. Είχε βγει ένα δίσκο, θυμάμαι, σε κάτι καλοκαιρινές διακοπές, τον είχαμε στο αυτοκίνητο, μια βραδιά στο Χιώτη, κάπως έτσι, αλλά το τραγουδούσαν πιο σύγχρονοι καλλιτέχνες, αλλά νομίζω ότι
1: εμένα ξέρεις, ξέρεις λίγο ότι η Λίντα με πια την παρομοιάζω, έτσι, από τις σύγχρονες, όχι σύγχρονες, τωρινές, αλλά μετέπειτα, ναι, λαϊκές τραγουδίστριες, με την Πίτσα Παπαδοπούλου. Νομίζω ότι είναι στο ίδιο, ας πούμε, έτσι, μοτίβο.
0: Και την Grey.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα. Ναι. Όχι, όχι, καμία σχέση. Η Katy Gray είναι και στην εποχή της, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Συνυπήρχαν τότε εκείνη την εποχή,
0: ναι, ήταν
1: στις πίστες. Αλλά η Πίτσα Παπαδοπούλου και σαν φυσιογνωμία μου τη φέρνει, αλλά και σαν εικόνα, ρε παιδί μου. Αυτό εδώ το σοβαρό, το απόμακρο από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν έχει δώσει ποτέ στόχο. Προσπαθούσε να διατηρήσει, ρε παιδί μου, την προσωπική της ζωή σε χαμηλούς τόνους. Μία γυναίκα πάντα με το χαμόγελο.
0: Ναι.
1: Είναι μία άλλη γενιά, ρε παιδί μου, τραγουδιστών. Δεν είναι αυτή που είναι όλη την ημέρα. Τώρα βλέπεις, ρε παιδί μου, έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα. Πολύ
0: τι
1: TikTok, εννοείς? Πολύ TikTok, okay. Πολύ, ρε παιδί μου, Facebook,
0: εδώ στο...
1: πολύ. Όλα πολύ.
0: Και οι γιατροί έχουν μπει στο δικηγόροι, μπαίνουν, άμα δεις λογιστές.
1: Τα πάντα. Οι γιατροί το θεωρώ ανεπίτρεπτο, έτσι. Ο άλλος κάνει χειρουργείο και από πάνω είναι η κάμερα,
0: ναι,
1: και μιλάει με λεπτομέρειες. Που είναι και αντιδιοντολογικό, θέλω να σου πω. Δεν επιτρέπεται κανονικά.
0: Προφανώς.
1: Αλλά επειδή στην Ελλάδα ζούμε και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
0: Μα ήδη οι γιατροί λένε, και αυτό είναι το σωστό. Άμα έχετε κάποιο πρόβλημα, μην γκουγκλάρετε, μην μπαίνετε ή αελάτε στο γιατρό, και κάνουν οι ίδιοι βιντεάκια,
1: ναι,
0: στο. Πώς το λένε, στο διαδίκτυο. Είναι ένα από τα θέματα. Παίζει τώρα και η Μεριλίντα πολύ ψηλά στην δισκογραφία, γιατί είναι μια μορφή την οποία την γνώρισαν, όπως είπαμε, πολλές γενιές. Και τι έχουμε, τέλος στην αγωνία για τις πανελλαδικές.
1: Πανελλαδικές, σήμερα... ναι, σήμερα θα βγουν τα αποτελέσματα.
0: Ναι. Όχι, αύριο. Sorry, αύριο.
1: Πιθανόν από σήμερα το απόγευμα,
0: κάποιοι
1: τις 7 η ώρα, λένε. Ναι,
0: ναι. Okay, ναι.
1: Ευτυχώς θα λυθεί αυτή η αγωνία των ανθρώπων, ο οποίων υποβλήθησαν σε αυτό εδώ το γεγονός, mm-hmm, και το καθεστώς πλέον, και νομίζω ότι θα πάρουν και ανάσα και πολλές οικογένειες, γιατί ζουν με την αγωνία πολλοί. Βέβαια, εγώ θυμάμαι από το δικό μου τον πατέρα,
0: ναι,
1: περιμέναμε να βγουν τα αποτελέσματα για μετά να πάμε διακοπές. Δεν είχαμε προγραμματίσει μέχρι το σημείο των αποτελεσμάτων. Και πολλοίς κόσμος καταφεύγει σε αυτή τη λύση, νομίζω.
0: Νομίζω ότι κάπου πηγαίνω, ερχόμουν κάπου...
1: Αν ήσουν κοντινά εδώ, Χαλκιδική ή ενδεχομένως, ναι.
0: Ναι. Χαλκιδική, γιατί ήμασταν, γυρίσαμε, είδαμε τη δεύτερη χρονιά, δεν θυμάμαι που πέρασε, γιατί εγώ πέρασα με τη δεύτερη και είχα δώσει δύο εντελώς αδιάφορα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είχα δώσει έκθεση, δηλαδή τι προετοιμασία. Έκανα προετοιμασία, αλλά θα σου πω, δεν έχεις και να διαβάσει κάτι. Διάβαζα δηλαδή ένα χρόνο μόνο μαθηματικά. Ήταν δηλαδή τέτοια βαρεμάρα, δεν. Δεν τη θυμάμαι να έχει ξαναυπάρξει. Ούτε καν θυμάμαι πώς είχα πάει να δω τα αποτελέσματα τη δεύτερη φορά. Την πρώτη στα 2, 19 και 20, στα άλλα 2, 15, ενώ πήγαινα για ανάποδα.
1: Και τι χαρά, ρε παιδί μου, μετά όταν περνάνε τα παιδιά, πραγματικά δηλαδή.
0: Αδικαιολόγητη τη χαρά, ναι.
1: Στείνω το ολόκληρα γλέντια στα σπίτια.
0: Και εμένα,
1: κάνει δική
0: μου σουβλάκια στην.
1: Χαμός.
0: Στη Φούρκα, στη Καλκιδική, ψυταριές, τέτοια.
1: Ναι, εντάξει. Βέβαια, που να ξέρεις πόσα χρήματα θα δαπανίσεις μετά, ρε παιδί μου, για τις σπουδές ενός παιδιού. Τότε στη δικιά μας την εποχή ήταν διαφορετικά.
0: Οικονομικά τους βγήκα. Θεσσαλονίκη πέρασα, Θεσσαλονίκη.
1: Αλλά
0: έμεινα...
1: για κάποιους. Εγώ πάντως δεν τους βγήκα οικονομικά, θέλω να πω. Γιατί από καβάλι να έρθω στη Θεσσαλονίκη, όχι να ψάξει σπίτι, όχι να βρεις, όχι να αγοράζεις βιβλία. Γιατί τα βιβλία τα αγοράζαμε εμείς στη σχολή μας. Γινόταν ένας πανικός εδώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γενικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και δυσβάστακτο έξοδο για τις οικογένειες πλέον.
0: Επένδυση το βλέπουν.
1: Και δεν ξέρω εάν. Γιατί ακούμε τώρα τις τελευταίες ημέρες άλλοι να λένε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ότι κακώς δημιουργήθηκαν. Άλλοι να λένε ότι καλώς δημιουργήθηκαν γιατί δίνουν ανάσα, ρε παιδί μου, σε γονείς και οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν τα παιδιά τους μακριά, να τα έχουν κοντά και τα σχετικά. Εγώ είμαι κάπου ενδιάμεσα. Εσύ τι λες?
0: Εντάξει, δεν έχω.
1: Νομίζω ότι κακώς δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι οι άνθρωποι να σπουδάσουν.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Και κακώς εφαρμόζεται ακόμα αυτός ο νόμος με το μηχανογραφικό να δηλώνει σε άσχετες σχολές, ενώ ας πούμε ο στόχος σου είναι να περάσεις, ξέρω εγώ, οικονομικά, να δηλώνει σε ιχθυοκαλλιέργεια, ξέρω εγώ, ακόμα και την τελευταία σχολή της Ελλάδος.
0: Γιατί έτσι μου κάτσε.
1: Ναι.
0: Η ιχθυοκαλλιέργεια πρέπει να ήταν από τις πρώτες χρονιές στη δικιά μας. Είχε και
1: πριν. Ναι, σε εμάς.
0: Δεν το ξέρω. Λέω τι ιχθυοκαλλιέργεια, ναι. Τι είναι αυτό δηλαδή.
1: Και θέλω να σου πω ότι είναι από τις πιο καλές σχολές πλέον, έτσι.
0: Mm.
1: Πραγματικά και έχει και πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και τι ήταν στην τέταρτη δέσμη. Τέταρτη δέσμη δεν ήταν, ήταν και σε άλλες δέσμες.
1: Ναι. Στην τέταρτη ήταν. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει λίγο το καθεστώς.
0: Ναι.
1: Με τα μηχανογραφικά δεν έχω αντιληφθεί πώς γίνεται η όλη
0: και
1: κατάσταση.
0: Εγώ δεν ξέρω. Σταμάτησα να το.
1: Να το ψάχνω. Όταν θα έρθει, ο γιος μου σε 2 χρόνια θα είναι σε αυτήν την κατάσταση, οπότε κάτι θα γίνει. Θα βρούμε κι εμείς την άκρη μας. Αλλά παιδιά, είναι και μία πνοή ανάσας οι ιδιωτικές σχολές, καλός ή κακός. Δεν μπορούν να περάσουν όλοι στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, δημόσιο εντός εισαγωγικών πλέον. Έτσι. Και δεν μπορούν όλοι οι γονείς να υποστηρίξουν να νοικιάζουν ένα δεύτερο σπίτι. Εδώ με τα βίας βγάζουν, ρε παιδί μου, τα έξοδα για το σπίτι το οποίο διαμένουν.
0: Ναι.
1: Για φαντάσου να στείλεις το παιδί σου σε μια επαρχιακή πόλη, όπου το κόστος ζωής είναι εξίσου, ρε παιδί μου, αυξημένο με το κόστος ζωής το δικό σου και της οικογένειάς σου.
0: Και εγώ απορώ πώς τη βγάζουν.
1: Δεν παλεύεται αυτό εδώ και κακώς δεν έχουμε προβεί στη διαδικασία να αναδιαμορφωθούν οι φοιτητικές αιστείες ξανά. Που τόσα κίνητα χάλια έχουμε ανεκμετάλλευτα.
0: Ναι.
1: Σε άλλες χώρες βλέπουμε υπάρχει πρόοδος. Στη δικιά μας μόνο πρόοδος δεν λέμε ότι
0: στο
1: υπάρχει.
0: Στο Παρίσι διάβαζα προχθές διπλασιασμός φορολογίας για αυτούς που έχουν άδεια τα σπίτια και πιστεύουν έτσι θα εμφανιστούν 20.000 ναι σπίτια, γιατί και αυτοί καίγονται.
1: Το Παρίσι είναι μια χώρα την οποία οικονομικά εμείς δεν μπορούμε να σταθούμε δίπλα της, αλλά ωστόσο να σου πω, στη γειτονική Βουλγαρία που σπουδάζουν όλοι δωρεάν και υπάρχουν φοιτητικές αιστείες που.
0: Όχι, το είπα
1: ναι,
0: για τα ίδια σπίτια που έλεγες. Όχι σε σύγκριση με τις φοιτητικές αιστείες.
1: Και τα άδεια σπίτια, ναι. Είναι μεγάλο κίνητρο αυτό, έτσι.
0: Είναι, πώς.
1: Γιατί αμέσως θα τα δώσει στην αγορά. Θα δώσει ένα κίνητο στην αγορά και θα δοθεί πνοή σε μια οικογένεια, ρε παιδί μου. Εδώ δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Το έχουμε αναφέρει χιλιάδες φορές.
0: Οι τιμές στα σπίτια πάντως δεν πρόκειται να πέσουν ποτέ. Δηλαδή θα μείνουν εκεί ή θα έχουν ανωδική πορεία.
1: Νομίζω και ο κύριος Γεωργάκος μας το είχε πει την προηγούμενη φορά ότι. Για τα επόμενα χρόνια δεν προβλέπεται να υπάρχει πτώση τιμών. Και ίσως πέρα από το γεγονός ότι φταίμε εμείς, ίσως να επηρεάζεται και η αγορά από τις γειτονικές χώρες. Όσο πάνε οι γειτονικές χώρες καλά και θέλουν να αγοράζουν ακίνητα στη χώρα μας, διότι εμείς δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα ως Έλληνες να αγοράζουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει ρευστοποίηση αυτών των χρημάτων, οι τιμές παραμένουν στα ίδια.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο break για τις 10.30, 9.30 πήγα να πω. Θα έχουμε και καλεσμένο όταν επανέλθουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα δούμε και τα αθλητικά, δεν έγινε κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το.
1: Τώρα νομίζω είμαστε σε περίοδο που ξεκινάνε διακοπές και για τους αθλητές, έτσι.
0: Όχι, ρε, μάτσα έχει ο ΠΑΟΚ αύριο. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη. Δεν είχε κάτι όσον αφορά τις.
1: Ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε στην Πολωνία.
0: Στην Πολωνία, παίζουν σε ουδέτερο.
1: Ναι, okay. Πότε έφυγε η αποστολή του ή έφυγε ήδη
0: σήμερα
1: από
0: χθες. Σήμερα το πρωί.
1: Okay.
0: Τι είναι σήμερα.
1: Σήμερα Τετάρτη.
0: Ναι. Είναι εκεί, είναι στην Πολωνία. Γιατί δεν μου το βγάζει αυτό τώρα και με τσατίζει.
1: Κολλάει ο υπολογιστής ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Εδώ αυτός.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι, ναι.
0: Ναι.
1: Και εγώ μέσα, είναι το δίκτυο.
0: Ωραία. Διαλυματάκι πάμε. Βάλουμε και ένα έτσι καλό μουσικό χάλι για να πάμε μέχρι τις 10.30. Πήγες να πεις κάτι και σε διακόψα.
1: Όχι, να αναφερθούμε πολύ μετά όμως στο θάνατο του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου.
0: Πώς θα το πω, είναι το άμα έχεις ό,τι πληροφορία έχεις, δηλαδή, και σαν ακροατής, δηλαδή θα το άκουγα με πάρα πολύ μεγάλο.

0: που βρισκόντουσαν στο χώρο. Οι αστυνομικές αρχές αρχικά λέγανε ότι πιθανόν να γνώριζε τον άνδρα, ο οποίος μπήκε μέσα στο γραφείο του και να του άνοιξε αυτό την πόρτα.
1: Δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης.
0: Χθες κάποια δελτία λέγανε ότι οι κόρες του αδικοχαμένου άνδρα ήταν 18 χρονών, 16 χρονών παιδιά ήταν οι δίδυμες κόρες του, οι οποίες προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί του και αυτός δεν απαντούσε στις κλήσεις. Εκεί πάνω παραξενεύτηκαν τα δύο κορίτσια και μπήκαν στη διαδικασία να τον αναζητήσουν. Καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ανήλικες μετέβησαν στο γραφείο του, όπου χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι για να λάβουν απάντηση. Τις φωνές τους άκουσε εκεί ένας ένικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε το θύρωρο και άνοιξε και το βρήκανε στην τραγική αυτήν εδώ κατάληξη. Ο Σταύρος λοιπόν Γεωργίου βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Ρώστο εντοπίστηκε γυμνή σε μια εμβριακή στάση, ενώ στο χώρο υπήρχαν πάρα πολλά ίχνη αίματος και τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Διαπιστώθηκε κάποια παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Εκεί καταλήγουν οι αστυνομικές αρχές ότι πιθανόν ο ίδιος άνδρας να άνοιξε την πόρτα. Mm-hmm. Μιλώντας λοιπόν με δημοσιογράφους οι οποίοι φτάσανε στο σημείο εκείνο, θα ήθελα να σας πω ότι κλήθηκε ο ιατροδικαστής, αναμένονται άμεσα τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική έρευνα. Οι αστυνομικοί ζήτησαν να πάει στο γραφείο του ο αδερφός του θύματος, του κύριου Σταύρου Γεωργίου, για ναι, να ενημερώσει αν υπήρχε κάποια υπόθεση την οποία διερευνούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα και να εξακριβωθεί αν υπήρχε κάποια σύνδεση. Τον είχαν συνδέσει με πολλές υποθέσεις που είχαν έρθει στη δημοσιότητα. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει όντως κάποια σύνδεση, αν υπάρχει κάποια ταυτοποίηση.
1: Για μέσα τους δράστες.
0: Ναι, για τους δράστες. 12 η ώρα θα δοθούν περισσότερα στοιχεία από την αστυνομία. Περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούνε.
1: Κάπου θα έχουν καταγραφεί σε κάμερες και τα λοιπά. Είναι... Κάτι θα
0: υπάρχουν κάποιες υπόνοιες, αλλά καλύτερα να σταθούμε, ρε παιδί μου, στο αστυνομικό δελτίο και να παραμείνουμε σε αυτό, να δούμε από πλευράς της αστυνομικές αρχές τι θα δώσουν στη δημοσιότητα, να μην παραπληροφορούμε κι εμείς με τη σειρά μας.
1: Σωστό. Πάμε στο break και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Plus 99,4.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο και πάμε στον καλεσμένο μας, Όλγα.
1: Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Νίκος Πλιάτσιος, είναι πολιτικός μηχανικός, διατηρεί τεχνικό κατασκευαστικό γραφείο και δραστηριοποιείται στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Νίκο, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, γεια σας, καλημέρα. Να διατηρήσουμε τον Νίκο για να υπάρχει αμεσότητα.
2: Κανένα πρόβλημα.
1: Θα ήθελα λίγο, Νίκο, να αναφερθούμε στο περιστατικό που έγινε στα Πετράλωνα και σόκαρε πραγματικά το Πανελλήνιο. Να πούμε ότι είχαμε μια κατέρρευση πολυκατοικία στα Πετράλωνα, να ξαναθυμίσουμε στους ακροατές μας. Πώς γίνονται οι εργασίες σε σκαφή σε ένα οικόπεδο και πέφτει σαν χάρτινος πύργος μιας διπλανής τετραόροφης πολυκατοικίας? Γιατί ακόμα έχουμε μείνει με την απορία πώς έχει γίνει αυτό εδώ το περιστατικό.
2: Ωραία. Κοιτάξτε, καταρχάς για να πει κάποιος εμπεριστατωμένα και με ακρίβεια τι συνέβη στο συγκεκριμένο περιστατικό, θα πρέπει να έχει κάνει πραγματογνωμοσύνη. Δηλαδή, όπως και θα γίνει άλλωστε, από το τεχνικό επιμελητήριο θα οριστούν κάποιοι μηχανικοί πραγματογνώμονες που έχουν κάποια ειδική, ας πούμε, άδεια για να κάνουν τέτοια δουλειά, οι οποίοι επισκέφτονται το χώρο και βλέπουν όλες τις συνθήκες της περιοχής, του εδάφους, της διπλανής οικοδομής κτλ. Και θα καταλήξουν σε ένα ασφαλές τεκμηριωμένο συμπέρασμα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, όλοι μας είδαμε στον τεχνικό κόσμο λίγο πολύ τι συνέβη εκεί, οπότε με όποια επιφύλαξη για κάποια επιπλέον στοιχεία που θα έχει κάποιος από την πραγματογνωμοσύνη, άρα με μια έτσι, αν θέλετε, πάντα επιφύλαξη για το τι συνέβη, αυτό που έγινε ουσιαστικά ήταν ότι δίπλα σε αυτή την οικοδομή που κατέρευσε υπήρχε ένα παλιό κτίσμα το οποίο ήταν και χαμηλό, το οποίο γκρεμίστηκε με οικοδομική άδεια φυσικά από την εταιρεία που είχε αγοράσει το οικόπεδο για να ανεγείρει μια νέα οικοδομή, η οποία μάλιστα θα είχε και υπόγειο από ό,τι διάβασα στο ρεπορτάζ, με αποτέλεσμα το βάθος εξκαφής να είναι αρκετά μεγάλο, δηλαδή ξεπερνούσε, ας πούμε, τα 3,5-4 μέτρα, έτσι, για να γίνει θεμελίωση και στη συνέχεια να υπάρξει και ένα υπόγειο. Αυτό που τελικά συνέβη είναι ότι σκάβοντας, λοιπόν, φτάνοντας στο βάθος εξκαφής το οποίο ήταν απαιτητό για να μπορέσουν να θεμελιώσουν τόσο χαμηλά, ουσιαστικά δεν ελήφθησαν πιθανότατα μέτρα αντιστήριξης ως προς την διπλανή οικοδομή και έτσι αυτή κατέρευσε. Καθώς αυτές ήταν δύο οικοδομές, παλιά δηλαδή, ας πούμε, το παλιό κτίσμα και αυτό που τον γκρέμισαν εκεί που θα γινόταν η νέα οικοδομή και αυτό που κατέρευσε, ήταν μια μεσοτυχία. Οπότε το ένα στήριζε το άλλο, να σας το πω έτσι λίγο απλά.
1: Υπάρχει συγγνώμη και όλες που διακόπτω, αλλά ναι, για να αντιληφθεί λίγο καλύτερα ο κόσμος, υπάρχει κάποιο αυστηρό πρωτόκολλο που ορίζει ο νόμος για την αντιστήριξη
2: εδώ υπάρχει, υπάρχει ένα τεράστιο κενό το οποίο το συζητάει πολύ έντονο ο τεχνικός κόσμος. Υπάρχει ένα κενό στην νομοθεσία. Τι γίνεται σήμερα, ποιες είναι οι απαραίτητες κινήσεις που κάνει κάποιος για να βγάλει μια οικοδομική άδεια? Ουσιαστικά κάνει μια μελέτη, στατική μελέτη, κάνει μια μελέτη εδαφοτεχνική, εφόσον απαιτείται, και από εκεί πέρα γίνεται η αρχιτεκτονική μελέτη. Η αρχιτεκτονική μελέτη έχει να κάνει με τα πολυδομικά στοιχεία. Δεν έχει να κάνει με την ευστάθεια της οικοδομής. Αυτό που έχει να κάνει με την ευστάθεια της οικοδομής προφανώς είναι η συστατική μελέτη. Στην οποία όμως η συστατική μελέτη λαμβάνονται υπόψη φυσικά το είδος του εδάφους, χωρίς όμως να είναι απαιτητό να γίνουν κάποιες ειδικές εδαφοτεχνικές μελέτες. Και επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το τι συμβαίνει δίπλα. Δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση αντιστήριξης γειτονικών οικοδομών. Έτσι, όπως έγινε κάτι το οποίο θα είχε πιθανόν γλιτώσει αυτό το ατύχημα εάν υπήρχε κάποιο πρωτόκολλο. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Παρ' όλα αυτά η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι μηχανικοί τα λαμβάνουν υπόψη τους αυτά, έτσι.
1: Οπότε όταν χτίζεται μία νέα οικοδομή δίπλα σε ένα κτίριο που είναι 40-50 ετών, γιατί τα περισσότερα κτίρια στην Ελλάδα ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ παλιά. Τι είδες προκατακτικές μελέτες, δηλαδή?
2: Αν το έδαφος γενικά δεν είναι αργυλώδες ή τέλος πάντων είναι αρκετά συνεκτικό, υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να πέσει το γειτονικό κτίριο. Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε κάθε μέρα, έτσι, προφανώς. Αλλιώς θα πέφτανε οι οικοδομές κάθε τρεις και λίγο, γιατί κτίσματα τα οποία κτίζονται δίπλα σε άλλα που είναι κολλητά γίνονται καθημερινά πάρα πολλά, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
1: Αυτό είναι το θέμα μας όμως, γιατί βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και κυρίως ας πούμε τα τελευταία χρόνια να χτίζονται ασταμάτητα νέα διαμερίσματα. Μήπως η πίεση του χρόνου και το κυνήγι του κέρδους οδηγούν σε εκτόσεις στα μέτρα ασφάλειας, στα εργοτάξια?
2: Κοιτάξτε τώρα, θα έπρεπε κατ' εμέ τώρα, για να δούμε, διαπιστώσαμε το πρόβλημα, οι λύσεις ποιες θα μπορούσε να είναι. Γενικότερα, έχει υπάρξει μια μεγάλη, έχουν γίνει άλματα στο θέμα των κατασκευών. Δηλαδή, πριν από 10-15 χρόνια ορίστηκε η ομάδα των ελεγκτών δόμησης, έτσι, των μητρών ελεγκτών δόμησης, οι οποίοι είναι ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι με κλήρωση επιλέγονται να πάνε να κάνουν έλεγχο κατά την κατασκευή σε δύο φάσεις. Μία κατά την θεμελίωση και μία κατά την περάτωση των εργασιών. Και είναι δύο διαφορετικοί ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι πάνε και με κλήρωση, άρα κανείς δεν ξέρει ποιος θα είναι ο επόμενος. Οπότε το θέμα της αυθαίρετης δόμησης σχεδόν έχει μηδενιστεί. Ενώ αν θυμάστε παλιότερα, προ 15 ετίας που δεν υπήρχαν οι ελεγκτές δόμησης, γινόταν τεράστιο πάρτι. Καθώς τον έλεγχο και την ευθύνη υποτίθεται της σωστής εφαρμογής της οικοδομικής άδειας την είχαν οι πολυδομίες. Με αυτό να σημαίνει ότι πρώτον δεν είχαν χρόνο να πάνε να ελέγξουν τις οικοδομές και βάζανε υπογραφή χωρίς να ελέγξουν, και δεύτερον υπήρχαν δοσοληψίες. Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λέω ότι όλοι ήταν.
1: Και σε κάποιους νόμους, ναι, το ξέρουμε.
2: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Δηλαδή, αντί να πάνε στο έργο πολλές φορές εργολάβος, ειδικά στη δεκαετία του 2090 κτλ., αντί να πάει ο μηχανικός της υπηρεσίας και ο εργολάβος στην οικοδομή για να μετρήσει αν εφαρμόζεται και σωστά, συνήθως καταλήγανε σε κάποιο ακριβό εστιατόριο να πίνουν και να τρώνε σε βάρος του κορόιδου. Οκ, το οποίο είναι το δημόσιο καλό.
1: Γι' αυτό λοιπόν, έχουμε και πολλά αυθαίρετους χώρους στη χώρα
2: αυτό
1: μας,
2: και
1: έτσι.
2: Ήρθε κάποια στιγμή ο νόμος των αυθαιρέτων, ο οποίος προσπαθεί να βάλει μια τάξη σε όλο αυτό το χάος που δημιουργήθηκε ακριβώς με τον ελλειπή, αν όχι πλημελή, έλεγχο των κατασκευών. Από άποψη πολεοδομικών μεγεθών μιλάω, έτσι. Δεν μιλάω καν για το κομμάτι των κατασκευών.
1: Ναι,
2: θα φτάσω προς την ασφάλεια των οικοδομών. Λέω τώρα για την αυθαιρεσία. Το γεγονός ότι υπάρχει μια τεράστια γενιά αυθαιρέτων στην χώρα μας είναι ακριβώς ότι δεν υπήρχε έλεγχος. Σας είπα, ο έλεγχος ήταν πλημελέστατος. Έχω προλάβει, επειδή είμαι τώρα κοντά στα 50, έχω προλάβει την εποχή των χρυσών αγελάδων, των παχαίων αγελάδων και των χρυσών αυγών, που χτίζανε εργολάβοι άπειρες οικοδομές, που ο κόσμος αγόραζε παίρνοντας δάνεια κτλ. Οπότε γινόταν ένα τεράστιο πάρτι. Αυτό το πάρτι συμπεριλάμβανε μέσα και υπηρεσίες και υπαλλήλους και γίνονταν ένα τρελό φαγοπότη σε βάρος τελικά του κοινού καλού.
1: Την οποία χρυσή εποχή αυτή είναι εδώ πέρα, καλούμαστε τώρα εμείς να την πληρώσουμε, μπαίνοντας στη διαδικασία να νομιμοποιήσουμε τους αυθαίρετους χώρους που δημιουργήσανε αυτοί.
2: Ακριβώς. Και θα έπρεπε να μπει κάποια στιγμή μια κόκκινη γραμμή, όπως αυτό συμβαίνει γενικότερα στην κοινωνία. Δηλαδή το φαγοπότη δεν ήταν μόνο στις οικοδομές, το φαγοπότη ήταν συνολικό. Και πού δεν υπήρχε φαγοπότη? Στα οικονομικά δίνανε συντάξεις που δεν είναι σε ανθρώπους που είχαν πεθάνει, σε δέκο που δίνανε 4.000 συντάξεις κτλ. Τα ξέρουμε αυτά.
1: Απλά
2: μπήκε μια κόκκινη γραμμή.
1: Απλά τώρα, Νίκο, συγγνώμη κιόλας που το αναφέρω.
2: Ναι,
1: τώρα
2: ναι.
1: Πολλές φορές και εμείς, ας πούμε, δεν το γνωρίζαμε ότι οι γονείς μας μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και το μαθαίνουμε εφόσον έχουν φύγει από τη ζωή, όταν πρέπει, ας πούμε, να νομιμοποιήσουμε το ακίνητο, έτσι.
2: Έχεις δίκιο. Τώρα δες τι γίνεται. Πλέον, για να μπει μια τάξη, και καλά κάνει, θέλω ότι ήταν πολύ σωστή κίνηση, δύο πράγματα γίνανε. Πρώτον, ο νόμος των αυθαιρέτων, και δεύτερον ήταν το μητρό ελεγκτών δόμησης, όπως σας είπα, που πλέον για τις νεοσύστατες οικοδομές, τις νεονεγυρώμενες οικοδομές, δεν υπάρχει θέμα αυθαιρεσίας. Καθώς, όπως σας είπα, πάνε δύο μηχανικοί, ελέγχουν την κατασκευή, αν εφαρμόζεται ακριβώς όπως φαίνεται στην άδεια, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει λάδωμα ή οτιδήποτε παράνομο, καθώς πάνε δύο διαφορετικοί μηχανικοί. Οπότε ο ένας φοβάται τον άλλον, να σας το πω έτσι. Δηλαδή ελέγχεται, είναι cross-checking, όπως λέμε. Τελείωσε. Άρα λύθηκε αυτό το θέμα. Τώρα, το τι γίνεται στα παλαιότερα αυθαίρετα. Έρχεται σήμερα λοιπόν κάποιος και λέει: πάνω αγοράσω ή πάνω το πουλήσω το ακίνητο ή πάνω το μεταβάσω στα παιδιά μου. Και λέει ο συμβολογράφος: έχει υποχρέωση να λάβει βεβαίωση μηχανικού ότι έχει κάνει την αυτοψία, έχει πάρει τα σχέδια από την πολεοδομία και έχει δει αν έχει εφαρμοστεί ή όχι. Στα περισσότερα δεν έχει εφαρμοστεί. Φυσικά έτσι. Υπάρχουν άπειρες αυθαιρεσίες. Έστω από μικρές έστω μεγάλες. Οπότε ο ιδιοκτήτης πάντα εδώ τους λέμε θα χρειαστεί να δω τα σχέδια, να κάνω μια αυτοψία. Α, εμείς λέει δεν κάνουμε τίποτα. Τόσα χρόνια λέει το σπίτι το έχουμε, δεν το έχουμε πειράξει. Να τους εξηγούμε ότι οι αυθαιρεσίες δεν γίνανε από αυτούς, αλλά γίνανε από τους εργολάβους όταν το κατασκευάζουν.
1: Βέβαια, ή γίνανε αλλαγές σχεδίων.
2: Ναι, πράγμα το οποίο, τι γινόταν ουσιαστικά, οι εργολάβοι τότε παίρνανε, καταθέταν μια άδεια και όταν πηγαίνουν να την εφαρμόσουν, να κτίσουν, βλέπαν το ενδιαφέρον ότι μπορεί να άλλαζε. Πήγαινε κάποιος και έλεγε, ξέρεις, άμα είχε ακόμα ένα δωμάτιο, ρε παιδί μου, θα το αγόραζε. Του λέγε, είμαι στεναχωριές, σου βγάλω ένα δωμάτιο. Του βγάλε ένα δωμάτιο που το έπαιρνε από το δίπλα διαμέρισμα, παράδειγμα. Όταν πήγαινε στον συμβολογράφο, ο συμβολογράφος δεν ήταν υποχρεωμένος να ζητήσει από τον νόμο τότε κάποια κάτωψη η οποία να συνοδεύει κάποιον νόμο ή οτιδήποτε, του πήγαινε μια τυχαία κάτωψη, την οποία σχεδίαζε σύμφωνα με την... το as-built που λέμε, ότι το όπως κατασκευάστηκε. Άρα αυτός αγόριζε τρία δωμάτια, αντί για δύο. Δεν λέει να ορίστε αυτό, παίρνεις, το έγραφαν και στο συμβόλαιο και όλοι αγαπημένοι. Η έννοια του ελέγχου εκείνη την εποχή από μηχανικό ήταν άγνωστη, όταν κάποιος πήγε να αγοράσει διαμέρισμα έλεγε θα κάνω έλεγχο, σημαίνει ότι θα κάνει νομικό έλεγχο. Θα έπρεπε να είναι δικηγόρο, δεν υπήρχε η έννοια θα βάλουν μηχανικό να το ελέγξει. Σήμερα πλέον δεν υπάρχει. Είναι υποχρεωτικό καταρχάς. Πρέπει κάποιος μηχανικός να πάει να δώσει τη βεβαίωσή του ότι είναι σύνομο ή αν δεν είναι να το τακτοποιήσει. Είναι υποχρέωση. Άρα θέλω να πω ότι μπαίνει μια τάξη, έστω και σε βάρος της γενιάς μας. Σε βάρος της γενιάς μας, γιατί όπως είπαμε αυθαιρέτησε η προηγούμενη γενιά και σήμερα ερχόμαστε εμείς. Εγώ είμαι ανάμεσα στις δύο γενιές, έτσι. Δεν ξέρω πού να με βάλω.
1: Και εμείς το ίδιο. Στις...
2: ναι, ενώ ηλικιακά εννοώ ότι πατάω και στις δύο βάρκες, οπότε δεν ξέρω σε ποια γενιά ανήκω. Αλλά ας πούμε τέλος πάντων η προηγούμενη γενιά αυθαιρέτησε σε όλα τα επίπεδα και σήμερα η νέα γενιά έρχεται να τα πληρώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε τουλάχιστον ότι η επόμενη γενιά θα τα βρει έτοιμα και θα είναι σωστά και μια σειρά, γιατί μέχρι σήμερα αυτό που υπήρχε ήταν ένα μπάχαλο σε όλα τα επίπεδα.
1: Τώρα όμως τι γίνεται, όσον αφορά την υπόθεση στα πετράλωνα, δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα τώρα όμως στον κόσμο.
2: Πολλά ερωτήματα. Δηλαδή... πολλά ερωτήματα και θα φτάσω σε αυτό, Όλγα, θα πω ακριβώς αυτό. Ας πούμε ότι λύθηκε το θέμα της αυθαιρεσίας στη δόμηση, με τους ελεκτές δόμησης, που ήταν μια τεράστια κίνηση, φοβερή κίνηση, η οποία έλυσε το πρόβλημα της αυθαιρεσίας με ένα νόμο. Αυτό, δηλαδή όταν υπάρχει βούληση, υπάρχουν τρόποι, είναι πανέξιμος ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε. Πιθανόν δεν το σκέφτηκαν, αλλά το πήραν από κάπου αλλού και δεν καλούμαστε εδώ να ανακαλύψουμε τον τροχό. Καλούμαστε να βρούμε και πρακτικές λύσεις τις οποίες τις έχουν εφαρμόσει άλλοι. Δεν είναι κακό. Τώρα αυτό που δεν έχει λυθεί όμως είναι η ασφάλεια των κατασκευών. Δηλαδή ο επιβλέπων μηχανικός έχει την ευθύνη μεν, προσωπική ευθύνη, να εφαρμοστεί η άδεια όπως ακριβώς έχει εκδοθεί. Δηλαδή, τα στατικά, ας πούμε, για παράδειγμα, θα πρέπει να εφαρμοστούν απαρέγκλιτα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν υπάρχει έλεγχος τρίτων. Εκεί άρα μπαίνει το δίλημα πιθανόν σε κάποιον μηχανικό όταν τον πιέσει ο εργολάβος να του πει, μπορεί ο εργολάβος να μην είναι μηχανικός και να βάλει έναν μηχανικό να του κάνει την επίβλεψη. Που έχει και την ευθύνη όμως. Εσύ αντί για ΦΥ20 να βάλουμε ΦΥ18 εδώ τώρα να ρίξουμε λίγο το κόστος. Παράδειγμα, μπορεί ο μηχανικός να μπει στον πειρασμό. Και να πει οκ, να τον πιέσει ο εργολάβος και να πει οκ, μωρέ, δεν θα γίνει και τίποτα, δεν θα πέσει. Και αρχίζουν κάποιες εκπτώσεις. Άρα, τι θα έπρεπε να συμβεί, κατ' εμέ, να υπάρξει ένα αντίστοιχο μητρό των ελεγκτών δόμησης, να υπάρξει ένα άλλο μητρό, πάλι με ιδιώτες μηχανικούς, πάλι με cross-checking, να πηγαίνουν δύο φορές, δύο διαφορετικοί μηχανικοί για να ελέγχουν. Αλλά θα είναι στοχευμένο ως προς την εφαρμογή στο κατασκευαστικό κομμάτι. Δηλαδή, έγινε
1: το λες αυτό γιατί υποθέτω ότι ο μηχανικός επιβλέψης δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος 24 ώρες 24 ώρες εκεί πέρα, έτσι δεν είναι?
2: Αφενός μεν και είναι ένας άνθρωπος. Κοιτάξτε τώρα, αυτή τη στιγμή το αν θα εφαρμοστεί σωστά η μελέτη κατασκευαστικά, έτσι, να εφαρμοστεί δηλαδή ουσιαστικά η στατική μελέτη να εφαρμοστεί στο πεδίο πρακτικά, να εφαρμοστεί σωστά. Την ευθύνη την έχει μόνο ο επιβλέπων μηχανικός που έχει υπογράψει το έργο. Δεν υπάρχει έλεγχος όμως από κάποιον τρίτο. Εδώ είναι το κενό. Άρα, γνωρίζοντας ο μηχανικός ότι okay, δεν θα υπάρξει έλεγχος, μπορεί να γίνει και κάποια μικρή έκπτωση. Δεν σου λέω ότι η μηχανική είναι τύπου δεν βαριέσαι, θα κόψω. Γενικά έχουν συνειδησία οι μηχανικοί. Θεωρώ ότι δύσκολα κάποιος θα μπει στον πειρασμό να κόψει, αλλά τα έχουμε δει όμως. Τα έχουμε δει.
1: Νίκο, υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα εργοτάξια που καλύπτει
2: δεν
1: τέτοια συμβάντα?
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Επίσης ένα σημαντικό κομμάτι.
1: Στο εξωτερικό οποίο... υπάρχει αντίστοιχη.
2: Σε κάποιες χώρες ναι. Και νομίζω ότι το να εφαρμόσουμε δοκιμασμένες λύσεις είναι η πιο εύκολη και η πιο γρήγορη λύση. Δηλαδή να πάρουμε, υπάρχουν ας πούμε στη Γερμανία για παράδειγμα, έτσι, που στις κατασκευές είναι... Δηλαδή πάρε και εφάρμοσε ό,τι κάνουν στη Γερμανία. Δεν χάνει πουθενά. Και στους ελέγχους και στις ασφάλειες όπως λέτε, στις αστικές ευθύνες κλπ. Αν πάρουμε και εφαρμόσουμε ένα τέτοιο μοντέλο ή το φτιάξουμε στα δικά μας μέτρα έστω, νομίζω ότι θα λύσουμε πολλά θέματα. Εάν
1: και σε ρωτώ γιατί μικρό... στη δεδομένη περίπτωση τώρα κάποιοι άνθρωποι χάσανε ναι μεν τα σπίτια τους, αλλά πολύ πιθανό να μην έχουν και πού να μείνουν. Ποιος αναλαμβάνει να τους αποζημιώσει αυτές
2: τώρα,
1: τις περιπτώσεις?
2: Κοιτάξτε, τώρα εδώ πάμε στο νομικό κομμάτι.
1: Δηλαδή υπάρχει, νομικό και, ναι, υπάρχει και ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι λίγο αυθαίρετο, έτσι δεν είναι?
2: Είναι βέβαια. Υπάρχουν πολλά κενά και στην νομοθεσία. Εδώ τώρα θα πρέπει να λυθεί νομικά το ζήτημα. Προφανώς την ευθύνη θα φορτωθεί και έτσι πρέπει ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπαίδου. Και φαντάζομαι όλα τα έξοδα, ό,τι βαραίνει και τα λοιπά από αυτήν τη ζημιά που θα γίνει, θα τα φορτώσουν και, και καλά θα κάνουν, έτσι με βάση την απλή λογική, χωρίς να κάνουν τότε το δικαστή, θα τη φορτωθεί αυτός που δεν έλαβε...
1: Και αν αδυνατεί να την πληρώσει, εκεί είναι, ότι μπαίνουν οι άνθρωποι αυτοί και σε δικαστικές μάχες.
2: Εκεί τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Εκεί δεν μπορεί να απαντήσει κανείς, πραγματικά.
2: Δεν είμαι νομικός, δεν είμαι, τελειώνουν οι γνώσεις.
1: Από την
2: πέρα,
1: εμπειρία σου, Νίκο, ήθελα λίγο να μας πεις. Επειδή πολλοί κόσμος τώρα, όταν βλέπει να γίνονται πολυκατοικίες δίπλα του, αρχίζει ας πούμε και φοβάται για να ρωτιέται. Πρέπει πριν ξεκινήσει μια εσκαφή δίπλα μας, ως γείτονες, να ζητήσουμε από τον εργολάβο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του έργου? Τι πρέπει να κάνουμε
2: πρώτα,
1: εμείς?
2: Θα σας πω. Έχω ένα παράδειγμα ενός γνωστού μου. Μηχανικός. Ο οποίος και εργολάβος ταυτόχρονα. Πήγε να κατασκευάσει μια οικοδομή. Πάει να σκάψει και έχει μεσοτυχία ακριβώς όπως σας είπα κολλητά με μια άλλη οικοδομή. Η οποία δεν είναι και πάρα πολύ παλιά, αλλά τόσο άντων έχει τα χρονάκια της. Λοιπόν, πάει να σκάψει χωρίς να υπολογίζει ότι θα κάνει καμιά διατροφοτεχνική μελέτη ιδιαίτερη κτλ. Σου λέει θα σκάψω, θα θεμελιώσω, θα ξεκινήσω και τελείωσω. Συνήθως 9 στις 10 φορές δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά βλέπουμε ότι 1 στις 10 μπορεί και να υπάρξει. Εμείς εξετάζουμε τη 1 στις 10, δεν εξετάζουμε τις 9 στις 10. Πάμε να δούμε τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Κάποιος από την διπλά οικοδομή έτυχε να είναι μηχανικός. Και πάει και του ζήτησε, του λέει έχεις κάνει διατροφοτεχνική μελέτη για αυτό που κάνεις? Κουκμούθ, δεν ξέρω, ναι, θα αυτό. Λέει, αν δεν κάνεις, θα σου κάνω μέτρα, ασφαλιστικά μέτρα. Και δεν θα ξεκινήσει το έργο αν δεν προχωρήσει πρώτα σε... Αναγκάστηκε να παρατείνει να πάει πίσω την κατασκευή του, κάνοντας όντως εδαφοτεχνική μελέτη, φέρνοντας ειδικό συνεργείο που κάνει εδαφοτεχνική μελέτη, να πάρει ξέρω, δείγμα από το έδαφος, να το αναλύσουν και να λάβει όλα τα μέτρα που πρέπει, καθώς έτυχε κάποιος από την διπλανή οικοδομή να είναι μηχανικός και να έχει δύο γνώσεις παραπάνω.
1: Καλώς όμως δεν δηλαδή, υπέβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
2: Προφανώς. Αλλά αυτό δεν μπορεί να εξαρτάται από το αν στην διπλανή οικοδομή υπάρχει ένας μηχανικός που έχει δύο γνώσεις παραπάνω και μπορεί να το επιβάλλει. Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει νομοθετικά.
1: Θα πρέπει να απαιτείται.
2: Πρέπει να λυθεί οριστικά από την νομοθεσία. Όχι και από το αν υπάρχει κάποιος τυχαία μηχανικός στην οικοδομή, ας πούμε, έτσι. Γιατί κάποιος που δεν ξέρει και βλέπει ότι σκάβουν, σου λέει εντάξει, άδεια έχει. Κρεμάει όλος την άδεια εκεί πέρα. Οκ. Αλλά η άδεια δεν λέει μέσα. Ούτε είναι ότι ο νόμος λέει ότι είσαι υποχρεωμένος να κάνεις εδαφοτεχνική μελέτη αν δεν υπάρχουν ας πούμε συγκεκριμένοι λόγοι, αν δεν υπάρχει περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ή οτιδήποτε.
1: Υπάρχει η πρακτική της προληπτικής αποτύπωσης, δηλαδή να έρθει ένας μηχανικός στο δικό μου ας πούμε παλιό σπίτι, να καταγράψει την κατάσταση του πριν, σκάψεις ας πούμε εσύ, για να κάνεις την ανέγερση μιας πολυκατοικίας, έτσι ώστε να έχουμε νομικά αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση που γίνουν ζημιές.
2: Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει. Αυτό που για μένα θα έπρεπε να υπάρξει οπωσδήποτε, όπως σας λέω, να δημιουργηθεί ένα μητρό μηχανικών, οι οποίοι θα ελέγχουν την ασφάλεια της κατασκευής, αν κατασκευάζεται σωστά, αν έχουν ληφθεί σωστά τα μέτρα αντιστήριξης, τα οποία θα έπρεπε να είναι και υποχρεωτικά κατά τη μελέτη, να πάει δηλαδή κάποιος να σκυλοδετεί, ξέρω εγώ, από την πλευρά. Όταν θα θεμελιώνει θα πρέπει πρώτα να κάνει τμηματικά παράδειγμα το τοιχείο αντιστήριξης ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του διπλανού οικοπαίδου και όχι να είναι τεχνικά τα θέματα, δεν μπορούμε να αναλύσουμε μεγάλη, ας πούμε, τεχνική ανάλυση, αλλά υπάρχουν τρόποι να γίνουν, να γίνουν κάποιες κινήσεις για να μην καταρρεύσει ένα διπλάνο κτίριο, έτσι.
1: Θα ήθελα να σε ρωτήσω λίγο
2: θα
1: κάτι...
2: πρέπει να υπάρχει σαν νόμος όμως, να περάσει ως ένα νομοσχέδιο.
1: Να νομοθετηθεί βέβαια.
2: Να υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα. Να υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα.
1: Για να υπάρχει και η πρόβλεψη, να υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να ορίζει τον τρόπο τον οποίο πρέπει να γίνονται οι ενεργήσεις.
2: Και να ελέγχεται η κατασκευή σε όλες τις φάσεις, από κλιμάκια, από μηχανικούς
1: εκεί ήθελα να καταλήξω.
2: Να ελέγχουν την κατασκευή.
1: Γιατί ξανά μπαίνουμε στα ίδια με τα προηγούμενα έτη.
2: Κοιτάξτε, το αυθαίρετο κομμάτι που είχαμε στα προηγούμενα χρόνια τελείωσε. Δεν υπάρχει.
1: Το καταπολεμούμε, αλλά κατά πόσο ελέγχεται στη διάρκεια ενέργο.
2: Ελέγχεται, σας είπα, για έλεγχο, ο ελεγκτές δόμης πάνε σε δύο φάσεις, ένα κατά την θεμελίωση και ένα κατά την αποπεράτωση. Άρα ούτε τετραγωνικό δεν μπορεί να περισσεύει. Αυτό λύθηκε. Αυτό που δεν λύθηκε όμως είναι η ποιότητα της κατασκευής. Δηλαδή αυτό που λέει στην άδεια, δηλαδή τα σίδερα μπήκανε...
1: Τι υλικά.
2: Όπως προβλέπεται στην άδεια. Ή έβαλε λιγότερα. Γιατί στο τέλος ο ελεγκτής δόμησης δεν πάει να δει τα σίδερα, πάει να δει να μετρήσει αν... Τα τετραγωνικά είναι σωστά, αν οι αποστάσεις από τα όρια έχουν τηρηθεί, αν το ύψος της οικοδομής είναι σωστό. Αυτά ελέγχουμε ως ελεγκτές δόμησης, δηλαδή πολυδομικά μεγέθη, όχι την κατασκευή αυτή κάθε αυτή. Τα σίδερα, τον πετό, ξέρω εγώ, την θερμοπρόσωψη, αν μπήκε όπως φαίνεται στην άδεια ή μπήκε μικρότερη, το πάχος της θερμοπρόσωψης παράδειγμα. Πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να ελεγχθούν από ένα τέτοιο μητρό ελεγκτών δόμησης, το οποίο πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει. Ειδικά μετά από συμβάντα, όπως αυτό που έγινε στα Πετράλινα, είναι αυτά που ουσιαστικά, ξέρεις, αν δεν γίνει το ατύχημα, δεν λύνουν.
1: Δεν λαμβάνονται υπόψη, βέβαια.
2: Ναι, το έχουμε δει πολλές φορές και σε άλλους τομείς. Έπρεπε να γίνει ένα, ας πούμε, τραγικό δυστύχημα, παράδειγμα, να σκοτωθεί κόσμος και μετά να φτιάξουν δρόμους, είτε ξέρω εγώ. Το σιδηρόδρομο για παράδειγμα και.
1: Αν ένας ιδιοκτήτης παρατηρήσει ρογμές στο διαμέρισμά του λόγω διπλανών εργασιών, τι πρέπει να κάνει, ποια είναι η πρώτη κίνηση η οποία πρέπει να κάνει?
2: Εάν δεν υπήρχαν αν δεν υπήρχαν οι ρογμές πριν την εξκαφή του διπλανού οικοπαίδου, τότε είναι καμπανάκι, εννοείται, είναι αλάρμ. Παίρνει κατευθείαν την πολυδομία, έτσι, και κάνει καταγγελία του φαινομένου, ότι δεν είχα ρογμή πριν, κατά την εξκαφή έχουν δημιουργηθεί ρογμές.
1: Να πάμε λίγο σε ένα άλλο ζήτημα. Πολλές φορές όταν αγοράζουμε ένα κίνητο, μετά από κάποια χρόνια ακούμε πολύ συχνά να λένε κάποιοι μηχανικοί ότι κάποιοι μηχανικοί εντός εισαγωγικών, γιατί έχουμε και κάποιους εργολάβους οι οποίοι δεν έχουν, ας πούμε, το γνωστικό επίπεδο, γινόντουσαν εργολάβοι της εποχής εκείνης. Επειδή είχαν τα χρήματα. Λένε το κτίριο είχε καθίζεση, γι' αυτό βλέπετε ρογμές στο εσωτερικό του σπιτιού. Πρέπει να μας ανησυχεί αυτό εδώ?
2: Κοιτάξτε, οποιαδήποτε ρογμή πρέπει να μας ανησυχεί. Δεν σημαίνει ότι όμως οποιαδήποτε ρογμή ότι είναι επικίνδυνη. Υπάρχουν οι σημειακές, οι επιφανειακές ρογμές, οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν από κακή εφαρμογή των υλικών. Παράδειγμα, όταν υπάρχει ασυνέχεια, παράδειγμα, έχουμε τούβλο και μπετό, το ένα δίπλα στο άλλο, και παράδειγμα κατά το σοβάτισμα, να σου το πω έτσι, δεν μπήκε πλέγμα, υπάρχει περίπτωση εκεί πέρα να ρηγματώσει. Γιατί υπάρχει ασυνέχεια υλικών, ένα παράδειγμα σας λέω. Ή γενικά κακής ποιότητας, ας πούμε, σοβάδες. Ή ακόμη παλιότερα που τους σοβάδες δεν ήταν έτοιμοι, αλλά τους φτιάχναν μείγματα σοβάδων και δεν βάζανε τη σωστή αναλογία υλικών, ας πούμε, άμμο, τσιμέντο κτλ. Μπορούσε να ρηγματώσει σε πολλά σημεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να είναι αισθητικά προβληματικό, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι θέμα ασφάλειας. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που αυτή η ρογμή δεν είναι απλά σημειακή και επιφανειακή, αλλά έχει προχωρήσει και έχει πιάσει είτε δομικά στοιχεία όπως είναι το μπετό, έτσι, ή ακόμη και το τούβλο, που και εκεί πρέπει να ερευνηθεί για ποιο λόγο έγινε. Έτσι. Άρα εκεί σίγουρα θα πρέπει να κληθεί είτε κάποιος ιδιώτης μηχανικός, που κυρίως αυτό γίνεται, έτσι, πρέπει να είναι κάποιος έμπειρος μηχανικός, να πάει και να ελέγξει, να δει για ποιο λόγο έγινε αυτή η ρογμή. Αν δεν συντρέχουν λόγοι, δηλαδή είναι επιφανειακή ρογμή, το αφήνει εκεί και μπορεί να γίνει ένα μερεμέτισμα, ας πούμε, και τελείωσε. Αν όμως υπάρχει πρόβλημα στατικότητας, ότι έχει κάπου υπάρχει ρογμή σε κάποιο δοκάρι ή ξέρω, σε κάποιον τοίχο ακόμη και με τούβλο, εκεί θέλει Θέλει μετά μεγαλύτερη έρευνα από εκεί πέρα. Άρα σε πρώτη φάση καλείς έναν ιδιώτη μηχανικό έμπειρο να το δει, έτσι, να αντλήσει 2-3 στοιχεία εκεί πέρα που θα πάει από κοντά και αν κρίνει για να κάνει μεγαλύτερη, ας πούμε, από εκεί πέρα έρευνα, μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάποια μηχανήματα, να πάρει κάποια δείγματα από μπετό κτλ. Για να προχωρήσει μετά σε κάποια πιο εκτενή έρευνα να δει γιατί προκλήθηκε αυτό το πρόβλημα. Αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει κάποιος να ακολουθήσει.
1: Μετά από τόσα χρόνια, και να κλείσουμε με αυτό, μετά από τόσα χρόνια στον χώρο των κατασκευών, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ένας μηχανικός στην Ελλάδα?
2: Δύσκολη ερώτηση. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η πολυνομοθεσία και η ασάφεια σε πολλούς νόμους είναι αυτή η οποία μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Επίσης, η αργή ψηφιοποίηση επίσης είναι ένα πράγμα που το οποίο επίσης μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι όσο προχωράει η ψηφιοποίηση, η οποία σιγά σιγά μεν προχωράει, αλλά ακόμη δεν έχει φτάσει σε επίπεδο που να φύγουμε εντελώς από τις πολυδομίες, η εξάρτηση, ας πούμε, των μηχανικών ακόμη από τις πολυδομίες να τρέχουν, να παίρνουν χαρτιά και να σφαγούν κλπ. Είναι ένας αναχρονισμός, ο οποίος το 2026 ακόμη μοιάζει σαν να είμαστε με τα κάρα, ας πούμε, με τα άλογα. Είμαστε πολύ πίσω ακόμη. Προχωράει τέλος πάντων αυτή είναι η υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, η πολυνομοθεσία θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά και η αργή ψηφιοποίηση. Δηλαδή όταν θα ψηφιοποιηθούν τα πάντα, εκεί θα αλλάξουμε επίπεδο και σαν μηχανική. Και παρ' όλα αυτά, συνολικά θεωρώ ότι στην Ελλάδα τα τελευταία τουλάχιστον 10-15 χρόνια γίνονται πάρα πολύ καλές κατασκευές, εξαιρετικές κατασκευές, βλέπω και σε επίπεδο ασφάλειας αλλά και σε επίπεδο αρχιτεκτονικής. Δηλαδή περπατάω περιοχές, ας πούμε, νεόκτιστες, όπως είναι η Θέρμη, ξέρω, η Καλαμαριά κτλ. Και βλέπω καινούργιες καλαμές. Οι 8 στις 10, να μην πω 10 στις 10, είναι αρχιτεκτονικά άρτιες, πάρα πολύ ωραία τα υλικά, πλέον υπάρχει ανταγωνισμός, ο κόσμος γνωρίζει πλέον πράγματα. Επίσης κανείς δεν αγοράζει πλέον ακίνητο χωρίς να βάλει ένα μηχανικό δικό του να ελέγξει και την ποιότητα. Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Δηλαδή δεν πρέπει να φοβόμαστε για τις κατασκευές μας. Γίνονται καλές κατασκευές.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες.
2: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχει αλλάξει πάρα πολύ, αν θέλετε, και η κουλτούρα της εργολαβικής δουλειάς. Δεν περνάει πλέον η εργολαβική δουλειά. Έχει ανέβει το επίπεδο, ο ανταγωνισμός έχει ανέβει πάρα πολύ. Θα μου πεις, έχουν ακριβήνει και πολύ και τα υλικά και ναι, και το επίπεδο των τιμών είναι πολύ υψηλό, δεν λέω όχι, αλλά ό,τι κατασκευάζεται πλέον δύσκολα θα δεις εργολαβικές δουλειές. Έχει παρέλθει η εποχή της αντιπαροχής, της φτηνής δουλειάς, της εργολαβίας, της ξεπετάς, της πεταχτής, άντε να δεν βαριέσαι, γιατί όλοι ήταν σε εκείνο το επίπεδο, οπότε δεν υπήρχε και μέτρο σύγκρισης. Οι πολίτες τότε παίρνανε δάνεια για πλάκα, οπότε δεν υπολογίζαν και πολύ τα λεφτά τους που τα δίνουν. Σήμερα για να πάρει κάποιος ένα κινητό κάνει τρομερή έρευνα, βάζει έναν και δύο μηχανικούς να ψάξουν, να δούνε. Δεν παίρνει γουρούνι στο σακί όπως έπαιρνε κάποτε. Και αυτό οι εργολάβοι πλέον το ξέρουν. Και οι κατασκευές θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλές. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Τώρα σε θέματα αντιστήρησης και εκεί όπως είπαμε προηγουμένως υπάρχει χώρος για βελτίωση. Πρέπει να το δούμε λίγο καλύτερα.
1: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
2: Παρακαλώ, χαρά μου.
1: Να ευχηθούμε και καλό καλοκαίρι.
2: Επίσης, όλους σας.
1: Και καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε
2: καλά,
1: πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά. Γεια.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Εκτός αν προέκυψε κάτι συνταρακτικό.
1: Τίποτα. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο. Τώρα,
0: ποιος?
1: Όσον αφορά το ακίνητο που έπεσε στα Πετράλωνα, δεν υπήρχε στατική μελέτη. Uh-huh. Δεν είναι φοβερό. Δηλαδή, να χάσουν τόσοι άνθρωποι τα σπίτια τους. Γιατί δεν μπήκε στη διαδικασία ο μηχανικός, όπως μας είπε και ο Νίκος, να πάρει μια στατική μελέτη.
0: Ναι. Απασχολίαστο.
1: Στην Ελλάδα.
0: Πάντως έγινε και στην Ισπανία, έτσι.
1: Δηλαδή... Στην Ισπανία, ναι. Είχε γίνει πριν 10 μέρες περίπου. Επίσης μεγάλο πρόβλημα.
0: Μετά το δικό μας. Παρόμοιο περιστατικό. Προφανώς και εκεί ο.
1: Επίσης μεγάλο πρόβλημα.
0: Δεν θα είχε κάνει και εκεί τη στατική μελέτη. Πάμε διάλειμμα.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε διάλειμμα και ξέρω και πάλι εδώ.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα. Τρέχουν φυσικά όλα τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Καλοκαιρινό τραγούδι ζήτησε η Όλγα, αλλά δηλαδή σε τι στυλ? Μπόσα, ας πούμε, τι, δηλαδή πώς το...
1: Λίγο πιο χαρούμενο. Βάλε ένα μόμπι, ρε παιδί μου, λίγο πιο συναυλιακό, λίγο πιο έντονο.
0: Δεν είναι συναυλιακό το κόμμα μπίπολ τον
1: μπάλ. Εντάξει, αλλά είναι... πιο ήπιον τόνων έτσι. Θέλω να σου πω ότι 12 με 12.30 ώρα θα έχουμε μία διαμαρτυρία στη Ροτόντα.
0: Τώρα, σήμερα?
1: Ναι, σήμερα, οπότε όσοι κινούνται προς αυτές τις κατευθύνσεις, από Ροτόντα μέχρι και το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, εκεί θα είναι αποκλεισμένος ο δρόμος, διότι οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού αντιδρούν στο νέο νομοσχέδιο και στη δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας της Hellenic, η οποία μπαίνει στη διαδικασία να είναι η διαχειρίστρια των δημοσίων εσόδων.
0: Ναι.
1: Και για τη στελέχωση θα είναι υπεύθυνη των υπηρεσιών και το επίπεδο προστασίας των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων. Ουσιαστικά το νέο νομοσχέδιο επιτρέπει τις αναθέσεις,
0: ναι,
1: σε διαχειρίστριες εταιρείες, τα χρήματα των οποίων, οι οποίες θα είναι και οι εταιρείες οι οποίες θα συντηρούν τα έργα αυτά, έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό εδώ πέρα. Εκδηλώνουμε αδυναμία, δεν έχουμε εμείς αρχαιολόγους, δεν έχουμε ανθρώπους για να μπούμε στη διαδικασία αυτή, τα στοιχεία του πολιτισμού, ναι, σαν χώρα να μπορέσουμε να τα τονώσουμε και αναλαμβάνουν άλλες διαχειρίστριες εταιρείες και μάλιστα ανώνυμες, που σημαίνει αμέσως στο μυαλό μας που πάει ότι τα χρήματα δεν θα πηγαίνουν στο ελληνικό δημόσιο. Μπορεί να είναι ξένες εταιρείες, έτσι.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Και εάν το κόμιστρο τώρα ήταν, ας πούμε, στα μουσεία για να μπούμε ανά άτομο 4 και 5 ευρώ, θα είναι στην ευχέρεια της κάθε εταιρείας να ανεβάσει το κόμιστρο ανά πάσα στιγμή, χωρίς κανέναν έλεγχο.
0: Για τους τουρίστες μόνο ή για τους.
1: Για όλους. Γιατί εμείς δεν πληρώνουμε.
0: Πληρώνουμε και εμείς. Δεν έχει.
1: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι σε άλλες χώρες. Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Ότι δεν πληρώνουν.
1: Σε άλλες χώρες, οι κάτοικοι της πόλης ή της χώρας, ναι, της οποίας έχει ένα ιστορικό μνημείο, δεν πληρώνουν. Μπαίνουν δωρεάν.
0: Ναι.
1: Όπως και. Καλά, εντάξει, τα σχολεία ως επιτοπλίστων μπαίνουν δωρεάν στα μουσεία. Αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε κάποιες κινήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ποιο είναι το πιο ακριβό, ας το πούμε έτσι.
1: Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή.
0: Στην Ελλάδα. Ποιο είναι, η Ακρόπολη?
1: Η Ακρόπολη είναι. Ναι. Βέβαια.
0: Δεν είναι δήλωση.
1: Είναι μέχρι και 25 ευρώ η Ακρόπολη. Είναι από τα ακριβά. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι.
0: Και για τους Έλληνες, αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όχι μόνο για τους τουρίστες.
1: Εξαιρούνται μόνο τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι πολυτεκνοί. Okay. Και νομίζω το κόμιστρο κάποια στιγμή ήταν για. Τους ανθρώπους που έχουν κάρτα ενεργείας ήταν δωρεάν.
0: Οι περιπτώσεις που έχουν έκδοση.
1: Κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και για τους φοιτητές ήταν το κόμιστρο πολύ χαμηλότερο. Για παιδιά ήταν δωρεάν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, είναι πάρα πολύ ακριβά τα κόμιστρα. Δηλαδή, αντί να ανοίγετε τα μουσεία, να μαθαίνουν τα παιδιά μας την ιστορία και από το Υπουργείο Πολιτισμού να γίνονται κάποιες κινήσεις έτσι ώστε οι εκπαιδευτικές εκδρομές να γίνονται σε διαφορετικούς εκπαιδευτικούς χώρους, όπως είναι μουσεία. Mm-hmm. Έχουμε πόσα μουσεία μέσα στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο οι εκπαιδευτικοί δεν πάνε, ας πούμε, τα παιδάκια από παιδική ηλικία.
0: Μα πήγανε τέλος πάντων.
1: Κάνουμε εκδρομές, εγώ το λέω συνέχεια. Μπαίνει στη διαδικασία και κάνουν εκδρομές τα σχολεία σε. Τους πηγαίνουν, ξέρω εγώ, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι. Ναι, τους πηγαίνουν σε αθλητικούς χώρους ιδιωτικούς. Έτσι.
0: Γηπεδάκια, 5x5 κτλ.
1: Ναι. Δίνει ο γονιός ένα κάρο λεφτά, 20άρικο, ξέρω εγώ, δεν φεύγει κάτω από το 20άρικο. Ένα κάρο λεφτά, ενώ θα μπορούσαν να μπουν στη διαδικασία να τους μάθουν 5 στοιχεία, ρε παιδί μου, για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Υπάρχει κόσμος που δεν έχει ανέβει στον Λευκό Πύργο. Mm-hmm. Ο οποίος Λευκός Πύργος είναι, ρε παιδί μου, και το σήμα κατά τεθέν της Θεσσαλονίκης. Δεν νοείται.
0: Κακή νοοτροπία.
1: Ναι, εν έτη 2026. Να μην έχει πάει παιδάκι στο Λευκό Πύργο. Δηλαδή θα πρέπει και από τα σχολεία να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια σωστή πληροφόρηση.
0: Δεν τους πηγαίνουν. Εγώ νομίζω, δηλαδή, αν όχι πότε, όλες τις εκδρομές.
1: Παλιότερα οι περισσότερες εκδρομές ήταν σε πολιτιστικούς χώρους. Τα τελευταία χρόνια, για να μην, εντός εισαγωγικών, νιώσουν κάποια παιδιά που είναι από άλλες χώρες μειονεκτικά, αποφεύγουμε να πάμε τα παιδιά σε πολιτιστικούς χώρους. Όπως και σε θρησκευτικούς χώρους, έτσι.
0: Ναι.
1: Πόσα βυζαντινά μουσεία έχει στη Θεσσαλονίκη, πόσες βυζαντινές εκκλησίες έχει, τις γνωρίζει κανένας?
0: Σου λέω, προσπαθούν να συνδυάσουν τώρα, ξέρεις, να μην έχουν και αυτοί οι σκοτούρες δυστυχώς στο κεφάλι τους, και ότι σου λέει πάμε να τα αφήνουν τα παιδιά,
1: ναι,
0: και δίθεν.
1: Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί σε άλλες χώρες υπάρχει ανάπτυξη, ξέρω εγώ. Ναι. Εδώ εμείς αντί να τονίσουμε τα στοιχεία της ιστορίας μας, προσπαθούμε να τα εξαλείψουμε. Δηλαδή θα δώσει την εκμετάλλευση τώρα σε μια ξένη εταιρεία.
0: Για το.
1: Εντάξει, τι να πούμε.
0: Στην γνώση πάντως, γιατί αυτό προσπαθούσα να θυμίσω, ήταν 20 ευρώ που πήγα πρόπερσι, ας το πούμε, πριν από 3 χρόνια. Πότε,
1: ρε Φώτη, δεν είναι το κόμιστρο, να σου πω κάτι. Είναι και πολύ χώροι απεριποίητοι. Δηλαδή, πηγαίνεις τώρα σε ένα μνημείο και βλέπεις το χώρο να είναι πάνω από το μνημείο. Mm-hmm. Και επί μήνες ολόκληρος να μην έχει καθαριστεί. Έρχονται τουρίστες εδώ πέρα. Τι τους προσφέρουμε εμείς? Το μουσακά και την πύρα και τη χωριάτικη.
0: Καλά, έρχονται και αυτοί για να τσιμπήσουν λίγο.
1: Ναι, πολιτιστικά στοιχεία τι τους προσφέρουμε? Πηγαίνεις εσύ στην Ιταλία και πληρώνεις ένα σκασμό λεφτά για να μπεις μέσα στο Βατικανό.
0: Τους βρίζουμε κι όμως, είναι ακριβά τα.
1: Ή πηγαίνεις στην Ισπανία και για να πας, ρε παιδί μου, στο Γκαουντί πληρώνεις 30 ευρώ το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Και έρχεσαι εδώ πέρα και έχεις πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερα στοιχεία πολιτιστικά να δείξεις και δεν τα αναδεικνύεις, γιατί τη μία απεργεί ο υπάλληλος. Την άλλη δεν είναι καθαρός ο χώρος ή δεν υπάρχει κάποιος για να κάνει την ξενάγηση.
0: Καλά, έχουν κλείσει, είναι για πολλούς.
1: Την άλλη είναι κλειστό γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα της συντήρησης. Την άλλη καθαρίστρες κάνουν απεργία. Δηλαδή, και πότε θα τα τονείς αυτά εδώ τα στοιχεία? Δώστε τα προς εκμετάλλευση όλα, πουλήστε τα.
0: Το πιο θλιβερό είναι να έρχεται ένας τουρίστας και να μην μπορεί να έχει.
1: Ή πηγαίνει σε.
0: Στην Ισπανία ποιος το έχει, το έχουν ιδιώτες ή το έχει το κράτος?
1: Το κράτος το έχει.
0: Σίγουρο.
1: Ναι, τα χρήματα τα εισπράττει το κράτος. Και για τη συντήρηση.
0: Καλά, φαντάζομαι αυτές οι εταιρείες κάτι
1: το 60% των χρημάτων πηγαίνει για τη συντήρηση των κτηρίων. Αντιλαμβάνεσαι τα κτίρια. Πηγαίνει και βλέπει, ρε παιδί μου, δεν έχει ίχνο σκουπιδιού κάτω. Και πάμε εμείς τώρα σε κάποια μέρη,
0: ναι,
1: και βλέπουμε, ρε παιδί μου, έξω από τους αρχαιολογικούς χώρους να μην υπάρχει ούτε ένα σκάφος.
0: Μήπως βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να πάρουν και οι ιδιώτες να καθαρίζουν και τα λοιπά και γίνει πιο, πώς το λένε, πιο.
1: Να μας δώσουν και μια εικόνα. Να μας δώσουν και μια εικόνα. Ή να θέσουν όρους. Γιατί βλέπουμε, συγγνώμη κιόλας, τώρα θα συγκρίνω κάτι ανώμιο βέβαια, αλλά. Ανάθεση δώσανε και σε εργολάβους στους δρόμους εδώ πέρα, mm-hmm, και στα διόδια, και βλέπουμε δρόμους οι οποίοι είναι άθλοι και ασυντήρητοι και ολοένα το κόμιστρο ανεβαίνει και τα αυτοκίνητα καταστρέφονται και οι ιδιώτες, ρε παιδί μου, ζητάνε και τα ρέστα από το ελληνικό δημόσιο στο τέλος. Πάλι οι πολίτες τα πληρώνουν.
0: Εντάξει, μερικοί δρόμοι είναι.
1: Να υπάρχουν και έλεγχοι.
0: Στα μάλγα είναι το θέμα, αλλά είναι κρατικά, δεν είναι εκεί τα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα κρατικό πλέον.
0: Στα μάλγα αυτό δεν είναι, αφού λέει.
1: Ναι,
0: το επόμενο δεν είναι.
1: Το κόμιστρο το είδες.
0: Πού, στα μάλγαρα?
1: Ναι.
0: Πώς ένα. Ένα
1: που μήκος, αυξήθηκε.
0: Α, το,
1: από 80 λεπτά πήγε στο 1,50.
0: Όχι, έχει πάντα. Δηλαδή, εκεί είναι το φρακάρισμα και, ναι, εκεί είναι και το σημείο στο οποίο είναι άθλιος ο.
1: Έχεις δει να γίνει συντήρηση του δρόμου, να γίνεται. Που ασφαλτοστρώνουν πάνω στις λακκούβες και θεωρούν ότι είναι συντήρηση. Πηγαίνεις, λες, και κάνεις, ρε παιδί μου, άλματα σε Λούνα Πάρκ είναι.
0: Δοκιμάζεις, λέω, και το αμορτισέρ του αυτοκίνητου.
1: Αλίμονο, ναι, να δεις σε τι κατάσταση είναι.
0: Σε τι κατάσταση είναι, και αν χαλάσει, δημιουργείται και τέτοιο. Μια ευκαιρία να το φτιάξει κάποιος και να οικονομήσει. Έχω ένα βιντεάκι λίγο με ενημέρωση που ήταν, όχι στην ΕΡΤ. Πρέπει να ήταν στο Open μια εκπρόσωπος της αστυνομίας.
1: Η κυρία Δημογλίδου.
0: Όχι η κυρία Δημογλίδου. Για να σου πω την αλήθεια είναι.
1: Δεν πειράζει, να τα ακούσουμε.
0: Σε μικρό,
1: ναι, έχουμε ένα ηχητικό.
0: Μπορεί να είναι.
1: Να τα ακούσουμε για την υπόθεση του ποινικολόγου.
2: Το παρελθόν και ήταν γνώριμο σε εσάς. Και εμπενόβγαινε λόγω των προβλημάτων των οποίων.
3: Εδώ είναι
2: είχε.
3: Το ερώτημα, γιατί ενώ είχε αναζητηθεί, τον έκλειναν, έβγαινε, δεν ήταν μέσα σε ένα ίδρυμα και κυκλοφορούσε αυτός ο άνθρωπος που σίγουρα είναι επικίνδυνος.
1: Αυτό αναφέρεται στην Ακρόπολη.
0: Δεν
1: πειράζει, άστο να παίξει.
4: Ακούσια εξέταση και νοσηλεία στη συνέχεια την ελληνική αστυνομία. Μεταφέρθηκε δηλαδή για ψυχιατρική εξέταση, όπου και παρέμεινε για νοσηλεία. Βέβαια, η ελληνική αστυνομία σε αυτήν την περίπτωση δεν ενημερώνεται όταν εξέρχεται ένας άνθρωπος από την ψυχιατρική κλινική, ο οποίος προφανώς και δεν μπορεί να παραμείνει μόνιμα. Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσει κάποια φαρμακευτική αγωγή. Έχει απασχολήσει βέβαια και με αδικήματα. Έχει συλληφθεί ξανά για περιστατικά, όχι στο συγκεκριμένο σημείο, σε άλλα σημεία του κέντρου της Αθήνας. ένας άλλωστε δηλώνει άστεγος, δεν υπάρχει μόνιμη κατοικία.
1: Το ηχητικό, παιδιά, που ακούμε είναι από
4: κάτι για τον τραυματισμό των δύο του.
1: Τον άνθρωπο ο οποίος τραυμάτισε χθες στην Ακρόπολη δύο Αμερικανούς πολίτες, έτσι, με μαχαίρι.
4: Καθώς κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία στον άνδρα τουρίστα, όπως επίσης και το γεγονός ότι στο σημείο βρισκόταν πεζή περιπολία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, γι' αυτό άλλωστε και συνελήφθη άμεσα ο δράστης επί τόπου στο σημείο.
3: Πάρα πολύ σημαντικό. Μου λέγατε χθες όμως ένα πρόβλημα. Ότι αν έχουμε μια τέτοια περίπτωση που χρήζει ιατρικής βοήθειας, ο ύποπτος για την επόμενη εγκληματική πράξη μπαίνει στο ίδρυμα, βγαίνει σε ένα μήνα, μετά δηλώνει άστεγος, δεν μπορείτε να τον βρείτε, μετά τον ξαναπιάνετε, μετά ξαναμπαίνει, ξαναβγαίνει. Εδώ πρέπει να αλλάξει ο νόμος, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Δημογλίδου. Διότι διαφορετικά περιμένουμε την επόμενη τέτοια περίπτωση.
4: Ουσιαστικά, αν δεν υπάρχει εντολή ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλληφθεί άμεσα αφού εξέλθει από το ψυχιατρικό ίδρυμα, δεν μπορούμε να επέμβουμε σε αυτή την περίπτωση. Εκτός και αν πρέπει να οδηγηθεί άμεσα σε κάποια εισαγγελική αρχή. Εδώ, βέβαια, κρατείται και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιον.
3: Και δεν μπορείτε να το βρείτε γιατί είναι άστεγος. Άρα βγαίνει, το ψάχνει, δεν το βρίσκεται.
2: Πρόβλημα. Αυτό που
3: είναι αγνώστου διαβολής.
2: Περιμένουμε το επόμενο, δηλαδή.
3: Ναι. Άρα θέλει εδώ παρέμβαση της πολιτείας, γιατί πρέπει να γίνει μάθημα αυτή η ιστορία. Και επίσης, ευτυχώς που δεν χάθηκε η ζωή των. Ήταν πολύ. Η επίθεση αυτή με τέτοιο μαχαίρι θα μπορούσε να έχει ολέθρια αποτελέσματα.
0: Μάλιστα, αυτό είναι το.
1: Ήταν ακραία, αλλά θα μπορούσε να έχει όντως ολέθρια αποτελέσματα.
0: Αυτό είχε και ποινικό παρελθόν, είχε, έτσι.
1: Είχε, ναι. Παρόλο το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερος. Εγώ νόμιζα ότι θα έβαζε σε
0: ηχητικό
1: από το τέτοιο. Από το
0: και εγώ αυτό νόμιζα.
1: Του ποινικολόγου.
0: Αλλά.
1: Δεν πειράζει.
0: Έχω ηχητικό και από αυτό.
1: Λοιπόν,
0: αλλά
1: ένα λεπτάκι.
0: Δεν υπάρχει ακόμα δήλωση της αστυνομίας, γιατί
1: δεν
0: θα γίνει αυτό που είπες.
1: Αυτό
0: θα γίνει
1: μετά τις 12. Μετά τις 12.
0: Μετά τις 12
1: να πούμε ότι ο γνωστός ποινικολόγος, ο κύριος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, είχε αναλάβει την υπεράσπιση σε ορισμένες πολύ πολυκροτές και σκοτεινές υποθέσεις της ελληνικής
0: εγκληματολογικής ιστορίας. Ήταν τηλεοπτικός δικηγόρος.
1: Κοίταξε, τηλεοπτικός δεν ήταν. Δεν
0: γιατί
1: έκανε
0: εγώ δεν τον είχα σαν εικόνα.
1: Δεν έκανε πολύ συχνά δηλώσεις, αλλά επειδή είχε συνδεθεί το όνομά του με πολύ πολύ κρότες έτσι υποθέσεις, όπως ήταν τις 17 Νοέμβρη, υπερασπίστηκε κατηγορούμενη στην πολύ κρότη δίκη της τρομοκρατικής οργάνωσης. Την υπόθεση του μικρού Άλεξα, όσοι θυμάστε, στη Βέρεια, είχε αναλάβει την εκπροσώπηση της οικογένειας του 11χρονου Άλεξε με σχηβίλη και την εξαφάνισή του από το 2006, η οποία είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, την υπόθεση της μικρής Άνης, της 4χρονης, η οποία δολοφονήθηκε το 2015 στην Αθήνα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Μετά υποθέσεις της Greek Μαφίας και των εκβιαστών, είχε χειριστεί κατά το παρελθόν υποθέσεις που σχετιζόντουσαν με κυκλώματα εκβιαστών και το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα.
0: Τους υπερασπιζόταν όλους αυτούς.
1: Ήτανε δικηγόρος υπεράσπιστης.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η αστυνομία διερευνά κάποια στοιχεία για να δει αν υπάρχει κάποια σύνδεση. Βέβαια, στο μυαλό της έχει η ελληνική
0: κάτι,
1: αστυνομία κάτι. Mm-hmm. Προσπαθούν να συνδέσουν τώρα κάποια αντικείμενα τα οποία ενδεχομένως να έχουν βρει στον τόπο του εγκλήματος. Mm-hmm. Και προσπαθεί να πάρει και κάποιες καταθέσεις από πολύ οικείους τους για να διελευκάνει κάποια ερωτήματα τα οποία έχουν θέσει όσον αφορά κάποιες συνδέσεις με υποθέσεις του παρελθόντος. Γι' αυτό ζήτησε να παρευρεθεί και στο σημείο ο αδερφός του. Περιμένουμε να δούμε την ανακοίνωση την οποία θα βγάλει μετά τις 12 η ώρα η ελληνική αστυνομία, για να μην λέμε με ασάφειες κάποια πράγματα.
0: Καλά, συνήθως η πρώτη ανακοίνωση δεν είναι και πολύ αποκαλυπτική. Δηλαδή, νομίζω και αυτοί και οι αστυνομικοί μέχρι να καταλήξουν σε ένα.
1: Κοίταξε, σαφώς, εάν δεν έχει και την εγκληματολογική έκθεση από τον ιατροδικαστή, δεν θα μπορείς να δώσεις πολλές πληροφορίες.
0: Αυτό πάντως είναι σαν σειρά στον έρθει. Έτσι, βρέθηκε πτώμα ποινικολόγου, γυμνός σε εμβριακή θέση. Έτσι, δηλαδή.
1: Έχουμε δει και στο παρελθόν και άλλους ποινικολόγους.
0: Ναι. Αυτό μου κάνει εντύπωση είναι ότι εφόσον, όπως λες, ότι έχει γίνει και στο παρελθόν, αυτός ο άνθρωπος που φαίνεται ξύπνιος, να το πω έτσι, στη ζωή του προφανώς, για να διαχειρίζει τέτοιες καταστάσεις, δεν έπαιρνε να πάρει κάποια μέτρα προστασίας παραπάνω? Δηλαδή, τόσο πολύ τέτοια αφέλεια, ας πούμε, να υποδεχτεί
1: μόνος
0: του. Τι
1: μέτρα να πάρει, για πες μου. Δηλαδή τι, να έχει κάποιον μαζί του, να το συνοδεύει?
0: Να έχει κάτι στο οποίο να μην μπορεί να περάσει από το μυαλό του υποψήφιου δολοφόνου, ότι θα τον καθαρίσει με αυτόν τον τρόπο μες στο γραφείο του. Κάμερες, ναι, ασφάλεια, ξέρω εγώ, security, κάτι.
1: Κοίταξε, βιντεοληπτικό υλικό έχουμε. Έχει δοθεί στα χέρια της αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν να πάρουν και από άλλα σημεία. Πιθανόν να υπάρχει και μία σύνδεση τώρα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι. Δεν είναι, ρε παιδί μου, τυχαία όλα αυτά εδώ που σκέφτονται, αλλά στο παρελθόν.
0: Κάτι από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι που σχετίζεται με τις υποθέσεις που έχει αναλάβει.
1: Δηλαδή, παρόμοια περίπτωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν του Μιχάλη Τζαφυρόπουλου το 2017, ο οποίος εκτελέστηκε εμψυχρό μέσα στο δικηγορικό του, ας πούμε, γραφείο και ο ίδιος, στην Ασκληπιού, στα Εξάρχεια. Η δολοφονία του τότε είχε συνδεθεί, ρε παιδί μου, με κυκλώματα εκβιασμών. Και την λεγόμενη μαφία των φυλακών. Είχαμε, ρε παιδί μου, και ένα ακόμα θύμα στο παρελθόν το 2014. Τώρα, κάποιες υποθέσεις, ας πούμε, στο μυαλό μου εμένα έρχονται όσον αφορά τέτοια κυκλώματα.
0: Συνδέονται δηλαδή όλοι.
1: Επειδή και ο συγκεκριμένος, ας πούμε, ποινικολόγος είχε αναλάβει φοβερές περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων τους οποίους υπερασπίστηκε. Η αστυνομία, νομίζω, σε εκείνα τα στοιχεία θα σταθεί.
0: Ναι.
1: Είναι και κατά του Γιώργου Αντωνόπουλου, είχε στηθεί το 2014, και κατά του Ραγκούση. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις σκληρών ποινικών υποθέσεων, τις οποίες χειριζόντουσαν κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, πολλοί από αυτούς και συστηματικά. Τώρα παραμένει να δούμε αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων αυτών.
0: Είναι πολύ πιθανό, αλλά σίγουρα θα έχουμε καλύτερη
1: νομίζω
0: εικόνα.
1: Κάποιος ο οποίος παρακολουθεί το αστυνομικό ρεπορτάζ και βλέπει, ρε παιδί μου, και το παρελθόν των ανθρώπων των οποίων είχαν συνδεθεί με τον συγκεκριμένο ποινικολόγο,
0: ναι,
1: θα καταλήξει πολύ εύκολα, ρε παιδί μου, σε κάποια υπόθεση, έτσι. Το θέμα είναι αν θα βρεθούν οι υπέτη, γιατί πολλές φορές βλέπουμε να διαφεύγουν στο εξωτερικό ή μιλάμε για πληρωμένα συμβόλαια. Το έχουμε δει. Έχουμε δει και την υπόθεση, ρε παιδί μου, την πολύκροτη υπόθεση του Καραϊβάζ. Ένα πληρωμένο συμβόλαιο, στο οποίο, ρε παιδί μου, συνελήφθη μετά από πόσα χρόνια ο θήτης.
0: Ναι.
1: Και δεν υπήρχε καμία άλλη σύνδεση. Δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε το τι και το πώς.
0: Αυτό πάντως ενδεχομένως να προσδίδει και κάποιο, ο τρόπος που τον σκότωσαν, ίσως και κάποιο συμβολισμό. Δεν ξέρω, το βγάζω
1: και αυτό σωστό.
0: Από το μυαλό μου και τα
1: και αυτό.
0: Λοιπά.
1: Και όλα αυτά εδώ, γιατί διαβάζεις και πάρα πολλά μυθιστορήματα.
0: Βλέπω,
1: έτσι. Ναι, είναι αλήθεια, παιδιά. Έτσι καταλήγουν και οι δολοφονία. Ακριβώς, δεν οφείλεται σε
0: τώρα, εγώ γι' αυτό λέω ότι. Δηλαδή, γιατί πήγαν τον γροθοκόπησαν.
1: Γιατί ήταν και ένα σημείο εκδίκαση. Δηλαδή, τώρα τον άλλον, όταν τον εξευτελίζει, συγγνώμη και όλα την έκφραση προς τον νεκρό τώρα. Το να μπουν στη διαδικασία να τον ξεγυμνώσουν.
0: Βασανιστικό πρέπει να, δεν ξέρουν.
1: Και να πετάξουν τα ρούχα του και να, να

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι.
1: Λοιπόν, Φώτη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και να μου πεις τώρα.
0: Μην πεις το ονότερο το φυλακαμόνο και θα σκάσω.
1: Όχι, δεν θα σου
0: πω. Αν δεν το θυμηθώ θα...
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, άκου τώρα. Πετάς ρούχα εσύ σε κάδους?
0: Κοίτα, πετάμε ή τα δίνουμε...
1: Ναι, το γνωρίζω ότι αυτή η κάδη είναι ιδιωτική εκμετάλλευση, έτσι.
0: Okay, ναι.
1: Ότι πολλά από αυτά εδώ τα ρούχα τα οποία πετάς πηγαίνουν άλλοι έμποροι, τα αγοράζουν και τα πουλάνε στις λαϊκές. Έναντι πολύ φθηνού αντιτίμου.
0: Αν νομίζω τα κάνανε πουλάνε... με τα πείς, τα κάνανε τα...
1: Ή τα πουλάνε σε άλλες χώρες. Έτσι, ένα αυτό. Όσον αφορά όμως το τελευταίο διάστημα έχει γίνει ένας πολύ έντονος έτσι ντόρος. Όσον αφορά τους κάδους, τους πράσινους κάδους, τους έχεις ακούσει? Που, πουλάμε, που πετάμε με τα αλικά αντικείμενα ή γυάλινα αντικείμενα και πηγαίνουν και βγάζουν χρήματα και όλα τα σχετικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ανακύκλωση λες.
1: Τις ανακύκλωση,
0: με τον αντιοκούμπο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέτοιοι κάδοι υπάρχουν αρκετοί στην πόλη
0: αρκετοί.
1: Μέσα.
0: Σαν σπιτάκι είναι και μπροστά
1: αυτά
0: είναι
1: τα σπιτάκια. Ξέρεις πόσο κοστίζανε αυτά τα σπιτάκια για να στεθούν?
0: Το έχω ακούσει όταν βγήκαν. Είχε γίνει, ναι. Ήταν και μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην παλιά δημοτική.
1: Ωραία.
0: Αρχή. Και την
1: πόσο λέγανε ότι κοστίζανε?
0: Ένα πολύ μεγάλο ποσό.
1: 300.000.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Πόσο τα παίρνανε, ξέρεις?
0: Πόσο.
1: Κανονικά ήταν, κάνανε.
0: Το net κόστος.
1: Ναι. 66.000.
0: Ναι. Λοιπόν, ήταν...
1: Η υπερτιμολόγηση είναι, μιλάμε, πάρα πολύ μεγάλη. Δεν το συζητάμε. Τώρα λοιπόν καλούμαστε να. Ουσιαστικά...
0: Αλλά πώς συνδέονται οι κάδοι με τα ρούχα με αυτό?
1: Τώρα θα σου πω. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπαίνει στη διαδικασία τώρα να ελέγξει όλες αυτές εδώ τις εταιρείες.
0: Ναι, νομίζω το ξέραν ότι θα.
1: Για να δούνε για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η πολύ μεγάλη υπερκοστολόγηση.
0: Απόκληση, ναι.
1: Διότι για να στηθούν αυτοί εδώ παίρνουν και κάποιες επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Οπότε μπαίνουν τώρα στη διαδικασία να μας ελέγξουν και εμάς με τη σειρά μας και τις τεχνικές αυτές εταιρείες, οι οποίες ανέλαβαν το κόστος αυτό εδώ και την τοποθέτηση των κάδων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Και αντιλαμβάνεστε ότι εδώ θα είναι το τρελό πανηγύρι τώρα.
0: Θα γίνει, ναι, είναι θέμα. Αλλά είναι ένα από τα θέματα τα οποία, ναι, δυστυχώς παρεμβαίνουν Ευρωπαίοι
1: Επίσης αγγελείς. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο το είδαμε το προηγούμενο διάστημα και το βλέπουμε και τώρα, γιατί έχουν γίνει αρκετά δικαστήρια όσον αφορά σε δήμους της χώρας μας γενικά, είναι τα ογκώδη υλικά τα οποία πετάμε στους δρόμους.
0: Μεγάλο
1: πολλές φορές όταν
0: αυτό.
1: Κάνουμε ανακαινήσεις.
0: Μετακομίσεις, ανακαινήσεις, τα πάντα.
1: Και
0: ναι,
1: δεν ενημερώνουμε κάποιες εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν να τα πάρουν, να τα πάνε σε κάποιους άλλους χώρους, να τα φυλάξουν ή να τα πετάξουν ή οτιδήποτε άλλο, να τα ανακυκλώσουν.
0: Τα κατεβάζουμε δίπλα στους κάδους.
1: Ναι. Πολλές πλέον δημοτικές επιχειρήσεις μπαίνουν στη διαδικασία και κάνουν μηνύσεις εφόσον εντοπιστούν τα άτομα αυτά. Είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό.
0: Ψάχνουν,
1: όπου,
0: ναι,
1: εντοπίστηκε ένας άνθρωπος 39 ετών, ο οποίος έκανε ανακαίνιση στο σπίτι του και είχε κατεβάσει ολόκληρο το σπίτι πάνω στο πεζοδρόμιο.
0: Περιοχή.
1: Ανατολικά.
0: Είμαστε εκεί, είμαστε.
1: Λοιπόν, στην Πότσαρη έγινε αυτό εδώ. Οπότε μπήκε στη διαδικασία από. Πέρσι είχε γίνει το περιστατικό, το Σεπτέμβριο, πήγανε δικαστικά και τώρα του δόθηκε ένα πρόστιμο της τάξης των 15.000 ευρώ ως αντίτιμο, διότι για 4 μέρες είχε τα ογκώδια αυτά υλικά πάνω.
0: Κατεβάζουν
1: κάτω, ναι,
0: κρεβάτια, ντουλάπες.
1: Κοίταξε,
0: μπιντεύες.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι επειδή ο Δήμος έχει προσωπικό, το οποίο μεταφέρει και ογκώδια υλικά, να κατεβάσεις, ρε παιδί μου, ένα αντικείμενο. Δεν μπορείς να κατεβάσεις ολόκληρο σπίτι.
0: Ούτε να μπορείς να κατεβάσεις.
1: Και το ένα αντικείμενο αυτό ακριβώς.
0: Το κατεβάζεις την ημέρα και
1: ραντεβού,
0: και το
1: συγκεκριμένες ημέρες, ας πούμε, σε κάποιους δήμους είναι η Πέμπτη. Η συγκεκριμένη ημέρα που, ναι, μπορείτε, ναι, να τα κατεβάζετε. Αλλά πρέπει να ενημερώνετε πρώτα το Δήμο. Ότι ξέρεις την τάδε οδό, είμαι ο τάδε και θέλω να κατεβάσω ένα αντικείμενο να περάσει το απορριμματοφόρο να το πάρει. Να περάσει η τεχνική υπηρεσία να το πάρει. Δεν ξέρω ποιος περνάει, τέλος πάντων.
0: Περνάνε άνθρωποι οι οποίοι είναι με αυτό το. Είναι αυτή η δουλειά τους. Μαζεύουν τα ογκώδη αντικείμενα. Τώρα και αυτοί που τα πάνε μετά είναι ένα ερώτημα. Κάπου τα πάνε στην.
1: Υπάρχει μια εταιρεία εδώ στη Θεσσαλονίκη ιδιωτική, η οποία τα παίρνει και τα ανακυκλώνει.
0: Τα κάνει ανακύκλωση, έτσι.
1: Ναι. Υπάρχουν όμως και πολλές εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν τους χώρους τους ως αποθήκες και τα στηβάζουν εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτές τις εταιρείες. Πολλές φορές έχουμε μπει στην λογική να σκεφτούμε όλα αυτά εδώ τα ογκώδη κάποια στιγμή. Πες ρε παιδί μου ότι η εταιρεία αυτή πιάνει φωτιά. Γιατί έχουμε δει στην Αθήνα, στον Ασπρόπυργο.
0: Σε ογκώδη, εταιρεία,
1: ναι,
0: που μάζευε ογκώδη.
1: Ναι, ναι. Μπήκε πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Τι γίνεται με αυτές τις εταιρείες? Γιατί όλα αυτά εδώ τα υλικά τα οποία βγάζουν και είναι ρήπη, ρε παιδί μου.
0: Πώς, τοξικά, τέτοια βαφές.
1: Τα τοξικά τα οποία βγάζουν, τα αναπνέουμε εμείς. Τι γίνεται με αυτές τις εταιρείες? Δεν πρέπει κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, αυτά τα υλικά τα οποία μαζεύουν με κάποιο τρόπο να τα καταστρέφουν, είναι τα ανακυκλώνουν. Ή τα πουλάνε, τι κάνουν? Γιατί για τα σίδερα ξέρουμε ότι πουλάνε.
0: Να
1: τα λιώνουν, τα πουλάνε και όλα τα σχετικά και αποζημιώνονται. Για αυτά τα υλικά τι γίνεται?
0: Δεν. Κάποια στιγμή σίγουρα κάπου πρέπει να πετιούνται πιο μακριά από εκεί που, που αποθηκεύονται, ας το πούμε.
1: Ή σε άλλες περιοχές στάβονται.
0: Επίσης,
1: μολυσματικό για το περιβάλλον, έτσι.
0: Ναι. Καλά, αυτό με τα σκουπίδια είναι τεράστιο το, το ζήτημα. Ενδεχομένως και αδιέξοδο όσον αφορά την Ελλάδα. Είμαστε πολύ πίσω. Νομίζω τώρα και πρόστιμο, κάθε τρεις και λίγο.
1: Αλήθεια είναι,
0: δεν παίρνουμε για.
1: Όντως τρώμε πρόστιμο.
0: Δηλαδή, εν γνώση μας, κάνουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να βρούμε τη σωστή λύση, όπως είναι στις υπόλοιπες χώρες.
1: Λοιπόν, επειδή μου στέλνουν ένα μήνυμα τώρα εδώ για την στάση του μετρό στη Βενιζέλου, για την τζαμαρία η οποία είχε σπάσει τις προηγούμενες ημέρες, παιδιά, έχει αποκατασταθεί. Mm-hmm. Η τζαμαρία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχει διαπιστωθεί, έχει γίνει έλεγχος, έχει γίνει αντικατάσταση της τζαμαρίας, η είσοδος του μητρό άνοιξε πάλι για το κοινό, οπότε μπορείτε να κινήσετε ελεύθερα, δεν υπάρχει ραγισμένη τζαμαρία, μην ανησυχείτε.
0: Έχουμε και μια εξέλιξη το ωράριο του μετρό, όχι έτσι,
1: λοιπόν,
0: σταθερά είναι μετά το βράδυ.
1: Θα μου δώσεις λίγα λεπτά, γιατί λέγαμε ότι θα υπήρχε μια επέκταση μέχρι τις 1.30 ώρα το βράδυ.
0: Για όλο το καλοκαίρι,
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Όπως ξεκίνησε, δεν ήταν στην αρχή Παρασκευή, Σάββατο?
1: Το είχαν σταματήσει τη χειμερινή περίοδο. Τώρα είπανε ξανά ότι θα δινότανε. Να το διαπιστώσουμε όμως.
0: Νομίζω ότι σίγουρα ήταν κάποια στιγμή μία η ώρα, γιατί στο τελευταίο γινόταν πανζουλισμός από Αγία Σοφίας.
1: Κοίταξε, και ο εμπορικός κόσμος το είχε ζητήσει τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Ένα λεπτό όμως να δούμε αν ισχύει το ωράριο. Να μπω λίγο στα δρομολόγια να το δούμε.
0: Βεβαίως. Ακούμε και το ωραίο remix του Beautiful από την Lana Del Rey. Πήρε προαγωγή ο Τζάνι Ινφαντίνο, έτσι, ο πρόεδρος της FIFA, ο οποίος ήταν ένας από τους αστέρες του Μουντιάλ που πέρασε, για τους λάθος λόγους, κυρίως για εκείνη την κάρτα στον Μπαλογκάν, τον Αμερικάνο επιθετικό, τον επιθετικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Με παρέμβαση Τραμπ είχε σβηστεί εκείνη η κάρτα και σύμφωνα με την New York Post, η οποία εντάξει δεν είναι και το Ευαγγέλιο της εγκυρότητας, ας το πούμε έτσι, ο Τραμπ λέει θα τον προτείνει να είναι ο επόμενος πρόεδρος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
1: Θα τον προτείνει, τον πρότεινε
0: ήδη. Τον πρότεινε, ναι.
1: Τον έχει προτείνει ήδη.
0: Τον έχει προτείνει ήδη. Φαντίνο, ο οποίος είναι 56, νομίζω ότι ήταν πολύ.
1: Πολύ μεγαλύτερος.
0: Και φυσιογνωμικά φαίνεται μεγαλύτερος.
1: Φυσιογνωμικά φαίνεται όντως.
0: Και είναι και πάρα πολλά χρόνια είναι σε αυτή τη θέση. Φαντίνο, ο οποίος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα είναι και υποψήφιος για τις επόμενες εκλογές για την Προεδρία της FIFA. Τον προσεχή Μάρτιο θα γίνουν αυτές οι εκλογές. Λέει, μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το δημοσίευμα και το ενδεχόμενο να αναλάβει την θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Το παρατράβηξε ο Τραμπ, έτσι τα είπαμε. Δηλαδή έσβησε την κάρτα του Μπαλογκάν.
1: Πολύ παρεμβατικός έχει γίνει
0: και δεν ξέρω
1: που θα οδηγήσει τώρα.
0: Τον βρήκε συνεργάσιμο και τα λοιπά και λέει εσείς άνθρωπε μου, τι τόση ώρα, τόσο καιρό δεν μπορούσαν οι άλλοι να μου κάνουν τη δουλίτσα μέσα σε ένα λεπτό. Ο Ινφαντίνο ότι την καθάρισε τη δουλειά, έκανε κάτι παράτυπο, κάτι παράνομο, κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Να σβήσει την ποινή ενός παίκτη με αυτό το σκανδαλώδη τρόπο. Το γούσταρε ο Ντόναλντ Τραμπ αυτό και θα τον πρότεινε για να είναι ο επόμενος πρόεδρος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το μετρό Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι δεν έχουμε επέκταση τελικά ωραρίου. Από τις 5 και 4 το πρωί ως τις 11 η ώρα το βράδυ είναι, παιδιά, τα δρομολόγια.
0: Full
1: και
0: time.
1: Τα εκδοτήρια είναι από τις 7 μέχρι τις 7.
0: Ναι. Από το τι ώρα ξεκινάει το πρωί?
1: 5 και 4.
0: Τα εκδοτήρια γιατί δεν είναι, τα αυτόματα είναι πάντα, δεν είναι...
1: Τα φυσικά εκδοτήρια είναι από τις 7
0: έχει
1: μέχρι
0: ακόμα,
1: τις 7.
0: Δηλαδή, έχει ακόμα, δηλαδή κάποιος, ναι, πάνε, δεν μπαίνουν όλοι από το μηχάνημα, όχι?
1: Κοίταξε, και εντάξει, καλό είναι και αυτό.
0: Ποιο?
1: Κάποια στιγμή δεν μπορούν, ρε παιδί μου, όλοι οι άνθρωποι να είναι συνεχώς με κάρτες. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, ναι, για μετρητά.
0: Και κέρματα μπορείς να βάλεις.
1: Κάποια, ρε παιδί μου, δεν λειτουργούν. Έχουμε δει εκδοτήρια αναχρονικά διαστήματα τα οποία δεν λειτουργούσαν. Να υπάρχει και μια φυσική παρουσία ενός ανθρώπου, να μπορείς να πεις δύο πράγματα.
0: Κουβέντα με τον.
1: Κουβέντα δεν στείνεις, αλλά να διαμαρτυρηθείς και κάποια θέματα. Σε όλα τα μετρό έχουν, ρε παιδί μου, ανθρώπους και μέσα. Πέρα από τα εκδοτήρια έχουν, ρε παιδί μου, και γραφεία τα οποία μπορείς να απευθυνθείς για ερωτήσεις.
0: Καλά, ένας άνθρωπος πρέπει να υπάρχει. Ειδικά για τους τουρίστες και τα λοιπά, να κατευθύνει να τους.
1: Και για τη συχνότητα των σειρμών.
0: Πάντως, μπροστά σε κάθε εκδοτήριο, εγώ τουλάχιστον έχω δει ότι όποιος ορίζεται πηγαίνει ένας υπάλληλος του μετρό
1: και το διευκολύνει.
0: Και δίνει κατευθύνσεις, δίνει οδηγίες. Όπως σημαίνει και στο εξωτερικό. Δηλαδή, δεν είσαι υποχρεωμένος, παιδί μου, να είσαι εξοικειωμένος με τον τρόπο που βγαίνει το εισιτήριο στο μέτρο στο Παρίσι με το που θα προσγειωθείς. Και εκεί έχει. Κάποιος σε παραλαμβάνει και σου δείχνουν ενδεχομένως αν χρειάζεσαι μάλλον βοήθεια. Και στο Λονδίνο και σε όλες τις πόλεις που έχουν μετρό κτλ. Λεοπάρδα, λέει, σε έβαλε σε κάβα στην Ινδία και επιτέθηκε στον υπάλληλο. Δεν είναι fake, είναι από. Δηλαδή και του.
1: Και κάπου είδα σήμερα το πρωί, νομίζω στο γαλλικό τύπο, είδα στο Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Βγήκε μία αρκούδα σε κεντρικό δρόμο και τη επιτέθηκε ένα σκυλί και την απομάκρυνε από σημείο σπιτιού αυλής.
0: Από πού το έσκασε η αρκούδα, από το ζωολογικό κήπο?
1: Μέσα στο δάσος ήταν το σπίτι και πήγε, ρε παιδί μου, μέσα στο σπίτι. Πιθανόν να πεινούσε, λέγανε στο γαλλικό πρακτορείο.
0: Και η αρκούδα
1: και
0: τρώνε,
1: μπήκε μέσα στην αυλή.
0: Μα φάνηκε κανένα
1: χέρι. Σκουπίδια τα πάντα, δεν υπάρχει.
0: Ότι.
1: Όπως και τα αγριογούρουνα, τα πάντα. Ψάχνουν στα σκουπίδια και βρίσκουν, ρε παιδί μου, φρούτα. Διάφορα τρόφιμα.
0: Ξέρεις ποιο θέμα τόνισε το. Πώς το λέγανε? Ο λαγοκέφαλος. Και δηλαδή, ενώ ήταν.
1: Δεν αναφερθήκανε.
0: Όχι,
1: θα σου πω όμως τώρα.
0: Ούτε βίντεο βγάζει στο TikTok.
1: Ναι, βίντεο
0: ούτε,
1: δεν βγάζει, ούτε αλλά τίποτα. Τώρα το τελευταίο διάστημα που έχουμε δει καρχαρίες σε πολλά νησιά.
0: Ναι, εντάξει, είπαμε, έχει αλλάξει.
1: Μικρούς καρχαρίες οι οποίοι κολυμπάνε πολύ κοντά, ρε παιδί μου, στη στεριά. Mm-hmm. Είδαμε στην Λευκάδα, νομίζω, ήταν ένα βιντεάκι και στη Λέρο ένα άλλο.
0: Κι άλλες φορές, κι άλλες χρονιές.
1: Λόγω της κλιματικής αλλαγής, επειδή είναι πολύ ζεστά τα νερά πλέον, έχουμε δει, ρε παιδί μου, θαλάσσια ζώα έρχονται στη χώρα μας όπως κεφάλινες φυσιτήρες. Δεν είχαν ποτέ στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: σε κοντινή απόσταση, ας πούμε, από την Ξηρά, και τώρα, ας πούμε, είδαμε.
0: Με τους λαγοκέφαλους ήταν χαμός πριν από 15 μέρες, περίπου 10-15 μέρες ήταν. Νούμερο ένα θέμα. Στα social media, στις ειδήσεις έπαιζε.
1: Τώρα είναι και το ψάρεμα.
0: Έπαιζε πολύ δυνατά. Λες να τους ξαφάνισαν όλοι αυτοί που παίρνουν
1: το επίδομα.
0: Το επίδομα και δεν έχουμε πάρει εμείς τίποτα.
1: Πάρε και εσύ ένα, ρε παιδί.
0: Αφού δεν έχω ούτε καίκι, ούτε τράτα, ούτε δίκαια, ούτε.
1: Πάρε ένα.
0: Για επαγγελματία.
1: Ένα καλάμι να μην πάρει, να πάρει ένα, ρε παιδί μου. Πώς τα λένε τα οπλάκια αυτά εδώ πέρα.
0: Ψαροντούφεκο.
1: Ένα ψαροντούφεκο.
0: Είμαι κατά της.
1: Όταν θα πας διακοπές, να το έχεις. Δεν ξέρεις, μπορεί να βγάλεις τα έξοδα της επιστροφής.
0: Προτιμώ κανένα χταποδάκι να το ψήσουμε και να το.
1: Και αυτό σωστό. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία και πηγαίνουν και ψάχνουν για να.
0: Τι?
1: Αντλήσουν αχινούς.
0: Mm-hmm. Πού είμαστε, εκεί που έχει. Πρέπει,
1: ναι,
0: να.
1: Φτάνει, λέει, το ύψος της τιμής τους μέχρι και τα 1000 ευρώ ένα κιλό.
0: Ναι, είναι.
1: Ακριβό,
0: Καλά, για να πάρεις, παίρνεις μια μικρή ποσότητα. Δηλαδή κάποια γραμμάρια, γιατί είναι και αυτό ελαφρύ κτλ. Αλλά η τιμή του κιλού είναι πανάκριβη. Δηλαδή ξέρω εγώ πόσο να. 10 γραμμάρια, ας πούμε.
1: Πόσους αχινούς μπορείς να φας?
0: Δεν μπορείς, πάνω από 2 θα σε πιάσει και.
1: Δηλαδή, αν λάβεις υπόψη ότι. Πόσα μύδια μπορείς να φας, ρε παιδί μου, να φας, ξέρω εγώ, 100 γραμμάρια. 200.
0: Πόσα, 5 μύδια, πάνω από 5 μύδια να φας. Είτε δηλαδή με το κέλυφο σαχνιστά, είτε τηγάνι, είτε
1: προστό. Ουσιαστικά τα παίρνει σαν μεζέ, δεν τα τρως, ρε παιδί μου, ως γεύμα.
0: Δεν μπορείς να χορτάσεις με μύδια, με ό,τι και να. Δηλαδή, εκτός άμα κάνεις σπαγκέτι με μύδια ή με λιγκουίνι με μύδια που χορταίνεις από την σάλτσα και από τα μακαρόνια.
1: Για να σου πω, για ληστερές, το είχαμε συνηθίσει. Αχινό όμως σε τραπέζι δεν το έχουμε συνηθίσει.
0: Δεν είχε πάρα πολλούς, γι' αυτό. Δεν βρίσκανε.
1: Σε κάποιες περιοχές έχει πάρα πολλούς.
0: Στην Άνδρο. Στην Άνδρο
1: και στην Καβάλα
0: το.
1: Έχει πάρα πολλούς.
0: Ναι. Γιατί δεν έχω πάρει.
1: Κυρίως σε βραχώδες έτσι περιοχές.
0: Ναι. Αλλά χινοσαλάτα.
1: Και στην Κέρκυρα, από ό,τι μου στέλνουν μήνυμα.
0: Έχει. Στα νησιά σίγουρα. Έχει, αλλά στην πόλη δεν. Δηλαδή και στις μεγαλύτερες ψαροταβέρνες δεν έχει αχινούς, δηλαδή πάντα. μια τέτοια σάλατα. Τι άλλο, ο πόλεμος στο Ιράν πάλι αυξήθηκε.
1: Αυξήθηκε και η βενζίνη.
0: Η ένταση και η βενζίνη και αυξήθηκε όπως πάντα.
1: Η ένταση νομίζω δεν έχει σταματήσει, ναι. Έτσι. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Έχουμε νέες πορπιλήσεις, πραγματικά, πυρπολήσεις, συγγνώμη. Τώρα όσον αφορά τον Νετανιάχου, έχουμε μία ρήξη ανάμεσα σε Τραμπ και Νετανιάχου. Παρόλο το γεγονός ότι ο Τραμπ τον υπερασπίστηκε,
0: ναι.
1: Και ότι ο Νετανιάχου διώκεται για θέματα ασφάλειας και θέματα πολέμου και... από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είπε ο Τραμπ ότι θα τον υπερασπιστεί και δεν πρόκειται, ρε παιδί μου, να το δώσει. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη έτσι, υποστήριξη από πλευράς του. Θεωρεί ότι ο Νετανιάχου είναι σύμμαχός του, ναι. Παρόλο το γεγονός ότι υπήρχε μια ρήξη μεταξύ τους. Αναμένουμε να δούμε πώς θα συνεχιστεί η όλη κατάσταση. Τώρα... Οι δημοτικές αρχές της Νέας Υόρκης δεν έχουν τη δικαιοδοσία να συλλάβουν τον Νετανιάχου.
0: Κοίτα, φάνηκε λίγο ότι. Αν και εντάξει, έχει αυξημένες εξουσίες έχει προφανώς με ένα συγκριτικά με τον Αγγελούδη εδώ, τον Δήμαρχο
1: Θεσσαλονίκης. Ναι, εντάξει. Είδαμε ότι ο Ζόραν Μαμουντάνι έκανε κάποιες δηλώσεις χθες.
0: Είπε, θα το συλλάβει.
1: Και είπε ότι εγώ θα ήθελα πρωτίστως, ρε παιδί μου, να μπουν οι ομοσπονδιακές αρχές στη διαδικασία της σύλληψής του.
0: Ναι.
1: Ωστόσο όμως δεν νομίζω ότι θα υπερισχύσει η άποψή του.
0: Γιατί?
1: Έχω την αίσθηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επειδή είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συλληφθεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε έδαφος των ΗΠΑ, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει και σε αυτήν εδώ τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα υπερισχύσει η άποψη του Τραμπ.
0: Και εγώ αυτό το. Δηλαδή αυτό ήταν.
1: Εδώ βλέπουμε να υπερισχύει σε άλλα θέματα που δεν ήταν των αρμοδιοτήτων του, έτσι. Άλλωστε, ο άνθρωπος πλανητάρχης είναι, ό,τι θέλει κάνει.
0: Εδώ κάνει ό,τι θέλει στο ποδόσφαιρο, στη FIFA, στον ΟΗΕ.
1: Σε αυτά τα θέματα.
0: Άμα του κάνεις μια δουλίτσα, μετά σώθηκες. Δεν χρειάζεται να ξαναδουλέψεις ποτέ στη ζωή σου. Κάθεσαι και αράζεις. Πολιτικό έχει τίποτα άλλο να.
1: Πολιτικό έχει, να σου πω ότι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες με την ελπίδα να καταλήξουν σε ένα συμβιβασμό με την Ελλάδα και να ψηφίσουν το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας για την εισβολή της Ουκρανίας, σύμφωνα με τους διπλωμάτες. Ότι υπάρχει ένα νέο πακέτο κυρώσεων το οποίο στοχεύει στον τραπεζικό τομέα της χώρας ώστε να πέσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Μόσχας. Σε μια συγκυρία όπου η Ελλάδα είχε γίνει το κύριο εμπόδιο για την υιοθέτηση αυτήν εδώ. Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, η Ελλάδα θέλει να χαλαρώσει τους προγραμματισμένους περιορισμούς της, σημειώνοντας ότι η Αθήνα υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα πως μια επικείμενη απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου απλώς θα μετατόπιζε το μερίδιο της αγοράς εκτός Ευρώπης.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και δεν θα επηρεάζει καθόλου τα ρωσικά έσοδα. Τώρα αναμένουμε να δούμε αν θα κυριαρχήσει στην αγορά μεταφοράς η Ελλάδα και στην Ευρώπη και αν θα είναι από τους δυνατούς παίκτες ουσιαστικά, διότι ανταγωνίζεται, θέλω να σου πω, την Ιαπωνία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήλπιζαν ότι θα υπήρχε και μια αποχώρηση του Ούγγρου, του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος καθυστέρησε συστηματικά την παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Διαβάζω τώρα νεότερες πληροφορίες για την δολοφονία του ποινικολόγου του Γεωργίου, ότι πλέον οι αρχές, λέει, πιθανολογούν ότι δεν ήταν προσχεδιασμένος ο φόνος από τα ευρήματα έτσι πως τα εξετάζουν, ότι παίζει και αυτό το σενάριο, ότι κάτι δεν κύλησε... πώς το λένε, σωστά στην μεταξύ τους συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Γι' αυτό λένε ότι θεωρούν. Καλά, τώρα μπορεί να τα έχουν διαρρεύσει αυτά για πολλούς λόγους. Θεωρούν ότι θα βρουν DNA, ότι θα βρουν αποτυπώματα, γιατί δεν έχουν εικόνα ότι πήγε κάποιος με σκοπό να το κάνει έτσι με αυτόν τον τρόπο που έγινε η συγκεκριμένη δολοφονία.
1: Θα το δούμε στη συνέχεια. Ακόμα είναι πολύ νωρίς.
0: Θα τα πούνε, ναι, είπαμε και θα.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου, τον κύριο Λευτέρη Αλεξανδρίδη, ο οποίος ορκίστηκε σήμερα και πήρε το πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο του.
0: Ναι.
1: Αποφύτησε από το τμήμα μηχανικών χωροταξίας και ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.
0: Νομίζω κανένα, θα λέγεις οικονομικό πολιτικό τέτοιο.
1: Όχι.
0: Ιστορικό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αυτό είναι εξειδικευμένο αρκετά, ναι.
1: Είναι αρκετά, ναι. Ο κύριος Αλεξανδρίδης, λοιπόν, το 2021 σε ηλικία 54 ετών είχε αποφασίσει να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Α, και πανελλαδικές, όχι ανοιχτό πανεπιστήμιο,
1: όχι,
0: ή τίποτα.
1: Πανελλαδικές.
0: Α, κανονικά το πήρε.
1: Είχε περάσει πρώτα στη σχολή της επιλογής του, κάθισε σε πολλά φοιτητικά έδρανα, έτσι, αυτά τα χρόνια. Και ορκίστηκε τελικά. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά.
0: Αξίζουνε. Όποιος το κάνει αυτό το εγχείρημα και το ολοκληρώνει σε ηλικία εξωσχολική, ας το πω έτσι, εξωφοιτητική, δείχνει πολύ, πολύ μεγάλη θέληση. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Καθόλου εύκολο δεν είναι. Και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Γιατί μέσα σε όλα τα καθήκοντα τα οποία είχε να διαχειριστεί και το Δήμο του,
0: ναι,
1: και σε όλες τις κοινωνικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, μπήκε στη διαδικασία της φοίτησης αυτής εδώ. Και μάλιστα είναι αυτό εδώ που σου είπα, ότι μπήκε από τους πρώτους στη σχολή, έτσι. Mm-hmm. Για φαντάσου πόσο δύσκολο είναι σε αυτήν την ηλικία, γιατί όσο μεγαλώνουμε, πιο δύσκολα απομνημονεύουμε.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Ναι. Τώρα να πας να. Δηλαδή, τώρα ξένη γλώσσα δεν μπορείς να μάθεις. Εκτός να πας σε μια χώρα και αναγκαστείς και την μάθεις.
1: Τη μαθαίνεις μπακάλικη.
0: Αυτό, ναι. Αυτό.
1: Δηλαδή, σπασμένα πολύ. Και μπορώ να πω ότι όσο πιο μικρός. Δεν ξέρω, επειδή αναφερόμαστε και για τις ξένες γλώσσες. Mm-hmm. Στην δική μας την ηλικία τα αγγλικά δεν ήταν λίγο περίεργα.
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή, όπως μας τα λέγανε, ρε παιδί μου, καθηγήτρες, έτσι τα μαθαίναμε. Τώρα τα παιδιά έχουν μια τελείως διαφορετική προφορά, ρε παιδί μου, από εμάς.
0: Φαντάζομαι, ναι, και διαφορετικό
1: σχολείο. Πιο εξοικειωμένα.
0: Καλά, γίνονται και καλύτερα τα μαθήματα. Τώρα η δική μας εκεί ήταν. Τώρα είναι νέα παιδιά, έχει ανοίξει.
1: Δηλαδή, βλέπεις πολύ μικρά πιτσιρίκια από το δημοτικό ακόμα να μιλάνε, ρε παιδί μου, η γλώσσα τους να σπάει τελείως. Να μιλάνε άπτεστα. Και πολλές γλώσσες, όχι μία.
0: Εντάξει, ας πούμε για την κόρη μου λογικό, γιατί κάνει ψιλοειδιαίτερα. Εγώ ήμουν σε ένα τμήμα εκεί,
1: ναι,
0: μέσα, εντάξει, σε καλό φροντιστήριο κτλ. Αλλά δεν. Άλλη δουλειά
1: που
0: γίνεται.
1: Πηγαίναμε γιατί μας έστελναν οι μαμάδες, επειδή στέλνανε όλα τα παιδιά από τη γειτονιά, σε τέτοια
0: αγγλικά
1: φάση.
0: Λοιπόν, ξεπεράσαμε τις 12, οπότε πρέπει να κλείσουμε.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Θα τα πούμε και πάλι αύριο, ναι. Θα βρέξει μες τώρα, θα κάνει.
1: Είπαμε, θα έχουμε τοπικές βροχές.
0: Ωραία. Bye bye, να είστε
1: καλά.
0: Γεια
1: σας, καλή συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

την ίδια θέση θεατής. Μα εγώ στην ίδια θέση θεατής. Η ζωή μου ταινία, ασπρόμαυρη και έγχρωμη μαζί, δράμα ή κομμωδία, προβάλλεται σε πρώτη προβολή. Η ζωή μου ταινία, ασπρόμαυρη και έγχρωμη μαζί.

Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα εξ...

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά,

0: Η διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Με ζέστη και σημερινή ημέρα και χρειάζεται προσοχή. Και ξεκίνησε η εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και έγκυρη συχνότητα του Flash 99,4. Όλες οι εκπομπές του Flash μεταδίδονται απευθείας και από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που έχει μια μελωδία όμορφη στην αρχή και στη συνέχεια βέβαια έχει και τους στίχους και το τραγούδι. Είναι το καλοκαίρι σαν θα έρθει, στη γενική Κωστούλα Μητροπούλου, μουσική και ερμηνεία του Λουκιανού Κελαϊδόνη. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια της μελωδίας Χρήστο. Ο Χρήστος Λάκος, τεχνική υποστήριξη του σταθμού.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με τη μελωδία του Λουκιανού Κεριδόνη από το τραγούδι «Το καλοκαίρι σαν θα έρθει» και τρέχουν, τρέχουν τα γεγονότα, είναι πυκνά τα γεγονότα και εδώ και παντού και στην Τουρκία. Λοιπόν, θυμάστε που το δικαστήριο καθαίρεσε τον πρόεδρο του κόμματος του ΤΣΚΠ, δηλαδή του Αντιπολιτευόμενου Κεμαλικού Κόμματος. Και αφού το δήμαρχό του, το δήμαρχο τον Ιμάμογλου, τον υποψήφιο πρόεδρο του κόμματος αυτόν τον έβαλε φυλακή για τα σταλία στο Δήμο και άλλους 17 δημάρχους, όλοι της αντιπολίτευσης, Μαργαριτάλια η δήμαρχή του Ερντογάν, απείλησε και το δήμαρχο της Άγκυρας και της Σμύρνης, μην κουνηθούν και αυτοί. Στο τέλος καθαίρεσε και τον Οζούλ, τον πρόεδρο του ΤΣΚΠ, του κόμματος, το δικαστήριο λέγοντας ότι έκανε κομπίνα. Και εκλέχτηκε και ξανατοποθέτησε προσωρινό πρόεδρο τον προηγούμενο, τα 15 χρόνια και έκανε συνέχεια από τον Ερντογάν με το καλημέρα, φίλες και φίλοι. Και έτσι είδαν και από είδαν ο Ζουλ, ο Ιμάμογλου από τη φυλακή, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών της αντιπολίτευσης και σήμερα ιδρύουν νέο κόμμα με τον τίτλο «Ανεξαρτησία», με το οποίο θα κατέβουν στις εκλογές κοντά στον Ερντογάν, εάν τον ταξί και αυτόν τον αρχηγό δεν τον βάλει φυλακή ο Ερντογάν για κάποιους λόγους. Τώρα, αυτά για την Τουρκία. Ο Ερντογάν θέλει να προκηρύξει πρόορες προεδρικές εκλογές για να ξεπεράσει έτσι το Σύνταγμα, αν τις προκηρύξει πριν 6 μήνες, ένα χρόνο, τις εκλογές, τότε έχει δικαίωμα να ξαναβάλει υποψηφιότητα, αλλιώς δεν έχει δικαίωμα. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να τον ψηφίσουν οι Κούρδοι, 32 βουλευτές που χρειάζεται για να κάνει τη συνταγματική πλειοψηφία στη Βουλή. Γι' αυτό ακριβώς είναι και σε αυτή την κουβέντα για τον Οτσαλάν και λοιπά με τους Κούρδους από τη μια πλευρά, να δούμε τι θα τους δώσει, τι θα τους υποσχεθεί, τι θα δεσμευτεί και τι πραγματικό είναι από αυτό, γιατί οι Κούρδοι την έχουν πατήσει πολλές φορές. Και από την άλλη μπορεί το ΤΣΚΠ με τους λίγους βουλευτές που θα μείνουν, μπορεί να του μείνουν 30-32 βουλευτές του Κιλιτσάρογλου και μπορεί αυτός να το ψηφίσει. Για να δούμε τις εξελίξεις στη γειτονική Τουρκία, γιατί μας αφορούν πάντοτε αυτά, φίλες και φίλοι. Απλώς να σημειώσω εδώ, ο Τραμπ, ο άνθρωπος της ειρήνης, ο άνθρωπος των ανθρώπων, ούτε κουβέντα για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Ο Ομπάμα, να θυμίσω, όταν ο Ερντογάν άρχισε να παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα και να βάζει φυλακή διαδηλωτές, θυμάστε τότε για ένα πάρκο στην Κωνσταντινούπολη, δεν του δώσε Patriot. Και μετά πήγε και πέρι τους S-400 από τη Ρωσία και έχουμε όλα αυτά που έχουμε. Αυτή είναι η διαφορά των δημοκρατικών στην κοινωνική πολιτική και στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί στα γενικότερα θέματα επί της ουσίας δεν έχουν μεγάλες διαφορές, απλώς ο Τραμπ είναι ότι πιο χυδαίο και βίαιο υπάρχει στην σύγχρονη πολιτική, φίλες και φίλοι, θυμίζω όπως είπαμε τον έρωνα του παρελθόντος. Τώρα, συνεχίζοντας όμως, γιατί έχουμε πάρα πολλά και κρίσιμα θέματα, ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχετε δει την

Μας έχει εδώ προκεκορημένο φυλάκιο, άρα δεν μας χρειάζεται παραπάνω. Και ούτε τολμάμε να αφισβητήσουμε και τίποτα. Ο Ερντογάν, που μπορεί και αφισβητεί, που είναι μεγάλη χώρα, που είναι μεγάλος στρατός, που πάει παντού ο στρατός του και πολεμάει για τον ΝΑΤΟ και την Ουάσιγκτον, που είναι τεράστια οικονομία, τεράστια γεωπολιτική στο χώρο και στη θέση που βρίσκεται, και για την ανάσχεση της Κίνας και για την πίεση της Ρωσίας, διαμορφώνει μια νέα συμμαχία που μας αφορά. Γιατί δημιουργεί, όπως είπα, μια συμμετρία, μια ανισορροπία στην περιοχή, και αυτό κάποια στιγμή θα μας πλήξει. Γι' αυτό και χρειάζεται μια νέα εθνική στρατηγική με βάση τα νέα δεδομένα, φίλες και φίλοι. Τώρα στην εσωτερική πολιτική ζωή, χθες ο κ. Σαντουλάκης παρουσίασε με τον κ. Μανιάτη και τα άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ την πολιτική του για την ενέργεια. Κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι έδωσαν τον ενεργειακό χώρο όλων των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου σε λίγους, τους ολιγάρχες της ενέργειας, μετέτρεψαν τη μονάδα 5 στην Τολιμέδα, την πιο σύγχρονη λιγνητική, σε φυσικό αερίο, καταστρέφοντας όλες τις υποδομές, και αυτό θα κοστίσει και δεν θα έχουμε εφεδρείες αν συμβεί κάτι, να χρησιμοποιήσουμε το λιγνίτι. Δώρο και αυτό στους ολιγάρχες του φυσικού αερίου. Δεν έκαναν δίκτυα και χώρους αποθήκευσης ενέργειας, γι' αυτό και έχουμε πανάκριβη ενέργεια. Ζήτησε και πάλι το χρονοδιάγραμμα, αν υπάρχει, για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου-Κρήτης. Ήταν μια κριτική σε πολλά σημεία, απλώς η εναλλακτική πρόταση, η στρατηγική πρόταση χρειάζεται εκ μέρους των ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι πράγματι σύνθετη, πολύπλοκη η περίοδος που ζούμε και η ενέργεια είναι βασικός παραγωγικός πόρος, να το πω έτσι, αλλά και πόρος ασφάλειας. Είναι πολύ κρίσιμη παράμετρος. Χρειάζεται λοιπόν και κυβέρνηση και κόμματα να παρουσιάσουν μια στρατηγική συνολική σε αυτή την ταραγμένη εποχή. Η κυβέρνηση παρουσιάζει την πολιτική της, την είδαμε, την ξέρουμε, τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις, για την νοικοκυριά, για τον πληθωρισμό, για την ακρίβεια, για τα κρατικά έσοδα και την προπαγάνδα της. Για την ισχυροποίηση καθημερινά και περισσότερο των ολιγαρχών. Την εναλλακτική πρόταση αναζητούν όλοι. Θα δούμε στην έκθεση. Όλα αυτά τα στοιχεία κριτικής είναι πάρα πολύ σωστά. Όλα αυτά πρέπει να συγκροτηθούν όμως σε μια στρατηγική. Με αρχή, μέση και τέλος και φυσικά πόρους χρηματοδότησης. Όπως περιμένει ο κόσμος και από την πλευρά του Τσίπρα και από τα άλλα κόμματα τα προοδευτικά, γιατί τα άλλα συντηρητικά κόμματα δεν ασχολούνται με αυτά τα θέματα, απλώς μόνο καταγγέλουν. Τώρα πάμε να τρέξουμε λίγο. Αυτός ο υπουργός πολέμου της Αμερικής, προσέξτε τώρα, ο πρόεδρος της Ειρήνης μετονόμασε το Υπουργείο Άμυνας, αντί να το πει Υπουργείο Ειρήνης, αφού είναι αυτός πρόεδρος της Ειρήνης, το μετονόμασε Υπουργείο Πολέμου. Καθάρισε όλη την ηγεσία, γιατί δεν το άρεσε του στρατού και έχει δικιά του τώρα ηγεσία. Η οποία του είπε ότι 36 δισεκατομμύρια κόστησε ο πόλεμος, τον καταγγέλνουν ότι λέει ψέματα, πολύ περισσότερα κόστησε ο πόλεμος, και ζητάει τώρα άλλα 67 να το εγκρίνει το Κογκρέσο. Πήγε και ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Εξωτερικών και είπαν διάφορες αρολογίες και κουταμάρες, τον μπλάκουσαν δημοκρατικά αλλά και κάποιοι ρεπουμπλικάνοι. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα συμβεί, γιατί κανείς δεν ξέρει αυτός ο πόλεμος γιατί ξεκίνησε, πού στοχεύει, γιατί σταμάτησε, γιατί ξανάρχισε. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις επιλογές του Τραμπ, τα ζιγ-ζακ του Κογκρέσου, προσπαθεί να αποφύγει τον έλεγχο του Κογκρέσου και φυσικά έχουν στόχο τις ενδιάμεσες εκλογές, το εβραϊκό λόμπι και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τώρα, ολοκληρώνοντας την πολιτική μας ανάλυση, ο χρόνος είναι πιεστικός σήμερα, φίλες και φίλοι, αυτό μόνο που θα ήθελα να προσθέσω, νομίζω ότι ολοκληρώθηκε και ο κύκλος των δημοσκοπήσεων με την interview χθες, η οποία και αυτή επιβεβαίωσε την πρώτη και με διαφορά αυτό που ξέραμε και από τις άλλες μετρήσεις, με 10-11 μονάδες διαφορά της Νέας Δημοκρατίας, το 25-26, στο 15-16 τον κύριο Τσίπρα, το κόμμα του την Ελλάς, και στο 10,01 τον κύριο Ανδρουλάκη, με 1,5% πάνω από τον κύριο Βελόπουλο. Το τονίζω αυτό γιατί αυτή η εταιρεία βγάζει πιο συχνά από όλες τις άλλες μετρήσεις, κάθε 10 μέρες περίπου βγάζει μετρήσεις, και ήταν αυτή που κράταγε μικρή από την αρχή τη διαφορά του Τσίπρα. Έδωσε βέβαια τον Τσίπρα μπροστά με 0,6-0,8% στην πρώτη δημοσκόπηση, μετά την είδηση του κόμματος του Τσίπρα, αλλά σε σχέση με τις άλλες εταιρείες κράταγε μικρή την διαφορά και προκαλούσε διάφορες ερμηνείες. Τώρα έδωσε και αυτή 6 μονάδες διαφορά. Φαντάζομαι κλείνουν εδώ οι δημοσκοπήσεις.
και θα ξαναρχίσουμε μετά το 15 Αύγουστο και τότε

0: θα έχουμε πιο ασφαλή, θα έλεγα, δεδομένα για να αξιολογήσουμε την αφετηρία με την οποία ξεκινάνε την προεκλογική τους καμπάνια όλα τα κόμματα. Ο Μητσοτάκης ήταν αυτός που έδωσε το ανακτήριο λάκτισμα και ξεκίνησε η προεκλογική καμπάνια, ζήτησε ιδρωμένες φανέλες και έταξε ήδη αυτά που θα τάξει στην έκθεση, φίλες και φίλοι. Και έκανε και διάφορα παράδοξα. Έσπασε το επόμενο ΕΣΠΑ που ξεκινάει το 28 και πάει μέχρι το 34, τακιοντικό. Το δημοσιονομικό σταθερό δηλαδή, πλαίσιο, περίπου 26 δις, το σπάσε στα δύο για να το προσαρμόσει στην τετραετή του υποτίθεται νέα θητεία, την οποία θα διεκδικήσει και έτσι λέει, θα σας έχω εδώ έτοιμο πακέτο 26 δις για το 2026, τη συνέχεια του 27, 2030. Ξανατονίζω όμως ότι το επόμενο ΕΣΠΑ ξεκινά το 28 μέχρι το 34 και η απορρόφηση και του πρώτου ευρώ δεν θα ξεκινήσει πριν το τέλος του 29. Πρακτικά δηλαδή, εκτός από κάποιες γέφυρες, από περίπου, τα ονομάζει κιόλας, 7-8 δις που χάθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτά θα καλυφθούν σαν γέφυρες από αυτό το ΕΣΠΑ. Έτσι είπε, να λοιπόν τα δις, τα έχουμε μπροστά μας, θα σας φέρω μεγάλη ανάπτυξη και θα ζήσετε εσείς καλά και εμείς καλύτερα. Αυτό πρώτη φορά γίνεται, να προεξαγγέλλονται οι εξαγγελίες της έκθεσης για την επόμενη χρονιά. Καταλαβαίνετε τι αγωνία έχει για να ξεκινήσει την προεκλογική του καμπάνια και δεν θέλει με τίποτα να μεγαλώσει απογοήτευση στον κόσμο, ακόμα και στους δικούς τους σκληροπυρηνικούς ψηφοφόρους, γιατί θέλει να κρατήσει αυτή τη διαφορά, γιατί θεωρεί ότι του δίνει ελπίδες για την αυτοδυναμία, αν όχι στην πρώτη κάλπη που λέει ότι αυτή είναι η κρίσιμη κάλπη και πιέζει τον κόσμο και τους ψηφοφόρους, τους λέει δηλαδή πάρα πολύ απλά και τους του λέει και καθαρά: μην διαμαρτυρηθείτε για τα λάθη μας στην πρώτη κάλπη, γιατί μπορεί να είναι οδυνηρό αυτό και να φέρει άλλους στην εξουσία. Το χάος δηλαδή. Αυτά. Στη σημερινή μας πολιτική ανάλυση, χρυσοπάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά στις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Plus 99,4.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή
3: του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Το καλοκαίρι, σαν θα έρθει λοιπόν, η ερμηνεία αυτή που πετύχαμε είναι με τον Μανώλη Μητσιά, με μοναδική μελωδία θα έλεγα. Λουκιάνος Κελαϊδόνης είναι στη μουσική. Έχει και την ερμηνεία βέβαια σε πολλές εκδόσεις και στη χήνη της Κοστούλας Μητροπούλου. Ένα καλοκαιρινό λοιπόν μελωδικό νοσταλγικό τραγούδι, αρκετά ρομαντικό, για να μπορέσουμε να αντέξουμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, φίλες και φίλοι, μαζί με τις ψηλές θερμοκρασίες, τα πυκνά, παράδοξα, αντιφατικά και δύσκολα και γεωπολιτικά αλλά και εσωτερικά γεγονότα. Και αυτά θα συζητήσουμε τώρα με τον αγαπητό φίλο, ορμόμενο εξαιρών, τον Κωνσταντίνο Καρπουχτσί, ο οποίος είναι ένας από τους αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου του κόμματος Ελλάς, της ελληνικής δηλαδή συμπαράταξης αριστεράς, που δημιούργησε πριν από 1,5-2 περίπου μήνες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Αγαπητέ Κώστα, κύριε Καρπουχτσί, καλό μεσημέρι.
1: Κύριε Μαγκριώτη, Γιάννη, καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πού σε βρίσκω, Σέρες, Αθήνα, πού σε βρίσκω?
1: Στην Αθήνα σήμερα. Είμαι στην Αθήνα.
0: Θα ρωτήσω, τι κάνει η πατρίδα εκεί, πώς είναι οι θερμοκρασίες? Συνήθως είναι ψηλές τις Σέρες.
1: Είναι αρκετά ψηλές προχθές που έφυγα, αλλά και εδώ στην Αθήνα σήμερα είναι αρκετά αποπνικτική η ατμόσφαιρα.
0: Στη Θεσσαλονίκη δεν είναι τόσο ψηλή η θερμοκρασία, αλλά είναι ο δείκτης δυσφορίας υψηλός, έχει υγρασία πολύ και θέλει ακόμα πιο μεγάλη προσοχή. Τώρα, να ξεκινήσουμε.
1: Ανεβαίνει από... και το πολιτικό θερμόμετρο πάντως σίγουρα.
0: Το είναι υψηλό, ήδη το θα έλεγα το έναυσμα το έδωσε ο κ. Μητσοτάκης, ζήτησε ιδρωμένες φανέλες από τους βουλευτές, το κόμμα και τα στελέχη του, γιατί η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε και αυτή λέει θα είναι μαραθώνιος. Και εμείς λέει είμαστε ομάδα, ξέρουμε από μαραθώνιους, είμαστε Ισπανία και γι' αυτό λέει θα κερδίσουμε σαν ομάδα. Θα φτάσουμε όμως.
1: Κύριε Μακριώτη, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει όντως να εδρώσουν πολύ τη φανέλα, να τρέξουν πάρα πολύ για να καταφέρουν μπας και πείσουν τον κόσμο και να τους εξηγήσουν γιατί 7 χρόνια δεν έκαναν όσα είχαν υποσχεθεί ότι θα κάνουν, γιατί 7 χρόνια τώρα ο πολίτης το 2026 ζει χειρότερα από ό,τι ζούσε το 2019, γιατί σήμερα είναι χαμηλότερη η αγοραστική του δύναμη, γιατί σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μείνανε εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί σήμερα οι αγρότες βλέπουν τις επιδοτήσεις τους να τις έχουν κατασπαταλήσει κάποιοι επιτίδη. Θα υδρώσουν πολύ τη φανέλα, αλλά δεν νομίζω να πετύχουν κάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τους έχουν τα ρεύματα όμως. Να δούμε όμως αν θα φτιάξετε ρεύμα εσείς, έτσι με τον κύριο Τσίπρα, αλλά και τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Θα τα δούμε αυτά σε συνέχεια. Εγώ συνηθίζω να ξεκινώ από τα ευρύτερα, από το ευρύτερο περιβάλλον, τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και τις εσωτερικές εξελίξεις. Γι' αυτό θα σε ρωτήσω πώς αξιολογείς τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τι σημαίνουν αυτές για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας και την προηγούσα συμμαχία εδώ περιφερειακή μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας, η οποία κατά την εκτίμησή μου αλλάζει λίγο τις ισορροπίες στην περιοχή και θα έλεγα δημιουργεί μια ανισορροπία μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας αν συμβεί αυτό και το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και θα ήθελα να σε γνωρίσω πρώτον τα μηνύματα, δεύτερον την αξιολόγηση της παρουσίας της κυβέρνησης στη σύνοδο αυτή και την συνέχεια και φυσικά τη δική σας εναλλακτική πρόταση.
1: Έτσι, νομίζω ότι τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής που έγινε στην Άγκυρα ήταν αρκετά αρνητικά θα έλεγα για την Ελλάδα, με την έννοια ότι βλέπουμε μια Τουρκία η οποία βγήκε στο τέλος της ημέρας αρκετά αναβαθμισμένη. Βλέπουμε τα δύο στρατηγεία τα οποία παίρνει, στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, κάτι το οποίο είναι μια κατά μας μια δυσμενή εξέλιξη. Βλέπουμε ότι αναβαθμίζεται διαρκώς. Είδαμε τις δηλώσεις Τραμπ και για τα F-35, που να λέει γιατί όχι να τα πάρουν οι Τούρκοι τα F-35 και πιστεύω ότι θα αρχίσει να δρομολογεί και τις διαδικασίες. Ήδη είδαμε πως ψάχνουν να βρουν μια φόρμουλα για το πώς θα δώσουν τους S-400 για να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος και για τα F-35. Όλα αυτά νομίζω είναι μηνύματα τα οποία είναι ανησυχητικά για τον αναβαθμισμένο ρόλο τον οποίο βλέπουμε ότι παίρνει διαρκώς η Τουρκία. Και απέναντι σε όλα αυτά εμείς παραμείναμε, θα έλεγα, παρατηρητές ουσιαστικά των εξελίξεων. Έχουμε δείξει μια υποχωρητική τάση και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα. Μόνο να θυμίσω ότι έχουμε δώσει 6 βάσεις και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, χωρίς να έχουμε πάρει ουσιαστικά κανένα αντισταθμιστικό μέτρο. Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από παντού. Το βλέπουμε όλοι γύρω μας.
0: Τώρα, να έρθουμε όμως. Υπάρχει το μεγάλο ζητούμενο. Ποια είναι η εναλλακτική πρόταση σε αυτή την ανισορροπία που δημιουργείται και σε αυτές τις τεκτονικές, θα έλεγα, αλλαγές στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό είναι κρίσιμο και σε αυτό πατάω Μητσοτάκης, όλη την προπαγάνδα είναι αυτή. Ότι εμείς εδώ είμαστε σταθεροί, είμαστε η κανονικότητα, έχουμε απαντήσει σε όλες τις προκλήσεις, έχουμε θωρακίσει την χώρα και η άλλη είναι το χάος. Θα τα πούμε βέβαια παρακάτω αυτά. Απλώς θα σε ρωτήσω τώρα γιατί η χώρα μας, μίλησες για την ακρίβεια προηγουμένως και εκεί θέλω να φτάσω, γιατί η χώρα μας ενσωματώνει όλες αυτές τις διεθνείς κρίσεις, θα έλεγα, πιο επώδυνα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και το βλέπουμε πρωτίστως στον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Τι φταίει και ποια είναι η δική σας πρόταση?
1: Έρχεστε σε ένα άλλο ερώτημα το οποίο είναι εξίσου βασικό και ξεκινήσατε με μια διαπίστωση η οποία είναι και πραγματική και αποτυπώνεται και σε όλα τα νούμερα που μετρούν όλοι οι οργανισμοί. Προφανώς και η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος έχουν δημιουργήσει πληθωριστικές πιέσεις προφανώς και σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα και στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν όμως, παράδειγμα, διαχρονικά και σταδιακά κάθε μήνα, απλά να αναφέρω ότι και για τον Ιούνιο ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρώπη να είναι 2,8 και στην Ελλάδα να είναι 2,4. Κάτι δεν πάει καλά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η σημερινή κυβέρνηση την εσχροκέρδεια που υπάρχει ειδικά από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έχουμε φτάσει σήμερα, κύριε Μακριώτη, να ξεκινάει ένα προϊόν από το χωράφι στην Ελλάδα σε μία αλφα τιμή και να καταλήγει στο ράφι στην ίδια τιμή επί 4 και επί 5 πολλές φορές. Και αυτό είναι γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένας έλεγχος στην εσχροκέρδεια, κανένας έλεγχος σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Και αυτό ισχύει είτε για τις μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου, είτε μιλάμε για τα διελιστήρια. Και το μόνο που βλέπουμε η σημερινή κυβέρνηση να κάνει είναι να ανακοινώνει μέτρα ασπιρίνες και να κάνει επικοινωνιακές φιέστες και συμφωνίες κυρίων. Το είδαμε τώρα με τις μεγάλες λιανεμπορικές εταιρείες, το είδαμε τώρα με τα διελιστήρια που υποτίθεται θα πέσει 5 με 10 λεπτά αντιστοίχως στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο. Φυσικά όλα αυτά ενώ τη βδομάδα που γινόταν αυτή η διαδικασία ήδη είχε πάρει 6% το πετρέλαιο κίνησης. Και όλα αυτά χωρίς κανένα συγκεκριμένο πλαίσιο, χωρίς κανένα συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου όλων αυτών των συμφωνιών κυρίων. Ποια είναι τα 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, τα ξέρετε εσείς κύριε Μαγκριώτη? Εγώ σίγουρα δεν τα ξέρω και δεν τα ξέρουν και οι Έλληνες καταναλωτές. Με ποιο τρόπο θα ελέγχεται η μείωση ή η συγκράτηση αυτών των τιμών? Υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός? Έχει αφαιθεί μια επιτροπή ανταγωνισμού χωρίς ουσιαστική ενίσχυση στα τελευταία 7 χρόνια, υποστελεχωμένη και χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία. Πώς περιμένουμε να δει ο Έλληνας στην τσέπη του διαφορά? Μην ξεχνάμε ότι οι έμεσοι φόροι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά κύριε Μαγκριώτη είναι χρήματα τα οποία βγαίνουν από την τσέπη τη δική σας και τη δική μας. Και για να χρησιμοποιήσω και ένα ποδοσφαιρικό όρο που προχθές από την ομιλία του χρησιμοποίησε ο Μητσοτάκης στη Βουλή, στην κοινοβουλευτική του ομάδα, είπε ότι έχουν την μπάλα στο γήπεδό τους η κυβέρνηση τώρα και θα βάλουν γκολ και στις επόμενες εκλογές. Κύριε Μαγκριώτη, το γκολ το τρώει καθημερινά ο πολίτης και το τρώει όταν πάει στο ταμείο του σούπερ μάρκετ για να πληρώσει, το τρώει η μικρομεσαία επιχείρηση όταν θέλει να ψάξει χρηματοδότηση και η στρόφιγγα για αυτή του τραπεζικού δανεισμού και των προγραμμάτων είναι κλειστή. Είναι όμως ανοιχτή για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και τους συνεταίρους. Το γκολ το τρώει ο αγρότης, κύριε Μαγκριώτη, όταν του τρώνε τα λεφτά επιτίδη από το ΠΚΠ και αυτός περιμένει ακόμα να πάρει επιδοτήσεις και έρχεται η χώρα μας και πληρώνει για το σκάνδαλο του ΠΚΠ 415 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο και αυτό είναι για όσα έχει αποκαλύψει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνο και μέχρι το 2021. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ζητάει από την αντιπολίτευση και από τον Έλληνα πολίτη, κύριε Μαγκριώτη, να πει συγγνώμη γιατί μόνο από τους 4 τελικά από τους 11 ασκείται ποινική δίωξη. Από τους 4 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Να είμαστε λίγο σοβαροί, κύριε Μαγκριώτη. Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία όλα αυτά τα βλέπει, τα κρίνει Και απέναντι σε όλα αυτά και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα έρθει με ένα πολύ συγκεκριμένο και συγκεκριμένο σχέδιο για να διεκδικήσει την ψήφο και την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στις κάλπες, όποτε και αν αυτές γίνουν.
0: Κύριε Καρποξή, αγαπητέ Κώστα, αυτά τα βλέπει ο ελληνικός λαός και θα έλεγα ότι δεν επηρεάζει και πάρα πολύ δημοσκοπικά όλα αυτά τα γεγονότα που ανέφερες και είναι υπαρκτά, είναι η πραγματικότητα. Και παρότι στις ερωτήσεις σε όλες τις δημοσκοπήσεις, και καθημερινά το νιώθουμε όλοι, υπάρχει μια δυσφορία για την κυβερνητική πολιτική σε αυτά τα βασικά πεδία, η κυβέρνηση δεν έχει μεγάλες απώλειες το τελευταίο διάστημα, μάλιστα έχει και μια μικρή συσπήρωση από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε την ΕΛΑΣ. Αυτό πώς το εξηγείτε, πώς το αξιολογείτε?
1: Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ότι είναι μια κυβέρνηση που πήρε 41,5% το 2023 και μακριώτη, και σήμερα με τα ζόρια στην πρόθεση ψήφου μαζεύει 24-25%. Με το maximum
0: και στην εκτίμηση κοντά στο 29-30%.
1: Από την άλλη, εγώ θα σας πω ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, που είναι μια συμπαράταξη που, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν έχει κλείσει ούτε 2 μήνες δημιουργίας σήμερα που μιλάμε, η οποία είναι μια συμπαράταξη η οποία βλέπουμε ότι ξεκίνησε και έχει μια αρκετά ευρεία αποδοχή από τον κόσμο, αρκετά ευρεία, δηλαδή όταν μας κατατάσσουν με σχετική ευκολία στη δεύτερη θέση δημοσκοπήσεις, και δεν είναι ότι θα σπάζομαι, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι οι δημοσκοπήσεις αποτελούν πάντα μια αποτύπωση της χρονικής στιγμής, είναι όμως ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα και μας δίνει το περιθώριο να αισιοδοξούμε, γιατί ακόμα, κύριε Μακριώτη, δεν έχουμε ξεδιπλώσει το σύνολο του προγράμματός μας, όπως αντιλαμβάνεστε. Εμείς μέρα με τη μέρα ερχόμαστε κοντά με την κοινωνία, διαβολευόμαστε μαζί της. Να χρησιμοποιήσω λίγο το βήμα που μου δίνεται για να καλέσω τον κόσμο να μπει στο myelas.gr, να δει τις αρχικές μας προγραμματικές θέσεις, να γίνει μέλος μας και να γίνει κοινωνός του προγράμματος που θα χτίσουμε μαζί. Μέχρι τη ΔΕΘ θα είμαστε έτοιμοι για να παρουσιάσουμε ένα σύνολο πλέγματος δράσεων για την αλλαγή πολιτικής που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος, και η εκτίμησή μου είναι, μαζί και με την εξόρμηση που κάνουμε στην κοινωνία, σε όλες τις πόλεις, σε όλη την Ελλάδα, η οποία έχει ξεκινήσει και θα ενταθεί το αμέσως προσεχές διάστημα, νομίζω ότι θα πείσουμε όλο ένα και περισσότερο προοδευτικούς πολίτες να είναι κοντά μας σε αυτή τη μάχη, και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι αρκετά διαφορετικά στη δημοσκόπηση της κάλπης όταν αυτή γίνει.
0: Θα φτάσουμε και εκεί στο τελικό μας ερώτημα, αλλά θέλω να σε ρωτήσω πού οφείλονται αυτές οι 5, 6, 7 διασπάσεις από το Σεπτέμβριο του 2015, μετά δηλαδή το δημοψήφισμα και την υπερψήφιση του τρίτου μνημονίου. Πού οφείλονται οι 6-7 διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και η τελευταία εξέλιξη βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ? Κινδυνεύετε να πάτε στις εκλογές έχοντας απέναντι 5 κόμματα, στην κυριολεξία 5 κόμματα που προήλθαν από τον ενιαίο και νικηφόρο, θα έλεγα, ΣΥΡΙΖΑ του Γενάρη του 2015, που θα έχουν πρώτο τους μέλημα, εγώ έτσι το καταλαβαίνω, να πυροβολούν τον Τσίπρα και εσάς. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσετε?
1: Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε γενικότερα ότι πρώτο μέλημα και της κυβέρνησης και του συνόλου της αντιπολίτευσης είναι να πετάει τα βέλη της τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, θετικό είναι, γιατί καταλαβαίνω ότι και τους ενοχλούμε, αλλά και προφανώς αρχίζουμε και έχουμε αποδοχή στον κόσμο. Εγώ όμως θα σας πω ότι αντίπαλός μας δεν είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αν αυτά επιλέγουν να κάνουν στρατηγική απέναντι σε εμάς, είναι δική τους επιλογή, και δεν θα τοποθετηθώ προφανώς σεβόμενος τις εσωκομματικές τους διαδικασίες για το πώς επιλέγουν να κινηθούν. Εμείς αυτό που έχουμε αντίπαλο...
0: Για τα εσωτερικά τους, μιλάω για την πολιτική τους. Εγώ παρακολουθώ οι ηγεσίες και των 5 αυτών κομμάτων, τελευταία και η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική σημασία, όπως διαμορφώθηκε από τις μαζικές αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών, επικεντρώνουν στην κριτική τους και στην πολεμική τους του ΣΥΡΙΖΑ, και βλέπω και του Μαξίμου να τους δίνει και επικοινωνιακό χώρο, να τους βοηθάει δηλαδή, και φυσικά συνεχώς να το φέρει στην επικαιρότητα ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του Μαξίμου. Αυτό είναι, δεν είναι εύκολος αντίπαλος όλο αυτό το κλίμα, όπως είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή έχετε πολλή δουλειά, και γι' αυτό ρωτάω πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό.
1: Δεν περιμέναμε να είναι ο δρόμος... Δεν περιμέναμε, ξαναλέω, ο δρόμος να είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Εμείς το αντιμετωπίζουμε, κύριε Μακριώτη, ανταποκρινόμενοι και απαντώντας στα προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία. Και με το πρόγραμμα το οποίο θα βγάζουμε σταδιακά, η απάντησή μας θα είναι το πρόγραμμά μας, η στρατηγική μας και το βλέμμα μας στο αύριο. Δεν θα αναλωθούμε ούτε σε επιθέσεις που δεχόμαστε. Εμείς κοιτάμε στην κοινωνία. Σκοπός μας είναι να πείσουμε αυτή την κοινωνία. Όχι να πείσουμε την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση θα κάνει τη δουλειά της και τα περισσότερα κόμματα θα προσπαθήσουν να περιχαρακωθούν γύρω από τα ποσοστά τους για να κρατήσουν την όποια δημοσκοπική εικόνα έχουν. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνω και στρατηγικά από πλευράς τους. Αλλά η δική μας στρατηγική είναι τελείως διαφορετική. Η δική μας στρατηγική είναι να κοιτάμε, κύριε Μαγκριώτη, την κοινωνία, τα προβλήματά της και να προτείνουμε λύσεις. Όχι για την Ελλάδα μόνο του 2026, αλλά και για την Ελλάδα του 2031. Για το πού θέλουμε να φτάσουμε και πού θέλουμε να είμαστε.
0: Τώρα, Κωνσταντίνε, σε ρώτησα βέβαια, η ερώτησή μου ήταν διπλή. Πού οφείλεται αυτή η πολυδιάσπαση, γιατί όλα αυτά τα κόμματα και οι ηγεσίες τους ήταν ο βασικός πυρήνας των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα, να μην τρώω χρόνο και να μην αναφέρω τα ονόματα, είναι γνωστά. Πού οφείλεται λοιπόν αυτή η πολυδιάσπαση, μήπως ξεκινάει από τον τρόπο που συγκροτήθηκε εκείνο το μεγάλο ρεύμα στην εποχή των μνημονίων που δεν είχε ιδεολογική και πολιτική συνοχή και ήταν κυρίως η αγανάκτηση και ο θυμός του κόσμου κυρίως από το Πασόκ και το πρώτο μνημόνιο, και όταν αυτός ο κύκλος έκλεισε και με την υπογραφή και υλοποίηση του τρίτου μνημονίου από την πλευρά της κυβέρνησης του Τσίπρα οδήγησε σε αυτή την πολυδιάσπαση, γιατί δεν υπήρχε ακριβώς αυτή η προγραμματική και ιδεολογική ένωτα, και τώρα πώς θα τη συγκροτήσετε αυτή, γιατί χωρίς μια προγραμματική αλλά και ιδεολογική, θα έλεγα έτσι, ηγεμονία και ακτινοβολία, δύσκολα σε αυτή την εποχή των μεγάλων αμφισβητήσεων συγκροτούνται πολιτικά ρεύματα ανατροπής.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κρίνω ότι μπορεί να έχει αλλάξει. Ούτως ή άλλως σήμερα είμαστε 2026 και από το 2015 και μετά και από όλες αυτές τις διασπάσεις έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια και υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες τους οποίους δεν είμαι σε θέση σήμερα να κάτσω να αναλύσω. Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι ότι σήμερα η ελληνική αριστερή παράταξη έρχεται με ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ιδεολογικό πλαίσιο, το έχει αποτυπώσει και στην ιδρυτική της διακήρυξη, και δεν ήρθε, και είναι ξεκάθαρο αυτό κύριε Μαγκριώτη, να έρθει για να κάνει συμφωνίες κάτω από το τραπέζι και να λειτουργήσει συγκολητικά σε υφιστάμενους κομματικούς σχηματισμούς. Είναι ξεκάθαρη η στόχευσή μας και η απεύθυνσή μας σήμερα στην κοινωνία αποκλειστικά και μόνο, οπότε δεν συζητάμε ούτε για συμπόρευση, ούτε για συνένωση, ούτε για να κάτσουμε στο τραπέζι με άλλα κόμματα τα οποία σήμερα είναι ξεχωριστές οντότητες και όχι δεν μας αφορούν, αλλά δεν είναι σήμερα στις προτεραιότητες μας κάτι τέτοιο. Προφανώς και μετά τις εκλογές, πάνω στο ιδεολογικό μας πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε τη νίκη στις πρώτες εκλογές, προφανώς και θα μπορέσουμε να κάτσουμε να συζητήσουμε με κορμό το πρόγραμμα και τις βασικές θέσεις της ελληνικής αριστερής παράταξης, αλλά ως εκεί. Σήμερα η όποια διαδικασία και συζήτηση, είτε για συνένωση είτε για συμπόρευση, είναι κάτι που την ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν την αφορά αυτή την κουβέντα. Και στο τέλος της ημέρας, κύριε Μαγκριώτη, έχει κρίνει και ο κόσμος, διαχρονικά τώρα τα τελευταία χρόνια, ότι δεν τους αφορά. Γι' αυτό και βλέπετε και μια αποστροφή του κόσμου από την πολιτική, ειδικά σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία, που βλέπετε ένα αλυσβερίσι εδρών που γίνεται μεταξύ διαφορετικών κομμάτων που είναι σήμερα στην Βουλή. Νομίζω ότι όλα αυτά δημιουργούν μια αποστροφή στον κόσμο.
0: Τώρα, αγαπητέ Κωνσταντίνε, θα επιμείνω στο θέμα, ας το πω, της προοδευτικής συνεργασίας. Θέλω να σας ρωτήσω, άκουγα σήμερα ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να λέει, κοιτάξτε τις δημοσκοπήσεις, αθρηστικά το κόμμα του κ. Τσίπρα και το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, αθρηστικά τα δύο κόμματα δεν φτάνουν, λέει, το ποσοστό ή περίπου είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Πώς, λέει, αυτοί μπορούν να κυβερνήσουν, να σκοτώνονται και μεταξύ τους και δεν έχουν και καμιά συμφωνία μεταξύ τους και μισιούνται καθημερινά. Χωρίς να το καταλάβει, βέβαια, αποκάλυψε τη μεγάλη αλήθεια ότι ο κατακαιρματισμός του προοδευτικού χώρου όλα αυτά τα χρόνια είναι, θα έλεγα, ο βασικός λόγος που κερδίζει με αυτό το σύστημα το πλειοψηφικό, το κάλπονο θευτικό εκβιαστικό, η Νέα Δημοκρατία την εξουσία. Γιατί αν υπήρχε, ήταν ενιαίος ο χώρος όπως το παρελθόν, δεν επρόκειτο να διατηρηθεί στην εξουσία πάνω από μία τετραετία με την πολιτική που ασκεί. Βλέπεις περιθώρια, με τα κόμματα που προέκυψαν από τη διάσπαση του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, δύσκολο τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Βλέπεις περιθώριο κάποια συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ μετεκλογική, μπορεί με αυτό το εκλογικό σύστημα που όλοι βλέπουν και το καταλαβαίνουν ότι θα υπάρξει σκληρή κόντρα Ανδρουλάκη Τσίπρα, ποιος θα κυριαρχήσει στον χώρο της κεντροαριστεράς, με την έννοια Κατά την εκτίμηση του, κανείς δεν θα κυριαρχήσει. Κάποιος θα είναι πάνω, το πιο πιθανό Τσίπρας, κάποιος θα είναι κάτω. Αλλά δεν θα μπορέσει κανένας να πει ότι καθάρισε το χώρο και εγώ τώρα πάω με το πλειοψηφικό να πάρω τις εκλογές. Γιατί δεν σκέφτεστε την αλλαγή, γιατί δεν την προτείνετε και εσείς και το Πασό και οι άλλοι, την αλλαγή του εκλογικού συστήματος σε ένα αναλογικότερο εκλογικό σύστημα? Είμαστε και η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχουμε αυτό το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα.
1: Μακριώτη.
0: Μόνο έτσι μπορεί να προσεγγίσει και η εκλογική βάση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, αλλά και οι ηγεσίες. Αλλιώς δεν το βλέπω.
1: Κύριε Μαγκριώτη, χαίρομαι πολύ για αυτό που λέτε. Εγώ θα σας θυμίσω.
0: Γράφω χρόνια.
1: Το 2023, με Αλέξη Τσίπρα, είχε εφαρμοστεί η απλή αναλογική. Την απλή αναλογική, κύριε Μαγκριώτη, την πέταξαν στο καλάθι των αχρήστων όλες αυτές οι προοδευτικές δυνάμεις, που υπήρχε μια χρυσή ευκαιρία εκείνη την περίοδο, αυτό το οποίο περιγράφετε εσείς, το οποίο και ένας ψηφοφόρος θα έβλεπε ως λογικό, θα μπορούσε να βρει πραγματικά εφαρμογή και να λειτουργήσει στην πράξη. Πετάχθηκε όμως στο καλάθι των αχρήστων. Και νομίζω ότι το σύνολο της αντιπολίτευσης που σήμερα...
0: Στον πρώτο γύρο που έγιναν οι εκλογές με την απλή αναλογική, την οποία πρέπει να θυμίσω όμως, ότι την ψήφισε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος, αφού αξιοποίησαν, Κωνσταντίνε, το πλειοψηφικό και τον Σεπτέμβρη και έκαναν κυβέρνηση με τον κύριο Καμένο. Και μετά, ξέροντας ότι δεν θα πρόκειται να ξανακάνουν κυβέρνηση, ψήφισαν την απλή αναλογική. Στη συγκυρία εκείνη ουσιαστικά κάηκε. Είχανε πλειοψηφία,
1: κύριε Μακριώτη, με συγχωρείτε,
0: Κωνστά, είχανε πλειοψηφία στις εκλογές της πρώτης Κυριακής, στην οποία κάηκε απλή αναλογική και μετά πήγαμε στο πλειοψηφικό. Είχανε πλειοψηφία τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ? Δεν είχαν κυριολεκτική πλειοψηφία. Πώς θα κάνανε κυβέρνηση?
1: Δεν είναι ότι θα κάνανε κυβέρνηση. Η απλή αναλογική κάηκε επί της ουσίας στον τρόπο με τον οποίο επέλεξε και τότε το ΠΑΣΟΚ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Για να το καταλάβω κι εγώ, ποια εποχή? Το 2015? Γιατί το 2015 με τον Καμένο ήσασταν στην κυβέρνηση. Και πριν και μετά.
1: Μακριώτη, δεν ξέρω αν ακούγομαι, επειδή είμαι και στον δρόμο.
0: Μια χαρά τα ακούγεσαι, βέβαια.
1: Η απλή αναλογική εφαρμόστηκε το Μάιο του 2023, αν θυμάστε καλά.
0: Στις πρώτες εκλογές, αυτό λέω. Και κάηκε. Γιατί ο Μητσοτάκης προκήρυξε με το δικό του εκλογικό σύστημα το πλειοψηφικό που είχε εντωμεταξύ ψηφίσει.
1: Πέταξε στο καλάθι των αχρήστων και το ΠΑΣΟΚ και όλοι. Γιατί στο
0: πρέπει να μου πεις όμως, από την απλή λογική του Μάη του 2023 προέκυπτε πλειοψηφία ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Άρα τι θα πει πέταξα?
1: Κύριε Μαγκριώτη, όταν όλη η ρητορική ήταν πολεμική και απέναντι σε όλο αυτό.
0: Σε αυτό, Κωνσταντίνε, πρόσεξε να πω. Το ίδιο πολεμική, θα το πω εγώ, ήταν και του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και πολύ πιο μεγάλη. Μέχρι πρόσφατα ταυτιζόταν το ΠΑΣΟΚ, μάλιστα ήταν και το χειρότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα σε αυτό θα έλεγα πρέπει όλα τα κόμματα να ξαναδούν την πραγματικότητα.
1: Η πραγματικότητα την οποία βλέπουμε εμείς τώρα, κύριε Μαγκριώτη, είναι μία.
0: Δεν το σκέφτεστε την απλή αναλογική να τη συζητήσετε?
1: Σήμερα δεν είναι κάτι το οποίο συζητάμε για σήμερα που μιλάμε. Σήμερα έχουμε ένα εκλογικό σύστημα μπροστά μας με το οποίο θα πορευτούμε στις επόμενες εκλογές. Και αυτό είναι το δεδομένο. Και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη πηγαίνει στις επόμενες εκλογές με θάρρος, με το πρόγραμμά της, με την συνομιλία της με την κοινωνία και πάει για να διεκδικήσει τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι
0: το εκλογικό σύστημα.
1: Και από αυτού σήμερα που μιλάμε.
0: Ψηφικό εκλογικό σύστημα. Και το ΠΑΣΟΚ κάνει το ίδιο λάθος, αν θέλεις τη γνώμη μου. Δεν μιλάει και αυτό, γιατί και αυτό έχει στο μυαλό του και νομίζει ότι θα κάνει αυτοδυναμία. Το ίδιο και εσείς. Εκτιμώ και από τις δύο πλευρές ότι είναι λάθος. Αυτό θα το βρείτε μπροστά σας. Τα πλειοψηφικά εκλογικά συστήματα είναι εκβιαστικά εκλογικά συστήματα, καλπροναυτικά στην ουσία και πάντα βοηθούν τη δεξιά.
1: Με την άποψή σας, αλλά δυστυχώς από τη στιγμή που κάει και η απλή αναλογική, την οποία έφερε ο Αλέξης Τσίπρας, θα ξαναθυμίσω, σήμερα αυτό είναι το εκλογικό σύστημα στο οποίο. Με το οποίο θα πορευτούμε στην κάλπη και αυτό οφείλει να το ξέρει και ο ελληνικός λαός και να ξέρει τι έχει να περιμένει, ότι καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη. Γιατί έτσι όπως είναι το εκλογικό σύστημα, αν πούμε οτιδήποτε άλλο, αυτόν τον οποίο σήμερα ευνοούμε είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό οφείλουμε να το κάνουμε ξεκάθαρο. Σε περίπτωση νίκης της ελληνικής αριστερής συμπαράτασης.
0: Στον άτυπο διάλογο που κάνουμε, θα σου πω ότι και το ΠΑΣΟΚ.
1: Και
0: το ΠΑΣΟΚ, τότε που ήμουν παιδί, στην ειδική του διακήρυξη 3 Σεπτέμβρη, είχε απλή αναλογική. Το βόλεψε μετά το πλειοψηφικό και την ξέχασε. Την απλή αναλογική. Και την ξέχασε και για πολλά χρόνια, μέχρι και σήμερα. Ουσιαστικά η αριστερά με το συνασπισμό το 1989, σαν αντίβαρο, την πήρε από τον Μητσοτάκη πατέρα για να στείλουν τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο το 1989. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας τότε, έκανε εκλογές με απλή αναλογική, την έδωσε την απλή αναλογική στην αριστερά, έκανε εκλογές, την έκαψε και ξαναπήγε μετά στο πλειοψηφικό. Τα κόμματα πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερο βάθος στη στρατηγική τους και να μην κοιτάνε ειδικά του προοδευτικού χώρου, γιατί τα συντηρητικά κόμματα αλλιώς συμπεριφέρονται. Να κοιτάξουν σε βάθος λίγο τα θέματα, γιατί διαφορετικά θα δίνουν την δυνατότητα πάντα να κυριαρχεί η συντηρητική παράταξη. Και τώρα θέλω να κλείσω λίγο τι κάνει η πατρίδα εκεί, γιατί έχει τα χειρότερα αποτελέσματα σε όλα τα πεδία, και οικονομικό και κοινωνικό και δημογραφικό.
1: Κοιτάξτε, κύριε Μακριώτη, οι Σέρες δυστυχώς, παρόλο που είναι ένας τόπος ο οποίος διαχρονικά η δεξιά σημειώνει από τα υψηλότερα ποσοστά της, δυστυχώς δεν το είδε αυτό να αποτυπώνεται σε κανένα δείκτη. Ενώ τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ ψηλά, ίσως η Νέα Δημοκρατία θεωρεί τον νομό Σερών ως κάτι το οποίο είναι δεδομένο και αρκεί τον νομό Σερών σε καθρεφτάκια για ηθαγενείς, κύριε Μαγκριώτη, δυστυχώς. Από το Ταμείο Ανάκαμψης που πέρασε, πέρασε και δεν ακούμπησε. Μόνο κάτι εξαγγελίες για κάποια μικρά εργάκια κάποιων εκατομμυρίων ευρώ, όταν δισεκατομμύρια δίνονται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεινοπαθούν. Δεν μπορούν να ορθοποδήσουν σήμερα που μιλάμε. Τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες νομίζω είναι αρκετά χαμηλότερα και έχει να κάνει και με το πώς διεκδικούμε πόρους. Δυστυχώς έχουμε χάσει, θα έλεγα, το τρένο της ανάπτυξης και θα πρέπει λίγο να ξαναδούμε ποιο είναι το όραμά μας για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και να πάψουν και όλοι όσοι έχουν σήμερα θέση ευθύνης και πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία να βάλουν λίγο στην άκρη τον κομματικό τους μόνο ρόλο, την κομματική τους μόνο ταυτότητα και να υψώσουν λίγο και την ταυτότητα της καταγωγής τους, την ταυτότητα των Σερών και να αρχίσουν να διεκδικούν και να μην ανέχονται να είμαστε ουραγός σε όλα. Γιατί 7 χρόνια τώρα, ξαναλέω, μόνο παλαμάκια βαράμε και είδαμε, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι είμαστε τελευταίοι σε ρυθμούς ανάπτυξης, τελευταίοι σε κατακεφαλήνα ΕΤ. Κάντε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, θα δείτε μαγαζιά να μαραζώνουν, επιχειρήσεις να κλείνουν η μία μετά την άλλη. Μια εικόνα που βλέπεις να περπατάς καθημερινές, που σου θυμίζει λες και είσαι χωριό, μια εικόνα την οποία δεν μας τιμά και δεν τιμά το επιχειρήν, δυστυχώς. Και όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν και πρέπει να αλλάξουν και με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα δώσει επιτέλους έμφαση στην περιφέρεια, να σταματήσει η περιφέρεια να είναι φτωχός συγγενής. Δεν είμαστε ούτε μόνο για συνέδρια, ούτε μόνο για φωτογραφίες με χαμόγελα και κάποια στιγμή πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, κύριε Μαγκριώτη, και στον τόπο μας.
0: Τα κρατάω όλα αυτά, αγαπητέ Κώστα, και περιμένουμε τώρα τον Σεπτέμβρη την έκθεση και την παρουσίαση, θα έλεγα, του προγραμματικού σας κυβερνητικού πλαισίου στο σύνολο του. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι.
1: Καλά, κύριε Μαγκριώτη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Γεια σας.
0: Γεια σου.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη. Τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
10: Πλαστικά.
9: Ναι.
10: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
10: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με την ωραία μελωδία του Λουκιανού Κελαϊδόνη, το καλοκαίρι σαν θα έρθει, που την αποδίδει ο Μανώλης Μητσιάς σε αυτή την εκδοχή. Και θα καλοποδεχθώ τώρα τον αγαπητό φίλο από τα πολύ πολύ πολλά χρόνια, τα εφηβικά κόμη, τον Μπάρη τον Κουκουλόπουλο, βουλευτή του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής και αυτή την περίοδο στην Κοζάνη, αλλά και ταυτόχρονα αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Αγαπητέ Μπάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη μου. Ήρθε το καλοκαίρι πάνω, ναι.
0: Και ήρθε, αλλά δεν είναι εκείνο που ξέραμε τις προηγούμενες δεκαετίες, ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα ειδικά, που χαλαρώνει ο κόσμος, ηρεμεί, κάνει διακοπές μικρές ή μεγάλες. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά φέτος, η πλειοψηφία του κόσμου δεν την έχει αυτή τη δυνατότητα, ή και αν την έχει, είναι περιορισμένη πολύ χρονικά και πολύ πιεσμένη. Πέραν το ότι ο κ. Μητσοτάκης έβαλε τη Νέα Δημοκρατία και εσάς να τρέχετε και να υδρώνετε καλοκαιριάτικα τη φανέλα, γιατί ξεκίνησε ο μαραθώνιος των εκλογών. Ανεξάρτητα, όπως λέει, αν θα γίνουν του χρόνου την άνοιξη.
1: Άλλαξαν δραματικά τα πράγματα, είναι αλήθεια. Ιδιαίτερα στη Χαλκιδική, να ξεκινήσουμε από το κοντινά μας, όπου έχουμε βιωματική εμπειρία όλοι μας. Όλα τα μηνύματα λένε ότι είναι κατακλυσμένοι από αλλοδαπούς με πολύ χαμηλά την παρουσία των συμπατριωτών μας. Προφανώς δεν είναι.
0: Η Χαλκιδική έγινε πλέον νησί, πανάκριβη.
1: Βέβαια, ακριβώς. Είναι η αδυναμία του κόσμου, Γιάννη. Είναι αυτό το πράγμα που είπα και χθες στη Βουλή, λέω του αγαπημένου σας, της αγαπημένης σας φράση αυτά τα 7 χρόνια, γιατί μπήκαν στον 8ο χρόνο της κυβέρνησης, του Μητσοτάκη. Θυμίζω ότι η αγαπημένη έκφραση της κυβέρνησης ήταν η επιστροφή στην κανονικότητα. Λοιπόν, αυτή η κανονικότητα λοιπόν δεν αρέσει στους 7 από τους 10 πολίτες αυτό. Και δεν τους αρέσει όχι για λόγους αισθητικής, αλλά και πολύ απλά ζορίζουν να τα βγάλουν πέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με δύο λόγια.
0: Παρή, εσύ επειδή είσαι έμπειρος και είσαι της προηγούμενης γενιάς πολιτικός, όπως και εγώ, όταν ξεκινάμε τις πολιτικές μας αναλύσεις, ξεκινάμε από τα ευρύτερα θέματα, τα οποία πάντα καθόριζαν πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια, καθορίζουν και τα εσωτερικά. Της νεότερης γενιάς η πολιτική βουτάει κατευθείαν στο καθημερινό, γιατί αυτό θέλουν και τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αρχίζει ένας ατέλειτος καυγάς. Τα μεγάλα όμως κυοφορούνται σιγά σιγά και θα έλεγα χωρίς πολλές φωνές και κραυγές, και μετά φέρνουν τις μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν τα πάντα, θεσμικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά. Πες μου λίγο, πώς βλέπεις τις μεγάλες γεωπολιτικές τεκτονικές αλλαγές που γίνονται και στην περιοχή μας, ειδικά με αυτά που καταλάβατε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τον Τραμπ, τον Ερντογάν και τις συμμαχίες που φτιάχνονται και στην περιοχή και δημιουργούν μια ανισορροπία με την Ελλάδα? Θα τη βρούμε μπροστά μας? Τι πρέπει να κάνουμε?
1: Εγώ νομίζω, Γιάννη μου, είναι δύο τα ζητήματα της περίοδου, δύο μείζωνα θέματα, στα οποία η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει στρατηγική. Και να το πούμε και πολύ απλά, οι στρατηγικές επιλογές σε δύο κρίσιμα θέματα, το ενεργειακό και το γεωπολιτικό, έτσι να τα πω, ή το γεωπολιτικό και το ενεργειακό, αν τα βάλουμε τη σειρά σπουδαιότητας, η στρατηγική που είχε ο Πρωθυπουργός 7 χρόνια απέτυχε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν διάβασε σωστά τις εξελίξεις. Επαναλάβω, είναι μια από τις άλλες αγαπημένες του φράσης, αφού μίλησα για μια από τις αγαπημένες νωρίτερα, ήταν ότι είμαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά οι εξελίξεις δεν τον δικαίωσαν, τον διέψευσαν. Δηλαδή, πάμε στο γεωπολιτικό, έχουμε πει πάρα πολλές φορές μαζί, ότι όλη η υπόθεση με την Τουρκία, η οποία έχει μια στρατηγική που αποτυπώνεται σε χάρτες γαλάζιες πατρίδες, αλλά έχει μια πολιτική γενικότερα περιφερειακής υπερδύναμης, όπου κάνει προνομιακές αξιοποιώντας το μέγεθός της, την θέση της, το μέγεθος, όπως είπα, της οικονομίας και της αγοράς της, αλλά και τη γεωπολιτική της θέση, κάνει βήματα συγκεκριμένα. Εμείς επιλέξαμε ήρεμα νερά, δεν λέω ότι έπρεπε να επιλέξουμε ταραχώδη νερά, αλλά δεν κάνουμε τίποτα 7 χρόνια στο να οικοδομήσουμε ένα αυτονόητο μέτωπο στην Ευρώπη απέναντι στον αναθεωρητισμό του Ερντογάν. Η Ευρώπη συγκλονίζεται από όλες οι κοινωνίες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης συγκλονίζονται από όσα έχουν γίνει στην Ουκρανία και τις αγγίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθοριστικό θα έλεγα, η υπόθεση που λέγεται αναθεωρητισμός. Κι όμως εμείς πάνω σε αυτό το αυτονόητο μέτωπο δεν έχουμε συγκροτήσει συμμαχίες. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημά μας. Και παράλληλα βέβαια αφήσαμε την αμυντική μας βιομηχανία που είχε προϋποθέσεις πραγματικά, την αφήσαμε στα ζήτητα. Πάνω από 20 δις παραγγελίες γίνονται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη χωρίς ούτε ένα ευρώ να λειτουργήσει με τις λεγόμενες βιομηχανικές επιστροφές, αυτά που παλιά λέγαμε αντισταθμιστικά. Δηλαδή εδώ λοιπόν σε ένα νέο τοπίο διεθνών σχετισμών η Ελλάδα μπαίνει χωρίς κυριολεκτικά πηξίδα. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Παρακολουθώ με μεγάλη επιμέλεια αυτά τα θέματα όπως οφείλω. Και λόγω και της αντιπροεδρίας τώρα ελάχιστες στιγμές χάνω τις επίσημες τοποθετήσεις στη Βουλή, σχεδόν καμία θα έλεγα. Και δεν μπορώ να διακρίνω ποια ακριβώς είναι η στρατηγική που έχει η χώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Η κυβέρνηση υιοθετεί μια τέτοια, το δικαίωμα στη σιωπή θα έλεγα, ας πούμε, με την έννοια δηλαδή ότι ας μιλάμε χαμηλόφωνα για να μην, τι για να μην, ας πούμε, για να μην ακούς, να μας ακούσει κανείς. Η Ελλάδα πρέπει να χαράξει στρατηγική σοβαρή. Και αυτό δεν το έκανε. Επένδυσε πολύ στα ήρεμα νερά ο Μητσοτάκης, όπως είπα, και αυτό δεν βγήκε. Το δεύτερο μέτωπο βέβαια, όπου μέσα σε 4 χρόνια, από το 22 μέχρι το 26, είχαμε 2 απόλυτες ανατροπές στο ενεργειακό πεδίο, έχουν αναδείξει ως μέγιστο ζήτημα το θέμα της εξάρτησης της ενεργειακής. Θυμίζω ότι το πρόβλημα της εξάρτησης γενικότερα της Ευρώπης είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά η Ελλάδα έχει αυξήσει την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο αυτά τα χρόνια και έφτασε μια σπάνια στιγμή ειλικρίνειας ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσφατα, να πει ότι η ακρίβεια είναι πολύ μεγαλύτερη στην Ελλάδα και την Ευρώπη για το λόγο της μεγαλύτερης εξάρτησής μας από το φυσικό αέριο. Μα αυτή ξεκίνησε, μπήκε στο κόκκινο στα χρόνια του Τσίπρα και έπιασε ανώτατο όρια με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν συνέβη ξαφνικά αυτό.
0: Για σας η ερμηνεία ότι κάθε εξωγενή κρίση, εξωτερική κρίση, η χώρα μας την ενσωματώνει με πιο επώδυνο τρόπο, όπως η ακρίβεια από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, οφείλεται στην ένταση της εξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες τον τελευταίο χρόνο, παρότι έχουμε εκρηκτική αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή και σε κάποιους άλλους παράγοντες?
1: Ο πρώτος λόγος, γιατί μου μιλήσει καμιά συμβουλή, είναι η ενεργειακή μας εξάρτηση, γιατί αφενός μην επηρεάζει και το σωδίο εξωτερικών συναλλαγών, έτσι, τον ένα από τους δύο μεγάλους ασθενείς που οδήγησαν στη χρεοκοπία, το οποίο γενικότερα εξακολουθεί να είναι προβληματικό το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Δεν είναι στενά μόνο το θέμα της ακρίβειας. Πάμε όμως στην ακρίβεια. Επηρεάζει πάρα πολύ η εξάρτησή μας για τον απλό λόγο ότι έχει επηρεάσει δραματικά παρά την ανάπτυξη των ΑΠΕ της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Και εμείς σε όλες τις συναντήσεις που κάνουμε, από την αυτοδιοίκηση μέχρι τους αγρότες και από τους μικρομεσαίους μέχρι τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, τον ΣΕΒ, το ζήτημα και από τα σούπερ μάρκετ, όπου και αν πάμε, και από τον τομέα υπηρεσιών, παντού η προειδοποίηση, τα καμπανάκια, οι καμπάνες, όχι καμπανάκια, που χτυπάει όλη η πραγματική μας οικονομία για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι ηχηρότατο, έτσι. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια πάντα με το... Αυτός είναι ο πρώτος παράγοντας. Από εκεί και πέρα βέβαια ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι έχει παραδοθεί στα ολιγοπόλια η χώρα και οι μηχανισμοί θεσμοθετημένοι, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η αρμόδια Επιτροπή για Ελέγχου στην Αγορά είναι υποστελεχωμένες, δεν λειτουργούν καθόλου και έχουν ευνοηθεί πάρα πολύ ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Από τις τράπεζες μέχρι τις, την ιδιωτική ασφάλιση, από την ιδιωτική παιδεία μέχρι την ενέργεια που είπαμε εμφαντικά μέχρι τώρα, παντού έχουμε ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Και βέβαια πολύ υποτονικές οι αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγχουν τον ανταγωνισμό, αθέμητες πρακτικές, τριγωνικές συναλλαγές και όλα αυτά που εναρμονισμένες πρακτικές, όλα αυτά που οδηγούν στην ακρίβεια. Δεν είναι δυνατόν, γιατί με την ημέρα που ξεκίνησε, έγινε το χτύπημα ξημερώματα 28 Φεβρουαρίου, το χτύπημα Ισραήλ Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, είχαν ανακοινωθεί από τη Eurostat τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως ασπέστων, του προηγούμενου μήνα, και η Ελλάδα ήταν περίπου μια μισή φορά πάνω από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, της Ευρώπης, συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολόκληρης.
0: Και εδώ είναι και το περίεργο πάλι. Η Ελλάδα με την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία στην Ευρώπη έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό. Δηλαδή παραβιάζει κάθε λογική.
1: Ναι, και αυτό το πράγμα δεν εισαγόμενο λοιπόν το κομμάτι, ένα τεράστιο κομμάτι του πληθωρισμού κατά συνέπεια, αν υπολογίσουμε ότι σε όλες τις χώρες υπάρχουν ζητήματα, δεν εισαγόμενος ο πληθωρισμός, ότι ληστείται από εξωγενείς αιτίες, τις οποίες όμως έχουν κάνει λίγα πράγματα για να τις περιορίσουμε, τον αντίον κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα είναι πραγματικά στη σφαίρα του ακατανόητου το ότι η κυβέρνηση σε 50-60 μέρες από σήμερα θέλει να κλείσει την τελευταία 5 με τις τιμές του αερίου να έχουν χτυπήσει τα βάνη, ας πούμε, έτσι, να έχουν πιάσει τα βάνη. Και θέλει να την ούτε καν σε ψυχρία δεν θέλει να την κρατήσει ως εφεδρεία στο σύστημα. Δεν είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά που συμβαίνουν.
0: Θα πάμε λίγο στην ενέργεια, γιατί χθες ο κ. Ανδρουλάκης με τον κ. Μανιάτη παρουσίασαν και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια. Θέλω όμως πιο μπροστά να μείνουμε σε αυτό που είπες, ότι δύο είναι τα μεγάλα θέματα για τα οποία κατακρίνει η πλειοψηφία της κοινής γνώμης στην κυβέρνηση. Το ένα είναι η ακρίβεια, η αγοραστική δύναμη, και το δεύτερο είναι το κράτος δικαίου, τα σκάνδαλα. Και βεβαίως τελευταία και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα σε όλα αυτά, οι παρακολουθήσεις, η τραγωδία του ΟΣΕ κλπ.
1: Δεν σταματάει το δεύτερο.
0: Εντάξει, προχθές ζήτησα από την αντιπολίτευση και ειδικά από το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει συγγνώμη. Ποια είναι η θέση σας, πώς θα αξιολογείτε αυτή τη συμπεριφορά?
1: Εγώ νομίζω ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται πολύ καλά, γι' αυτό και αξιολογούν το θέμα της διαφθοράς τόσο ψηλά. Γιάννη μου, για τον λόγο ότι αυτός ο κατήφορος ο θεσμικός για την κυβέρνηση δεν έχει δυστυχώς σταματημό. Δηλαδή πριν από 2 ώρες είχαμε επιτροπή 10 δημόσιων οργανισμών κλπ. Στη Βουλή, όπου υποδεχθήκαμε για ακρόαση τους 2 προτινόμενους από την κυβέρνηση και συγκεκριμένα από τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών τον κύριο Γότσιρα, που ήταν παρόν, τους 2 προτινόμενους για τη θέση Προέδρου και Διευθύνου Συμβούλου στον νέο φορέα των σιδηροδρόμων που έχει αντικαταστήσει τον ΟΣΕ, την ΕργοΣΕ και την υπηρεσία τροχιά υλικού.
0: Ενοποιεί όλες αυτές τις επιμέρους εταιρείες.
1: Ενοποιήθηκαν σε μια εταιρεία σιδηροδρόμων, ας πούμε αυτά. Ας πούμε ότι είναι καλό συνένωση, δεν είναι και το δίκημα. Λοιπόν, μπήκαν προσωρινά 2 άνθρωποι, λοιπόν, οι οποίοι ήρθαν σήμερα, ο κύριος Παλιός Διευθύνων Σύμβουλος και ο κύριος Ιωάννου Πρόεδρος, τοποθετήθηκαν προσωρινά να μην υπάρχει κενό, ουδείς ψόγους μέχρι εδώ, και σήμερα ήρθαν οι 2 να προταθούν για κανονική θητεία τριετή, κάνοντας, όπου η κυβέρνηση έκανε για την εταιρεία σιδηροδρόμων, τώρα που ανήκει στο κράτος, και έχει όλη την υποδομή δηλαδή και όλα τα συστήματα ασφαλείας και όλα αυτά τα τόσο επίμαχα, εμφαντικό και τραγικό τρόπο στη δημοσιότητα.
0: Τα στοιχεία.
1: Έκανε χρήση της εξαίρεσης που προβλέπει ο νόμος για την τοποθέτηση ηγεσίας της ΔΕΚΟ, που ελέγχει το δημόσιο ή έχει μια συμμετοχή πάνω από ένα ποσοστό και περνάνε από τη Βουλή, όπου μεσολαβεί το ΑΣΕΠ με βιογραφικά και όλα αυτά αξιολογεί. Και έρχονται 3 επικρατές. Έκανε λοιπόν χρήση της εξαίρεσης και δεν έκανε καμιά διαδικασία για το ζήτημα του τρένου, του σιδηροδρόμου δηλαδή τώρα, έτσι. Τι να πει,
0: κάτι αποκαλύπτει και σαν ανατροπή, αλλά και ότι θέλει να έχει ασφυκτικό έλεγχο των γεγονότων, των εξελίξεων των εμπλοκών και των πληροφοριών, γιατί είναι σε εξέλιξη οι δίκες γενικότερα.
1: Κανένα κάτι με τα πρόσωπα να σημειώσουμε. Προφανώς καταψηφίσαμε, γιατί καταψηφίσαμε όχι τα πρόσωπα. Κυβερνητική πρακτική δηλαδή, απόλυτη απουσία συνέστηση. Δηλαδή, πραγματικά, εάν μπει μετά, θέλετε κάτι να ελέγξετε, να κρύψετε. Και πας σε εμάς την μαγική λέξη συγκάλυψη, είσαι υπερβολικός, είσαι τοξικός, αν το πεις αυτό. Για ποιο λόγο το κάνουν? Μακάρι, δηλαδή, γιατί αποκλειόταν, αν γινόταν προκήρυξη κανονική, να επικρατούσαν τα βιογραφικά των δύο πρωταθέντων. Δεν λέμε ότι ήταν άνθρωποι από το πουθενά που λένε. Λοιπόν, έχουν τα βιογραφικά τους, ειδικά του Προέδρου, είναι ιδιαίτερα αξιόλογο, ας πούμε, και μάλιστα είναι και μία αμοιβόμενη θέση. Για ποιο λόγο δεν έκανε μια... δεν εφήρμοσε το δικό της νόμο η κυβέρνηση και έκανε χρήση της εξαίρεσης που ίδιος ο νόμος έχει... Μα δεν μας αιτιολογήθηκε. Τι είναι το έκτακτο το οποίο συνηγορούσε στο να πάμε σε αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή,
0: καταλαβαίνω τους λόγους γιατί το κάνει. Άλλωστε το έχει κάνει με πολλούς τρόπους. Συνεργός βάζει προσωρινούς, αντικατιστά κάνει σε σχέση με τον ΟΣΕ και όχι μόνο. Τώρα, Παρή, στον χρόνο που μας μένει, θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιος είναι ο πυρήνας της ενεργειακής στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ όπως παρουσιάστηκε χθες από τον πρόεδρό σας και μια ιδιαίτερη αναφορά που ήδη έκανες για τη Δυτική Μακεδονία.
1: Είναι ο στρατηγός μας στόχος είναι η απεξάρτηση, είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας. Οι ΑΠΕ βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό, αλλά πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Δηλαδή, πρέπει να...

0: Πρέπει να υπάρξει δηλαδή μια σεισμική αλλαγή, ας πούμε, στο υφιστάμενο πλαίσιο. Δεν είναι μικρά αυτά τα πράγματα και να πω και κάτι. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, έχουν μόνο δημοσιονομικό όφελος. Και απ' την άλλη έβαλε για πρώτη φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες, κάτι που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, γιατί το είχα ξεκινήσει πριν 2 χρόνια με πολύ συστηματικό τρόπο, έβαλε ζήτημα αναθεώρησης ριζικής, θα έλεγα, του χρηματιστηρίου ενέργειας, του target model. Πρέπει μάλιστα να πω ότι σήμερα το ρώτησα ξανά στον κύριο Ιωάννου αυτό, γιατί ήταν ο άνθρωπος που το 19-23 έβλεπε σε εφαρμογή τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για το target model του χρηματιστήριου ενέργειας και του ζήτησα να μου πει πώς αξιολογεί την εφαρμογή του και μου είπε ότι υπάρχουν προβλήματα. Το target model είναι παλιό μέσα από τις ελευθερίες χώρες που πήγαμε και προφανώς πρέπει να αλλάξουν αρκετά. Αυτό είπε ο κύριος Ιωάννου, ο άνθρωπος που το έβλεπε σε εφαρμογή, έτσι. Θυμίζω ότι το 24 το καλοκαίρι μου είχε πει ο κύριος Κυλακάκης ως Υπουργός Ενέργειας, μου είχε πει επιλέξει ως κοινωνιστικό εκπρόσωπο τότε ότι έχω δίκιο, ότι, ότι παράγει πολλές στρεβλώσεις σε χώρες με το μέγεθος αγοράς που έχει η Ελλάδα.
1: Όμως με τα πολλών επένων που λένε συνεχίζουν την ίδια πολιτική που, όπως κατήγγειλε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αν διάβασα καλά, ενθυλακώνουν πλούτο οι ολιγάρχες.
0: Η κερδοσκοπία όμως δεν λέει να συγκρατηθεί, έτσι, να σταματήσει.
1: Τώρα, αγαπητέ Παρή, είχα τον κύριο Καρποκτσή προηγουμένως, έναν από τους αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου του κόμματος του κύριου Τσίπρα της Ελλάς, και το ρώτησα, εσείς τι σκοπεύετε να πετύχετε αυτοδυναμία σε αυτές τις εκλογές ή σε επαναληπτικές εκλογές και δεν συζητάτε ούτε για συνεργασίες ούτε για αλλαγή του εκλογικού νόμου? Δηλαδή θεωρείτε ότι ο πλειοψηφικός αυτός εκλογικός νόμος σας ευνοεί? Ξεχνάτε τις βασικές αρχές της αριστεράς? Πέραν αυτού, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει ένα αναλογικό εκλογικό σύστημα. Το ίδιο ερώτημα θα κάνω και σε εσάς, ανεξάρτητα αν τώρα δημοσκοπήσετε δεύτερη, τρίτη ή δεύτερη, δεν έχει καμία σημασία. Γιατί και εσείς περίπου την ίδια, ας το πω έτσι, ρητορική έχετε, ότι χτυπάτε να βγείτε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο, και να φτιάξετε προοδευτική κυβέρνηση. Πώς θα γίνει αυτό, μαγικά θα γίνει, αφού μέχρι τότε θα έχει ξεκατενιαστεί το σύμπαν? Περισσότερο θα συγκρούονται ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη, τα δύο κόμματα, ο Τσίπρας με τα 5 κόμματα που προέκυψαν από τη διασπάση του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν θα μένει χρόνος, τουλάχιστον τα μίντια έτσι θα το αξιοποιούν, για να συγκρουστεί κάποιος με το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ, Γιάννη μου, τόσο επειδή μιλάμε συχνά μαζί, δεν ξέρω, και σήμερα τώρα σε αυτό που με επέμεινα πάρα πολύ στα θέματα στο ενεργειακό, από το χρηματιστήριο ενέργειας, την απεξάρτηση της χώρας, στις ελληνικές μονάδες, όχι την στην πατρίδα μου, το έβλεπε εμφαντικά ο ίδιος Νίκος Ανδρουλάκης ξανά, το θέμα της Πλημμύρας 5 και πάει λέγοντας. Εγώ μιλήσω απλά και ρεαλιστικά. Η χώρα δύσκολα θα αποφύγει αμήλικτα ερωτήματα για κυβερνήσεις συνεργασίες στην επομένη των εκλογών. Αυτό δείχνουν οι σχετισμοί. Υπάρχει μια πολυδιάσπαση, μια έντονη ρευστοποίηση στο πολιτικό σκηνικό, η οποία μάλιστα αναμένεται να ενταθεί, γιατί κατ' ουσίαν, πρόσεξε, έχουμε μπροστά μας αφενός μεν το ενδεχόμενο είδηση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Δεν είμαι αρμόδιος να ανακοινώσω την ίδρυσή του, αλλά προεξοφλείται από πολλές πλευρές, όχι μόνο από το ρεπορτάζ, αλλά και από, βλέπετε, την ίδια την κυβέρνηση όταν προεξοφλείται, τα στελέχη της. Και από την άλλη έχουμε, ουσιαστικά δεν έχουμε νέα δύναμη που εμφανίζεται, αλλά η διαδικασία πλήρους διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ έχει σταματήσει, έτσι. Έχουμε μια απόπειρα να εμφανιστεί ένα κόμμα της αριστεράς, όπως την ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο δεν είναι καινούργιο κόμμα, αλλά δηλώνει παρόν όμως, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με το σκηνικό της εισήγησης Φάμιλο, ότι εμείς δεν πάμε απέναντι στον κύριο Τσίπρα που έλεγε κτλ. Άρα λοιπόν έχουμε και μια καινούργια Παρουσία δηλαδή αν τα μετρήσουμε.

0: Στηρίζουμε μαζί με τα 7 κόμματα της Βουλής, που είναι σήμερα αναγνωρισμένα από τον Οργανισμό της Βουλής, διεκδικούν είσοδο στην Βουλή στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, Γιάννη μου, 13 κόμματα. Αρχίζει και δείχνει πολύ, αρκετά κοντά, αν και είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, έτσι δεν λέω ότι έχουμε ένα νέο Μάη του 12, αλλά πλησιάζουν πολύ, έχουμε αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και λέω ότι τα ερωτήματα λογικά θα είναι αμήλυτα. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουν τα κόμματα. Εγώ αυτό έλεγα και πριν πάρουν την απόφαση του συνέδριου, αυτό λέω και σήμερα μετά την απόφαση του συνέδριου που είναι υπαρκτή και δεδομένη και δεν μπορεί να αλλάξει, ότι πρέπει να μιλήσουμε καθαρά προγραμματικά. Προγραμματικά, δηλαδή εμείς κάναμε μια εκδήλωση για την παιδεία προχθές, μιλήσαμε ξεκάθαρα και για το άρθρο 16 και για τον νόμο του Πυρακάκη. Για το θέμα του χρηματιστηρίου ενέργειας μιλάμε ήδη από χθες καθαρά. Για την ενέργεια μιλάμε καθαρά. Για το θέμα το γεωπολιτικό μιλάμε πάρα πολύ καθαρά. Αμυντική βιομηχανία και σταθερή εθνική γραμμή βάσει του διεθνούς δικαίου αλλά και συμμαχίες απέναντι στον θεωρητισμό από όπου και αν προέρχεται. Είτε λέγεται Τραμπ, είτε Πούτιν, είτε Ερντογάν. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή έχει μεγάλη σημασία να μιλήσουν όλα τα κόμματα προγραμματικά. Γιατί πώς άραγε θα προκύψουν κυβερνήσεις και θα πάρουν και πρόσημο ουδέτερης προοδευτικής ή συντηρητικής κυβέρνησης. Ήδη από τον κύριο Τσίπρα ακούσαμε ένα τελείως αντιφατικό πράγμα για τα πανεπιστήμια που πραγματικά εκπλήσει, δηλαδή ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16 όπως εμείς την προτείνουμε που λέμε ναι στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, έτσι. Και θέτουμε ζήτημα βέβαια για το νόμο Πυρακάκη, ο οποίος παραβιάζει το Σύνταγμα και του Υφιστάμινου και αυτό που εμείς θέλουμε να προκύψει με το άρθρο 16. Λοιπόν, και αυτοί λένε να φυτούν παιδιά κλπ. Θα τα αφήσουμε όσοι έχουν αυτά, αλλά θα καταψηφίσουν το άρθρο 16. Ωραία, εκλογικά το καταλαβαίνω. Θέλουν να κλείνουν το μάτι σε όλο τον κόσμο, μόνο που αυτά δεν γίνονται, έτσι λοιπόν. Αλλά πώς ακριβώς θα πας να κάνεις, τι ακριβώς μαζί. Θα έχουμε τη δεύτερη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να ανοίξει σοβαρός διάλογος για τα μεγάλα ζητήματα. Τα πανεπιστήμια είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας, έτσι.
1: Συμφωνήσω απόλυτα. Έχω γράψει άλλωστε και από καιρό και πρόσφατα ότι οι επόμενες κυβερνήσεις, επειδή το πιο πιθανό θα υπάρχουν αυτοδυναμίες και θα έχουμε μπροστά μεγάλα θέματα όπως η Ευρωπαϊκή Προεδρία, θα είναι κυβερνήσεις ειδικού σκοπού, κάτι σαν την κυβέρνηση Παπαδήμου, για να αντιμετωπιστούν μεγάλα και έκτακτα θέματα. Και δεν ξέρω εκεί πολιτικά και ιδεολογικά τι θα κάνουν τα κόμματα που έχουν, ας το πω, κυβερνητικό άρωμα, εμπειρία και προοπτική. Με την τοξικότητα που ζούμε σήμερα, δηλαδή.
0: Εγώ πάνω σε αυτό που μίλησε πάνω Γιάννης, μπορεί να το κρατήσει λίγο αυτό που θα πούμε τώρα, γιατί κλείνει ένας κύκλος. Με τις εκπομπές θα ξεκινήσει πότε, λίγο πριν την έκθεση φαντάζομαι ξανά.
1: Έτσι, ακριβώς, είναι τελευταία εβδομάδα.
0: Ναι, ναι. Εγώ κρατάω πάνω σε αυτό που έλεγα το εξής. Εγώ δηλαδή έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι έχουμε μια, ανοίγεται μια μεγάλη δυνατότητα για το ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς γιατί η έντονη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό που επιτείνεται, όπως είπα, από το σταμάτημα του φιλορροήματος του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως από ένα επιπλέον νέο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, μέσα από αυτή την τη ρευστότητα το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, έχει μια μεγάλη ευκαιρία, μια μεγάλη δυνατότητα να ανεβάσει στροφές, να ανεβάσει τη δυναμική του, γιατί είναι σταθερός κόμμα. Έχει αρχή, μέση και τέλος το λόγο του. Ο πολίτης ξέρει τι έχει να περιμένει και όσο πιο καθαρά και εστιασμένο το πούμε αυτό στις εκλογές, πιστεύω ότι θα είμαστε και πιο δυνατοί, γιατί τελικά η πολιτική είναι μια υπόθεση σχετισμών, είναι. Έχει μεγάλη σημασία.
1: Θα τραβήξω αυτό, πιστεύετε ότι θα είστε πρώτοι στις επόμενες εκλογές και πιθανότητα και αυτοδύναμοι?
0: Ρεαλιστικά η πρωτιά σήμερα φαίνεται αρκετά δύσκολη. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και παντελώς ανέφικτη. Εγώ πιστεύω ότι σκηνικό μας δίνει ευκαιρίες. Η παρουσία μας στην έκθεση με οδηγό την περσινή μας, την περσινή παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, εάν είναι το ίδιο τεκμηριωμένη και αν έχει τις 3-4 τεχνές, όχι παραπάνω, που πρέπει να υπάρχουν, εγώ τις έχω προτείνει ήδη από το συνέδριό μας, δεν είναι κάτι, και τις ξαναπρότεινα και προχθές που βρεθήκαμε για αυτόν τον λόγο. Είναι το θέμα της περιφέρειας που φύγει, είναι η ενεργειακή δημοκρατία και είναι και το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Είναι τα τρία μεγάλα θέματα στα οποία πρέπει να εστιάσουμε, πιστεύω, τον πολιτικό μας λόγο, γιατί αν καταλάβουν οι πολίτες ποια ακριβώς είναι η ποιοτική διαφορά που φέρνει το ΠΑΣΟΚ με αυτές τις θέσεις, που δεν έχουν καμία από αυτές τις δημοσιονομικό κόστος, αλλά έχουν ριζική αλλαγή προτεραιοτήτων στις ασκούμενες πολιτικές, τότε τα πράγματα μπορεί να γίνουν ολόκληρα διαφορετικά για τον ΠΑΣΟΚ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Πάρη. Σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στις επιλογές σου και φυσικά κάποιες ανάσες. Καλό καλοκαίρι και κάποιες ανάσες, γιατί η φανέλα θα είναι μονίμως ιδρωμένη.
0: Να είσαι καλά, γιατί μου έβγαινε σε ένα ξεκούραση για να πάρεις δύναμη, έτσι. Καλή δύναμη σε όλους και τις καλύτερες ευχές σε ακροάτες και ακροάτες, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
2: Plus 99,4.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
12: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάντα με Μανώλη Μητσιά όπως είπαμε, ωκεανό και Λαϊδόνη, το καλοκαίρι σαν θα έρθει, ήρθε όπως είπαμε το καλοκαίρι, είμαστε στην καρδιά του και υπάρχουν βέβαια, πέρα από αυτούς που θέλουν να κάνουν διακοπές και όλων και λιγότεροι γιατί δεν υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες, υπάρχουν και οι άνθρωποι που η επαγγελματική τους δραστηριότητα γνωρίζει ένταση, πυκνώνει. Τα καλοκαίρια είναι οι άνθρωποι της εστίασης, οι άνθρωποι του τουρισμού και ένας από αυτούς είναι ο Κώστας ο Πετρίδης. Αγαπητέ Κώστα, καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι, καλές δουλειές να σου ευχηθώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές κύριε Μακριώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Αν και δεν είναι ευίωνες και εσάς που ζούμε για το τουριστικό κομμάτι της χώρας αλλά και για την εστίαση, δίνουμε και τον καθημερινό αγώνα και εμείς και εργαζόμενοι.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κωνσταντίνα, αμέσως, πώς πάει η εστίαση στη Θεσσαλονίκη και ο τουρισμός της παραλίας της Θεσσαλονίκης.
1: Κύριε Μαγκριώτη, υπάρχουν δύο ζητήματα σοβαρά τα οποία έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την δυναμική της εστίασης την περίοδο που συζητάμε. Το ένα έχει να κάνει με την φορολόγηση, για την πυκματική φορολόγηση, την επιστροφή φόρου, τέλος επιδεδέματος, πράγματα τα οποία έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Και το δεύτερο και μεγάλο κομμάτι, το οποίο δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, αλλά και των επιχειρηματιών, έχει να κάνει με την ακρίβεια, την αύξηση των καυσίμων, της ενέργειας, των πρώτων υλών. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν αναγκάσει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που χρόνια τώρα με αυτές τις αυξήσεις απορροφούν στις τιμές που πουλάνε στους καταναλωτές στα προϊόντα τους όλα αυτά τα γεγονότα. Ήταν αναγκασμένοι αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες μικρές αυξήσεις σε κάποια προϊόντα και από την άλλη είναι οι καταναλωτές οι οποίοι είναι ήδη επιβαρημένοι από την προσωπική τους ζωή πάρα πολύ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το ενδιαφέρον του κόσμου για το τουριστικό κομμάτι του νομού Θεσσαλονίκης και τη Χαλκιδική, εγώ θα βάλω μέσα και την εστίαση να είναι σε δύσκολη κατάσταση αυτή την περίοδο. Δεν είναι δηλαδή η φετινή περίοδο του καλοκαιριού, δεν είναι στα επίπεδα των προηγούμενων ετών.
0: Τώρα Κώστα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πέρυσι στην έκθεση παραδέχτηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι η Κεντρική Μακεδονία έχει υποχωρήσει, είναι στην ένατη θέση. Αυτά δίνουν τα επίσημα κρατικά στοιχεία και τα ευρωπαϊκά όσον αφορά το περιφερειακό ΕΕ, μόνο οι άλλες περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας είναι λίγο πιο πίσω από την Κεντρική Μακεδονία, ενώ πριν 20 χρόνια ήταν ισοδύναμη της Αττικής. Πρώτο θέλω να σου πω πού οφείλεται αυτό και δεύτερον πώς αποτυπώνεται αυτό στην δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όπου εσύ δραστηριοποιείσαι και κοινωνικά και επαγγελματικά και ειδικά στην περιοχή, ας το πω έτσι, του Δήμου Λαγκαδά και της ευρύτερης περιοχής.
1: Ένα σημαντικό θέμα το οποίο δημιουργεί μια μεγάλη στασιμότητα στην περιφέρεια της Μακεδονίας αλλά ιδιαίτερα στους δήμους, στους απομακρυσμένους όπως το Δήμο Λαγκαδά που αναφέρεστε, έχει να κάνει με το ότι δεν δόθηκε η ευκαιρία σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενταχθούν σε προγράμματα ανάπτυξης και εξέλιξης είτε τεχνολογικής είτε ανακαίνιση να πω των επιχειρήσεών τους. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ενώ υπήρξαν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και από διάφορα άλλα προγράμματα τα οποία υπήρχαν, δεν υπήρχε δυνατότητα λόγω του ότι πολλές επιχειρήσεις από αυτές τις οποίες αναφέρομαι, λόγω του παρελθόντος και του κορονοϊού αλλά και της οικονομικής κρίσης, είχαν σωρωμένα χρέη και υποχρεώσεις, δεν μπορούσαν σύμφωνα με τις προκηρύξεις και με τις προσκλήσεις που βγήκανε να μπουν σε έναν αναπτυξιακό νόμο για να δημιουργήσουν μια εξέλιξη όσον αφορά τις επιχειρήσεις, να μπορούσαν να παροτήσουν κονδύλια, να εξελιχθούν οι ίδιοι, να εντάξουν νέο προσωπικό στις επιχειρήσεις και όλο αυτό το οποίο αναφέρω και περιγράφω λίγο συνοπτικά βέβαια θα έχει προφανώς ένα μεγαλύτερο αποτύπωμα οικονομικό στις επιχειρήσεις και αυτό το οικονομικό αποτύπωμα ξεχωριστά για κάθε επιχείρηση, θεωρώ κύριε Μακριώτη, ότι θα έχει ένα συνολικό αποτύπωμα σε όλη την περιφέρεια, αλλά θα έχει και ένα συνολικό αποτύπωμα σε όλους τους κατατόπους δήμους που θα γινόταν η ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων. Ένας δηλαδή σοβαρός λόγος είναι αυτός. Ένας δεύτερος σοβαρός λόγος, ο οποίος καθυλώνει την ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιφέρειας και των ιδίως των απομακρυσμένων δήμων, είναι ότι ουσιαστικά δεν έχουν γίνει εκτός από μια προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει γίνει μια σοβαρή εξέλιξη όσον αφορά τις υποδομές που υπάρχουν στην περιφέρεια της Μακεδονίας και δύσεις από μακρινούς δήμους της Β' περιφέρειας που λέμε εμείς εδώ που γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν όταν υπάρχουν τόσο μεγάλα ελλείμματα σε υποδομές, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσβατο πλέον το κομμάτι των καταναλωτών να επισκεφθούν αυτές τις περιοχές. Δεν υπάρχουν κίνητρα να μείνει ο κόσμος εκεί για να αναπτυχθούν οι κατατόπου επιχειρήσεις. Απέναντίας βλέπουμε πολλά λουκέτα σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, ιδίως μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων σε αυτούς τους δήμους, που όλο αυτό οδηγεί σε μια συρρήκνωση πληθυσμιακή και τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε και είναι δυσάρεστα δυστυχώς για όλους μας, ιδίως για εμάς που επιλέξαμε να συνεχίσουμε να κατοικούμε σε μικρά χωριά αυτής της περιοχής.
0: Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω, η τοπική αυτοδιοίκηση και με τον τελευταίο κώδικα, την αναδιάρθρωση και τις αλλαγές, μπορεί να βοηθήσει τις τοπικές μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, με ποιον τρόπο, και εκεί σε εσάς ανταποκρίνεται σε αυτή τη ευθύνη η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση?
1: Καταρχήν η τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Μακρέτη, ιδίως στον πρώτο βαθμό όσον αφορά τους δήμους, θα πρέπει από διαχειριστής της καθημερινότητας και των ταμείων να αποκτήσει όραμα και ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Αυτό έχει να κάνει σε δύο μέρη. Πρώτον, έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες που θα λάβει από την πολιτεία και δεύτερον, έχει να κάνει με τις ίδιες τις τοπικές διοικήσεις που πρέπει να προσθέσουν κάποιες από αυτές, γιατί κάποιες το έχουν ήδη, να προσθέσουν στο διοικητικό τους κομμάτι και ότι πρέπει να αποκτήσουν έναν ενεργό ρόλο όσον αφορά και το συμβουλευτικό αλλά και το λειτουργικό στην ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων. Ναι, εγώ συμφωνώ το ότι θα πρέπει να έχουν ρόλο, θα πρέπει να έχουν και κονδύλια, αλλά θα πρέπει να έχουν και την έμπνευση και τη γνώση για να υλοποιήσουν όλο αυτό το οποίο πολύ ορθά αναφέρεται. Δεν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση ένα μικρό υπουργείο οικονομικών τοπικό, το οποίο διαχειρίζεται απλά τα οικονομικά δεδομένα μια περιοχή και προσπαθεί κατά τόπους να συντηρήσει κάποιες από τις υποδομές. Οι τοπικές διοικήσεις στους δήμους, κύριε Μαγκριώτη, θα πρέπει να έχουν έναν ενεργητικό ρόλο, να διεκδικήσουν πράγματα από την κεντρική εξουσία και από την περιφέρεια της Μακεδονίας. Θα πρέπει να διεκδικήσουν στο πλαίσιο και της περιφερειακής ανάπτυξης κάποιες αναπτυξιακές δράσεις, όχι μόνο δράσεις υποβάθμισης, και όλο αυτό θα οδηγήσει και στην ανάπτυξη των κατατόπων περιοχών. Φυσικά θα πρέπει να διεκδικήσει και κάτι άλλο. Να διεκδικήσει φοροελαφρύνσεις και να διεκδικήσει και διαφορετική οικονομική αντιμετώπιση σε κάποια ζητήματα, όπως είναι η ενέργεια, παράδειγμα, και τα κάψιμα, σε σχέση με περιοχές του αστικού ιστού που τα έξοδα είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με κάποιες, ας πούμε, ορεινές περιοχές κάποιων δήμων, όπως είναι ο Δήμος Λαγκαδά.
0: Τώρα, ανάφερες προηγουμένως και έχεις απόλυτο δίκιο, οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρέθηκαν εκτός ταμείου ανάκαμψης, όλα αυτά τα δις που πέρασαν δεν ακούμπησαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απ' την άλλη πλευρά, η δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης του κόσμου πλήττει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά και κυρίως τις επιχειρήσεις της εστίασης. Και τρίτον, χαριστική βολή ήταν, όπως είπες, κάτι που δεν είπε προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκης, αλλά εφήρμοσε, ο τερματός τρόπος φορολόγησης. Και να προσθέσω και σε αυτό ότι οι τράπεζες, το 95% περίπου των νομικών προσώπων των επιχειρήσεων, δηλαδή κυρίως την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τους έχει εκτός καταλόγου χρηματοδοτήσεων. Άρα ό,τι παλεύει ο καθένας, παλεύει μόνος του, έτσι, με τους γίγαντες, με τα τέρατα και με τους εφιάλτες του, μιλάω για τους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι περιμένεις τώρα? Εσύ έχεις μεγάλη εμπειρία και επαγγελματική και πολιτική και κομματική, παλιότερα και μέχρι πρόσφατα ήσουν υψηλό βαθμό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ήσουν και υποψήφιος βουλευτής με πολύ καλές επιδόσεις στις προηγούμενες εκλογές. Σήμερα διαλέγεις, ας το πω, μια άλλη επιλογή με βάση τα νέα δεδομένα και αυτή τη συζητούμε τώρα. Τι περιμένεις όμως από τον Πρωθυπουργό στην έκθεση για τη Θεσσαλονίκη, την ανάπτυξή της, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες? Κάτι διαρρέει, γιατί έχει μεγάλες απώλειες ψήφων στον χώρο αυτό. Και δεύτερον, τι περιμένεις και από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, από τον κύριο Τσίπρα και από τα κόμματα, δηλαδή, της αντιπολίτευσης για τη Θεσσαλονίκη και τον χώρο της επιχειρηματικότητας.
1: Κύριε Μαγκριώτη, καταρχήν, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα του πολίτη και του ελεύθερου επιχειρηματία, να πω, μετά θα μιλήσω και πολιτικά και κομματικά, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτως ή άλλως το παρελθόν μας είναι οδηγός για το μέλλον. Δεν απορρίπτουμε το παρελθόν μας, ούτε το παρόν μας. Αλλά με τους δύο πρώτες ιδιότητες που σας ανέφερα, έχω να πω ότι περιμένω από όλα τα κόμματα, πολύ περισσότερο βέβαια από τον Πρωθυπουργό και από το κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή κυβερνάει, να κοιτάξουν πραγματικά τα προβλήματα της καθημερινότητας των καταναλωτών, των πολιτών δηλαδή ουσιαστικά, αλλά να κοιτάξουν και με μια σοβαρότητα τα προβλήματα των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Λέγοντας λοιπόν να κοιτάξουν σοβαρά, πρέπει να κοιτάξουν σοβαρά πρώτον το θέμα της τεκμαρτής φορολόγησης που το ξανααναφέρω. Είναι κάτι το οποίο είναι άδικο, είναι μια δουλειά του ποδαριού, είναι σχεδιασμένο απλά για να είναι φοροεισπρακτικό, δεν έχει καμία νομιμοποίηση ηθική να υπάρχει. Δεύτερον, θα πρέπει να κοιτάξουμε βάση τζίρου την μείωση ή και την κατάργηση σε κάποιες των περιπτώσεων για κάποιες των επιχειρήσεων των μικρών και των μικρομεσαίων του τέλους επιτιδεύματος. Τρίτον, θα πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί είναι και προνόμευτης της χώρας, το θέμα με την προκαταβολή φόρου, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν μακροπρόθεσμο λειτουργικό περιθώριο. Είναι κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν απλά τουριστικά ή κατά περιορισμό κάποιους μήνες του χρόνου. Και είναι ένα θέμα όλο αυτό, όλα αυτά τα οποία πρέπει να κοιτάξουν, ιδίως η κυβέρνηση αυτής της χώρας, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, με σοβαρότητα και όχι απλά αυτό το οποίο παρακολουθούμε, κύριε Μακρινότη, και ένας από τους λόγους ο οποίος απομακρύνει τους πολίτες από την πολιτική και ανθρώπους σαν και εμένα να έχουμε δεύτερες σκέψεις όσον αφορά τη συμμετοχή μας σε αντιπολιτευτικό τόνο απλά. Δεν είναι αντιπολίτευση το να κάτσουν να συζητήσουν και να καταλάβουν πραγματικά τι συμβαίνει στην αγορά. Δεν είναι θέμα αντιπολίτευση μόνο το να συμφωνούμε στο ότι αυτή τη στιγμή η αγορά έχει προβλήματα. Δηλαδή πραγματικά άλλη χώρα θέλει να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ ή ο Ελλάς ή η Νέα Δημοκρατία ή τα υπόλοιπα κόμματα. Μία είναι η χώρα, συγκεκριμένοι είναι οι πολίτες, συγκεκριμένη είναι η οικονομία, συγκεκριμένα είναι τα προβλήματα, άρα είναι θέμα νοοτροπίας. Και εγώ πραγματικά σήμερα που συζητάμε, νιώθω ότι πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική δεν έχουν καμία εικόνα πραγματική, κύριε Μακριώτη, το τι ακριβώς συμβαίνει στη τσέπη των ανθρώπων και στις τσέπες πολύ περισσότερο των μικρών και μικρομεσαίων επαγγελματιών. Έχουν πλήρη μεσάνυχτα το τι συμβαίνει στην αγορά.
0: Θεωρείς ότι το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού προσωπικού σε όλα τα κόμματα σήμερα δεν έχει την βιωματική σχέση με την παραγωγική και κοινωνική διεργασία και το επάγγελμά τους είναι, ας το πω έτσι, πολιτικός?
1: Λέω ότι και επιστήμονες καλοί να υπάρχουν, δεν έχουν πολύ ορθά το θέσατε και να το κρατήσω κιόλας, θα το έχω, βιωματική σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών και των μικρομεσαίων επαγγελματιών. Δεν μετράνε, κύριε Μαγκριώτη, πολλές φορές η εξειδίκευση, τα μεταπτυχιακά, η επιστημονική προσέγγιση και η κατάρτιση ενός ανθρώπου που ασχολείται με την πολιτική για να μπορεί να νιώσει τις επιταγές, να καταλάβει την αύξηση της ενέργειας.
0: Να νοήσει και να συνθέσει πολιτικές. Μπορεί να είναι χρήσιμη για κάποιες ειδικές συμβουλές σε ειδικά θέματα. Είναι βέβαιο οι τεχνοκράτες και ειδικά οι πολύ εξειδικευμένοι, αλλά δεν μπορούν να συγκροτήσουν και όραμα και πολιτικές σε μια τέτοια πολύπλοκη περίοδο, ειδικά και κατάσταση που ζούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Κύριε Μαγκριώτη, εγώ είμαι και έμπορος, ταυτόχρονα έχω και εστίαση μαγαζιά. Όταν σαν έμπορος κοστολογώ ένα προϊόν, το κοστολογώ βάσει του κατώτου μισθού, των φορολογικών εισφορών, των καυσίμων, της ενέργειας που πληρώνω στην επιχείρησή μου. Όλα αυτά τα οποία τα είναι μια καθημερινότητα για μένα και δυστυχώς σε αυτή τη χώρα τελευταία αρκετά χρόνια θα πω, κάθε μέρα αναγκάζομαι κάθε πρωί να κάνω την ίδια πράξη. Αυτή την πράξη την κάνω εγώ γιατί είναι βιωματική σχέση. Με αυτό πρέπει να ζήσω, με αυτό πρέπει να μεγαλώσω, να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Και πολλοί συνάδελφοι είναι σαν και εμένα. Αυτό λοιπόν δεν έχει να κάνει με την πολιτική. Έχει να κάνει με μια πραγματική σχέση που πρέπει να χτιστεί μεταξύ των πολιτικών που αποδέχομαι. Κάποιοι άνθρωποι, όπως λέτε, είναι τεχνοκράτες. Να αποκτήσουν μια σχέση διαβούλευσης με κανονικούς ανθρώπους της καθημερινότητας της αγοράς, των καταναλωτών, του Ινστιτούτου Καταναλωτή. Όλα αυτά πρέπει να έχουν ένα σοβαρό λόγο πλέον στις αποφάσεις που θα παίρνει η πολιτεία, γιατί αφορά τη ζωή τους, τα περιθώρια εξέλιξής τους, τα περιθώρια ανάπτυξη.
0: Τώρα, Κωνσταντίνε, όταν ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή, ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για τον κύκλο Οικονομία Ανάπτυξη του ΠΑΣΟΚ τότε. Και υπουργός της Εθνικής Οικονομίας ήταν ο Άλογος Κούφης. Είχαμε μια σύγκρουση στη Βουλή και όταν βγήκαμε έξω μετά, πιάμε ένα καφέ στο εντευκτήριο και μου λέει, πού έκανες το μεταπτυχιακό, LSE ή Σορβόνη? Λέω, Σόφια. Λέει, έχει τέτοιο καλό πανεπιστήμιο? Θεωρούσε ότι έχω τελειώσει οικονομικά και έχω κάνει και μεταπτυχιακά σε μεγάλα πανεπιστήμια. Του λέω, το πεζοδρόμιο. Ασχολήθηκα, λέω, με τις εξαγωγές και με τα δίκτυα εκεί διανομής παγωτών τροφίμων και εκεί μαθαίνεις την πραγματική οικονομία, Γιώργο, του λέω. Με ένα διδακτορικό το οποίο μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική οικονομία της χώρας και τις ανάγκες των εξαγωγών και των άλλων χωρών. Δεν ακουμπά στην πραγματικότητα, δεν κατανοείς την πραγματικότητα και δεν μπορείς να συγκροτήσεις και πολιτική. Με κοίταζε έτσι με ανοιχτό το στόμα.
1: Διότι και ο γιατρός που είναι το ανώτατο επιστημονικό, εγώ που πιστεύω προσωπικά, όσο και να διαβάζει, αν δεν πάει να δει τον ασθενή να χειρουργήσει, δεν είναι γιατρός. Είναι ένας θεωρητικός άνθρωπος που γνωρίζει κάποιες αρχές μιας επιστήμης. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτό που λέμε, ούτε κακό είναι, ούτε κατηγορούμε τους ανθρώπους. Λέμε ότι πλέον η χώρα αυτή για να πάει ένα βήμα παραπάνω πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν ανάγκη και κάποιους άλλους ανθρώπους. Εδώ δεν βλέπουμε αυτό. Εγώ σας το λέω πλέον και πολιτικά, γιατί πρέπει να απαντήσω και πολιτικά και κομματικά. Βλέπουμε ότι απομονώνονται αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια διαφορετική γνώση, η οποία μπορεί να μην είναι επιστημονικής προσέγγισης, αλλά είναι πολύ σημαντική, ιδίως για τους πολίτες που εκπροσωπούν. Εγώ το πιστεύω αυτό. Και το λέω και το φωνάζω υπό την έννοια.
0: Η πραγματική σχέση με την πραγματικότητα, με την πολιτική, με την οικονομία, με την κοινωνία συμπυκνώνει πολλά επιστημονικά πεδία μαζί. Εγώ σπούδασα φυσικός από έρωτα. Τι μ' άρεσε πάρα πολύ η φυσική, γιατί έχει μέσα το στοιχείο της περιέργειας, της αμφισβήτησης, της αμφιβολίας, το ψάξιμο, το να ψάξει σε βάθος τα πράγματα. Και αυτό, ξέρεις, με βοήθησε σε όλα τα θέματα και στη συνέχεια και στην πολιτική, γιατί πάντα τα ψάχνα πιο βαθιά τα θέματα. Και όχι, ας το πω, στο σύνθημα, στην τοξικότητα και στο πλάκωμα το τηλεοπτικό. Δεν μου άρεσαν καθόλου αυτά.
1: Να σας πω μια δήλωση να κάνω, κύριε Μακριώτη, και είναι και σημαντική η δήλωση που θα κάνω. Ένα παράδειγμα θα θέσω. Ένας δήμαρχος με βιωματική σχέση, κοινωνική και οικονομική, τόσα χρόνια από την προσωπική του ζωή, με 5 καλούς συμβούλους, μπορεί να είναι ικανός και να προσφέρει. Ένας δήμαρχος μόνο με επιστημονική προσέγγιση, όσο καλούς συμβούλους και να έχει, χωρίς το βιωματικό επίπεδο, το πλάνο, το όραμα, τη λειτουργικότητα, τα έσοδα-έξοδα, την κατάτμιση αυτή, δεν μπορεί να είναι λειτουργικός και το βλέπουμε κιόλας στην πλειοψηφία των δημάρχων.
0: Καλό μεσημέρι, καλή δύναμη, καλό αγώνα, γιατί φέτος πραγματικά είναι αγώνας πολλαπλός που έχετε εσείς οι επαγγελματίες και οι έμποροι, ειδικά αυτό το καλοκαίρι. Σου εύχομαι λοιπόν καλή δύναμη, καλά αποτελέσματα και καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι με υγεία, καλό αγώνα να πούμε στους πολίτες να είναι καλά αυτοί, να προσφέρουν σε εμάς, να προσφέρουν εμείς σε αυτές τις υπηρεσίες και έχει ο Θεός. Να είστε καλά, κύριε Μακρότη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, καλή συνέχεια. Φίλε και φίλε, εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και έκκληση συχνότητα του Flash 99,4. Εκπομπές του Flash όλες μεταδίδονται απευθείας και από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Μόλις τελειώνει μια εκπομπή του Flash, μπορείτε να την ακούτε από το κανάλι του Flash, flash99.4.gr, στο YouTube. Εκεί ανεβαίνουν όλα. Ειδικά τις συζητήσεις της δικής μου εκπομπής, αλλά και την αρχή μου ανάλυση, μπορείτε να τις ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε εκεί, στο YouTube, γράφετε μας αφορά τον τίτλο της εκπομπής, Γιάννης Μπαγκλώτης, πατάτε και έχει μπροστά το μενού. Ακούτε όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε. Πάμε τώρα στο επόμενο πρόγραμμα του Flash 99,4 και εμείς, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε αύριο πάλι. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες. Γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δελογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένα θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε, εδώ στο Νουφλάς και στους 99,4. Είναι η ώρα φυσικά που φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά. Είναι η ώρα που έχει μπει. Α, τώρα επανήλθε. Γιατί θα έλεγα για αυτόν τον δαίμον που έχουμε εδώ στο στούντιο και δεν άκουγα στα ακουστικά μου. Αλλά τώρα ακούω μια χαρά και έχω να σας πω ότι είμαι η Σοφία Αποστολίδου, ότι είμαστε στην ραδιοφωνική φιλοσοφία. Είναι η ώρα φυσικά που τα λέμε μαζί. Είναι η ώρα που φυσικά μοιραζόμαστε πράγματα μαζί. Σήμερα που είναι μια πολύ πολύ πολύ καυτή μέρα, 39,5 έδειχνε αυτή τη στιγμή το θερμόμετρό μου στο κέντρο του αυτοκινήτου, και είναι μια μέρα έτσι που δεν ξέρω, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, ότι εμένα με πιάνει λίγο μια μελαγχολία, γιατί είμαστε στην τελευταία εβδομάδα της σεζόν και λέω εγχωρών των πραγμάτων θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Από τον Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου μάλλον θα είμαστε μαζί, αλλά ξέρετε, είναι αυτό, είναι η σεζόν που τελειώνει, που νιώθεις έτσι τη γλυκιά νοσταλγία. Και την Παρασκευή το πρωί σας έχουμε και πολλές εκπλήξεις, γιατί θα πάω το πρωί στην πρωινή εκπομπή, στα παιδιά, στους αγαπημένους, στην Όλγα και στον Φώτη, έτσι από κοντά. Θα έχουμε και πάρτι, θα σας δείξουμε και βίντεο. Εντάξει, βέβαια θα φιλοσοφήσουμε μαζί ραδιοφωνικά, γιατί από εδώ θα σας αποχαιρετήσω, από αυτήν εδώ την εκπομπή, για καλοκαίρι πάντα, έτσι, για να κάνουμε τις βουτιές μας και για να ανανεωθούμε. Θέλω να σας πω ότι έχετε πάρα πολύ λίγη ώρα στη διάθεσή σας, γιατί διεκδικείτε τις διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει για εσάς, για την παράσταση Βάκχες. Οι Βάκχες του Ευρυπίδη είναι μία από τις σημαντικότερες τραγωδίες σίγουρα. Ανεβαίνει σε λίγες ώρες από τώρα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Είναι μία συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο της Βουλγαρίας. Γράψτε λοιπόν στο post που θα δείτε το όνομα και το επώνυμό σας και θα κάνουμε την κλήρωση σε πάρα πολύ λίγο για να δούμε τους τυχερούς, όπως και για τη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη. Κατά τα άλλα, σήμερα διανύουμε την ημέρα του εγκεφάλου, ημέρα μυαλού. Πώς το λέγανε οι παλιοί, καλά μυαλά, κάτι παραπάνω θα ξέρανε. Η μέρα αυτή λοιπόν θεσπίστηκε το 2014, πρόσφατα σχετικά, και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, όχι για την ορθή σκέψη, και αυτό βέβαια είναι κάτι, αλλά για την σημασία της νευρολογικής υγείας, την πρόληψη των νευρολογικών διαταραχών, την άνοια για παράδειγμα, την πολυαπλή σκλήρυνση. Είναι παθήσεις αυτές όλες του νευρικού μας συστήματος. Είναι παθήσεις που έρχονται βρίσκονται στον εγκέφαλο και ουσιαστικά είναι μία μέρα για να μας υπενθυμίσει ακριβώς το να προσέχουμε, το να είμαστε προσεκτικοί στα συμπτώματα, να προσέχουμε την υγεία μας, να φροντίζουμε τον εαυτό μας όσον αφορά στην άνοια, η γυμναστική, το περπάτημα, είναι πράγματα τα οποία βοηθούν. Η μεσογειακή διατροφή, έχουν δείξει έρευνες, ότι μειώνει τον κίνδυνο της άμυνιας, τα πράσινα φύλλα, τα κόκκινα φρούτα, τα ωμέγα 3 λιπαρά, ενώ οι τροφές που επιβαρύνουν το κόκκινο κρέας, η επεξεργασμένη ζάχαρη και τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, έτσι αυτό να το έχουμε κατά νου. Θέλω να σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγη ώρα από τώρα θα βρίσκεται εδώ μαζί μας ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος για να μιλήσουμε για την υπέροχη παράσταση αυτή, για τις Βάκχες του Ευρυπίδη που έρχονται σήμερα στο Θέατρο Γης, στο ταμάρι της Τριανδρίας όπως το λέμε οι περισσότεροι, και θέλω έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα, τι λέτε κι εσείς, να κάνουμε έτσι, να ταξιδέψουμε έτσι μουσικά για να επιστρέψουμε και να κάνουμε μαζί την κλήρωση για να βρούμε τους τυχερούς από εσάς που θα απολαύσετε από κοντά τις Βάκχες του Ευρυπίδη. Και φυσικά έχουμε και τις διπλές προσκλήσεις, οι οποίες αφορούν την παράσταση του μοναδικού Μάριου Φραγκούλη, ο οποίος επίσης μας τίμησε, ήταν εδώ στην παρέα μας και μας χάρισε επίσης μία μοναδική συνέντευξη. Τι λέτε λοιπόν, θέλετε έτσι να κάνουμε μαζί την μουσική αυτή ανάσα και να επιστρέψουμε με τα ονόματα των τυχερών από εσάς?

0: Σταύρος Κουγιουμτζής φυσικά και δεν βλέπετε ότι εδώ τραγουδάμε μέσα στο στούντιο του Φλιάς, τα κάνουμε και αυτά. Από του χρόνου ξέρετε μπορεί και να μας βλέπετε κιόλας ζωντανά τι κάνουμε. Αυτό βέβαια είναι ωραίο το ότι θα έχετε και την εικόνα εσείς. Βέβαια το τι θα βλέπετε αφήστε, θα έχετε πάρα πολύ τροφή έτσι για σχόλιο. Τι λέτε, πάμε να κάνουμε έτσι παρεούλια όπως είμαστε την ηλεκτρονική μας κλήρωση η οποία έχει γίνει κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Πάμε λοιπόν να δούμε τα ονόματα, να μάθουμε τα ονόματα των τεσσάρων τυχερών από εσάς καταρχάς που κερδίζετε από μια διπλή πρόσκληση για τις βάκχες του Ευρυπίδη. Νομίζω ότι είναι από τις πιο εμβληματικές τραγωδίες. Βέβαια είναι στην αγγλική γλώσσα, στην συγκεκριμένη εκδοχή, γιατί είναι μια συμπαραγωγή με το Κρατικό Θέατρο της Βουλγαρίας. Θέλω να σας πω επίσης ότι θα ακούσετε ζωντανά επί σκηνής του Στάγκερ Λίλι, το πολύ γνωστό αυτό συγκρότημα της Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίοι θα έχουν το ρόλο του χορού ουσιαστικά, δηλαδή θα ερμηνεύσουν τα χωρικά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα δείτε και αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς και ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στον Ταμάριο, όπως το λέμε οι Θεσσαλονικείς, στο Θέατρο Γης, αν προτιμάτε, στην Τριανδρία. Σήμερα το βράδυ, στις 9 και 4 ξεκινά και ελάτε λοιπόν να δούμε ποιοι είστε οι τυχεροί από, ποιοι είναι οι τυχεροί από εσάς. Μαργαρίτα Ρούσου, Κωνσταντίνος Σκαλιστής, Χριστόφορος Παπαγρηγορίου και Κώστας Μπίλιος. Κώστας Μπίλιος, Χριστόφορος Παπαγρηγορίου, Κωνσταντίνος Κακιστής, Μαργαρίτα Ρούσου, τέσσερις τυχεροί από εσάς. Κερδίζετε την διπλή πρόσκληση, πηγαίνετε απευθείας στον Ταμάρι της Τριανδρίας, λέτε όνομα επώνυμο ότι έχετε κερδίσει τις διπλές προσκλήσεις από τον Φλας και περνάτε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Σε πάρα πολύ λίγη ώρα θα βρίσκεται εδώ μαζί μας ο Αστέρης ο Πελτέκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, για να μιλήσουμε για τις βάκχες και όχι μόνο, να μιλήσουμε για τις πολύ όμορφες δράσεις που κάνει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Έχουμε εξαιρετικά παραμυθοδιαβάσματα, διαβάσματα έτσι για τα μικρά παιδάκια παραμυθιών, τα οποία γίνονται. Έχουμε πολύ πολύ όμορφες δράσεις, έχουμε τη Λυσιστράτη την οποία επιστρέφει και πολλά πράγματα τα οποία αφορούν έτσι εδώ στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη. Για πάμε λίγο και στην επικαιρότητα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Θα πάμε λίγο στην υπόθεση των Τεμπών, γιατί έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε την απόφαση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος προτείνει την παραπομπή του κυρίου Τραντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού σε δίκη για το μπάζωμα των Τεμπών. Έτσι λοιπόν τον τελικό λόγο έχει το δικαστικό συμβούλιο που αν υιοθετήσει την εισαγγελική πρόταση θα ανοίξει τον δρόμο για την διεξαγωγή του ειδικού δικαστηρίου. Ο αντιεισαγγελέας πάντως του Αριουπάγου πρότεινε την παραπομπή του πρώην υφυπουργού, του κυρίου Χρήστρου Τριαντόπουλου, καθώς και 4 εκ των 7 συγκατηγορούμενών του σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών, το μπάζωμα όπως το λέμε οι περισσότεροι. Ο κύριος Δημήτρης Μητρούλιας, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, επικαλούμενος στο άρθρο 86 του Συντάγματος, προτείνει το να παραπευθούν στο ειδικό δικαστήριο. Μένει να δούμε λοιπόν αν θα υιοθετηθεί και η συγκεκριμένη απόφαση. Εμείς σίγουρα θέλουμε να υπάρξει δικαίωση και δικαιοσύνη, γιατί αυτά είναι τα πιο βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να υπάρχουν σε ένα κράτος δικαίου. Να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε σε κάτι διαφορετικό, το οποίο έρχεται στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται λοιπόν η ημέρα των ελληνικών πόλεων εδώ στη Θεσσαλονίκη μας στις 14 Σεπτεμβρίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Θέλω να σας πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και είναι το CityVas Forum, όπως ίσως σας είναι γνωστό. Γίνεται, εξάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πρόκειται για ένα συνέδριο που αφορά στη βιώσιμη κινητικότητα. Έτσι λοιπόν η ημέρα των πόλεων θα έρθει στην Θεσσαλονίκη μας, θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Έχει τη σφραγίδα φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορέσουμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και τώρα αν θέλετε και εσείς να γραφτείτε για να παρακολουθήσετε την δράση, Μπορείτε να μπείτε στην ημέρα ελληνικών πόλεων, φόρμα εγγραφής, θα σας βγάλει εκεί τον σχετικό σύλλογο. Θα δείτε λοιπόν, θα υποβάλλετε και εσείς την αίτησή σας, γιατί πραγματικά είναι μια δράση, ένα δρόμενο, το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη μας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Επομένως είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι μια ημερίδα η οποία θα αναδείξει τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικοί δήμοι όσον αφορά στην βιώσιμη κινητικότητα. Θα αναλυθούν τα εμπόδια που συναντούν οι ελληνικοί δήμοι στην αστική μετακίνηση, θα υπάρξει παρουσίαση καινοτόμων λύσεων από την ελληνική αγορά και όχι μόνο, και πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο, είναι ήδη διαθέσιμες, μπορείτε να αναγράψετε απλώς Θεσσαλονίκη ημέρα των ελληνικών πόλεων. Θα σας βγάλει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Και τι θα λέγατε, πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, να πάμε μέχρι το φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Σήμερα λοιπόν στη Μονή Λαζαριστών θα βρίσκεται ο υπέροχος Μάριος Φραγκούλης. Ο Μάριος Φραγκούλης, ο οποίος μας χάρισε και μία μοναδική συνέντευξη, μίλησε για πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Μας αποκάλυψε κιόλας ότι μικρός τραγουδούσε το Γεροδήμο. Αυτό κι αν είναι κάτι σπάνιο πραγματικά. Δηλαδή, να σκεφτεί κανείς ότι ο Μάριος Φραγκούλης, ο υπέροχος Μάριος Φραγκούλης, ξεκίνησε από το δημοτικό τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς, η μουσική πάντα είναι μία και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Για να δούμε λοιπόν τους τυχερούς από εσάς. Θέλω να σας πω ότι τα ονόματα όλων σας είναι αναρτημένα και στο Viber του Flash, μπορείτε να τα δείτε. Η τυχερή μας λοιπόν είναι Γιάννης Θεοδόρου, Μιχτοπούλου Βικτωρία και Πάνος Μωραΐτης. Πάνος Μωραΐτης, Μιχτοπούλου Βικτωρία και Γιάννης Θεοδόρου, οι τρεις τυχεροί από εσάς, μεταβαίνετε απευθείας από την Μονή Λαζαριστών. Αναφέρετε όνομα, επώνυμο, ότι έχετε κερδίσει τις διπλές προσκλήσεις από τον Flash στους 99,4 και περνάτε πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Να σας πάω και σε κάτι τώρα διαφορετικό. Να πάμε στη γιορτή της Δημοκρατίας. Η Δημοκρατία κανονικά βέβαια θα πρέπει να γιορτάζει κάθε μέρα. Έχουμε τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και έτσι στην Θεσσαλονίκη γίνεται μια μεγάλη γιορτή, η γιορτή της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται στη Θεσσαλονίκη μας σχετική γιορτή. Φυσικά είναι η μεγάλη εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή φυσικά. Είναι μια μουσική εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση των 52 ετών από την αποκατάσταση της ελληνικής δημοκρατίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη, η Μαρία Φαραντούρη θα είναι εκείνη η οποία θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια. Θα την πλαισιώνουν μουσική, ενώ θα υπάρχει και έκθεση από το φωτογραφικό αρχείο του Βασίλη Μποζική για να μάθουμε περισσότερα για την ημέρα αυτή. Ελεύθερη είσοδος, 8 η ώρα ξεκινάει η συναυλία στο Δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης μας, γιατί πραγματικά αξίζει έτσι να μάθουμε περισσότερα, να γιορτάσουμε τη μέρα αυτή και αξίζει φυσικά να τιμούμε την δημοκρατία κάθε μέρα. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί δεν το κάνουμε πολλές φορές, πραγματικά δεν το κάνουμε. Να πάμε και σε κάτι διαφορετικό, πάμε μέχρι την δυτική πλευρά της πόλης, διότι εκεί υπάρχουν μαγικές καλοκαιρινές νύχτες κάτω από τα αστέρια, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Είναι δωρεάν το θερινό σινεμά για όλους, για να απολαύσουν όλη την εμπειρία του θερινού κινηματογράφου. Βέβαια, οι θεατές καλούνται προαιρετικά, αν μπορείτε βέβαια, είναι σημαντικό να το κάνετε, να ενισχύσουν το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου, δίνοντας τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη προσωπικής υγιεινής, το εισιτήριο αγάπης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Πού συμβαίνει όλο αυτό? Στον θερινό κινηματογράφο Τζένι Καρέζη. Έτσι λοιπόν και αυτή την εβδομάδα μπορείτε να απολαύσετε αγαπημένες προβολές. Σήμερα προβάλλεται ο Σιρόκο και το Βασίλειο των Ανέμων, είναι μια παιδική ταινία, μια μαγική παιδική περιπέτεια για τη φαντασία, το θάρρος, τη δύναμη της αδελφικής σχέσης και έχει πάρει και το βραβείο κοινού στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει ακριβώς με το animation. Ενώ από αύριο έχουμε το αγαπημένο μου γλυκό. Ακούγεται παιδικό, δεν είναι παιδικό. Είναι μια λεπτή ανθρώπινη ιστορία για την ανάγκη της επαφής και την ελευθερία. Είναι βραβευμένη συγκεκριμένη ταινία και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, μια ταινία η οποία πραγματικά θα σας αγγίξει. Αν επιλέξετε να πάτε με το αστικό, χρησιμοποιείτε τη γραμμή 35, κατεβαίνετε στην στάση Πευκάκια. Ενώ αν επιλέξετε έτσι να πάτε με το αυτοκίνητό σας, υπάρχει και πάρκινγκ και φυσικά ο χώρος είναι προσβάσιμος και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Νομίζω ότι αυτό δεν θα έπρεπε καν να μπαίνουμε στη διαδικασία να το λέμε, αλλά δυστυχώς είναι απαραίτητο, γιατί δυστυχώς πολλά πράγματα δεν, που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, δυστυχώς δεν είναι αυτονόητα. Να δούμε λοιπόν και τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα στην πόλη μας. Τι άλλα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Θα μου πείτε, μα και άλλα πράγματα να κάνουμε. Μάριο Φραγκούλη θα απολαύσουμε. Θα μπορέσουμε να απολαύσουμε τις βάκχες του Ευρυπίδη. Τι άλλο λοιπόν θέλουμε να ζήσουμε. Σαξόφωνο. Μια βραδιά με σαξόφωνο. Και πού θα συμβεί αυτό. Κάτω από τις ομπρέλες. Και σαξόφωνο και πιάνο θα υπάρχει. Ένα βράδυ όπου η jazz μουσική συναντά τον κινηματογράφο και όλο αυτό συμβαίνει κάτω από τον έναστρο ουρανό της πόλης μας. Ο Τάσος Σαριόγλου παίζει μουσική σε μια συναυλία η οποία πραγματικά θα μας μαγεύσει. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τελείται υπό την αιγίδα του Μητροπολιτικού Δήμου της πόλης μας. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 και φυσικά είναι ελεύθερη για όλους. Έτσι γιατί πραγματικά αξίζει να ζήσουμε, αξίζει να απολαύσουμε μουσικές βραδιές. Ξέρετε, είναι αυτό το οποίο κάνει το καλοκαίρι ακόμα πιο ξεχωριστό. Το να ερχόμαστε κοντά, το να μοιραζόμαστε πράγματα και το να γινόμαστε ένα. Αυτό είναι που μετράει, αυτό είναι που μας φέρνει πιο κοντά και γι' αυτό και μας αρέσει πάρα πολύ το ότι υπάρχουν και άλλες δράσεις, πάρα πολύ όμορφες δράσεις φυσικά, οι οποίες πραγματοποιούνται εδώ στην Θεσσαλονίκη μας και ξέρετε, είναι σημαντικό το ότι επίσης μπορούμε να απολαύσουμε θέατρο ακόμα και σε κλειστούς χώρους, σε κλειστούς κλιματιζούμενους χώρους όμως, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει την σημασία του. Το Group Therapy λοιπόν, η ανατρεπτική αυτή κωμωδία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ανεβαίνει στο φουαγέ της εταιρείας του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Το κείμενο είναι της Πέννης Φυλακτού, η σκηνοθεσία είναι του Λευτέρη του Πλασκασοβίτη και συνεχίζει να μας κρατά συντροφιά η παράσταση αυτή, η οποία τι αφηγείται, το τι συμβαίνει όταν 4 άνθρωποι συναντιούνται λίγο πριν συναντήσουν τον ψυχολόγο τους έξω στην έσοδο, στο σημείο αναμονής του ψυχολόγου. Η τιμή εισόδου ξεκινά στο εκπαιδευτικό εισιτήριο από τα 9 ευρώ. Να σας πω ότι η προπόληση γίνεται στο ntng.gr και να σας πω ότι οι παραστάσεις είναι μέχρι και την 5η 30 Ιουλίου, την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, την 5η στις 9, την ίδια ώρα και την Παρασκευή, Σάββατο διπλή παράσταση 6 και 9 και την Κυριακή στις 7.30 και αυτό θα συμβαίνει μέχρι και τις 30 Ιουλίου και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ. Να σας πω επίσης ότι μπορείτε να απολαμβάνετε και την ταινία, ναι, μπορούμε να δούμε την Οδύσσια, η οποία είναι στις σκοτεινές αίθουσες, στο ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας, σε σκηνοθεσία της Έφης Δρόσου, όπου ο Μάρκ Τουέιν αφηγείται με χιούμορ και έτσι πολύ φαντασία μια διαφορετική ιστορία των πρωτόπλαστων από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Κλιματιζούμενος ο χώρος και η τιμή εισόδου ανέρχεται μόλις στα 5 ευρώ για να μπορούν να απολαύσουν όλοι μια όμορφη θεατρική παράσταση. Έχει φτάσει η ώρα να πάμε να κάνουμε μια μικρή, πολύ μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης. Όταν θα επιστρέψουμε όμως, μαζί μας θα βρίσκεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ο κ. Αστέρης Πελτέκης, για να μιλήσουμε για τις βάκχες του Ευρυπίδη που απολαμβάνουμε σήμερα. Και όχι μόνο, για όλα τα υπέροχα τα οποία συμβαίνουν από το Κρατικό Θέατρο, για την Λυσιστράτη η οποία θα βρεθεί στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, για τις παραστάσεις, για τα παραμύθια που διαβάζονται σε μικρά παιδιά και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη ραδιοφωνική βόλτα και επιστρέφουμε.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4.

Εδώ είμαστε στον Φλάσκια στους 99,4 και θέλω να σας πω ότι η χαρά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω έναν άνθρωπο στον οποίο χρωστάμε μερικά από τα σπουδαιότερα θεατρικά βράδια, μερικές από τις μεγαλύτερες συγκινήσεις που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, μερικές από τις πιο δυνατές θεατρικές παραστάσεις. Τι να ξεκινήσω να λέω? Να ξεκινήσω να λέω για το Βύρα της Άγκυρες, το οποίο πήρε την έγκριση των ΡΕΠΑ Παπαθανασίου για να ξαναγίνει και έγινε στη Θεσσαλονίκη μας και κατέβηκε και στην Αθήνα κάτω. Να μιλήσουμε για τις Τροάδες, για το Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε, την υπέροχη αυτή παράσταση που πήγε και στην Αθήνα και εκεί πρωταγωνιστούσε η υπέροχη Γιώτα Νέγκα που ακούσαμε λίγο πριν, τη Θελεθίνα που τη γνωρίσαμε, το Αυτή η νύχτα μένει, τη Λυσιστράτη. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο είναι αδύνατο να σταματήσει να σε εκπλήσει και να σε εντυπωσιάσει με την ευγένειά του, το ήθος του, την καλλιέργεια του, το ταλέντο του, το όραμα που έχει και το πόσο

0: σκληρά δουλεύει. Και ξέρετε, το πολύ εντυπωσιακό είναι ότι παρά το απαιτητικό του πρόγραμμα, έχει βρει χρόνο να εκπονήσει και διδακτορική διατριβή, να γράψει και ένα βιβλίο πάνω στην υποκριτική μέθοδο. Γέννημα θρέμα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιός, με υπέροχη παρουσία και επί σκηνής και σκηνοθετικά και ερμηνευτικά στην τηλεόραση φυσικά. Μεταξύ άλλων τον έχουμε δει στο Θανάση, στη Γη της Ελιάς, στο LAPD, στο Σιωπηλό Δρόμο, στο Μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Και η αφορμή της συζήτησής μας, γιατί είναι και ένας εξαιρετικός ομιλητής και έχουμε πάρα πολλούς λόγους να μιλάμε, είναι η σημερινή υπέροχη παράσταση, η οποία είναι μια συμπαραγωγή του δικού μας του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, με έναν από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς και διακεκριμένους σκηνοθέτες, βούλγαρος σκηνοθέτης, τον Γιάβορ Γκάνθεφ, ο οποίος έχει και διεθνή καριέρα, Tiger Lilies επί σκηνής, το πολύ γνωστό συγκρότημα που θα πάρει το ρόλο του χώρου, όπως έχετε καταλάβει, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ο κύριος Αστέρης Πελτέκης. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
1: Χαίρετε και καλησπέρα σε εσάς και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.
0: Είναι πολύ μεγάλη χαρά που σας έχουμε, κύριε Πελτέκη, εδώ μαζί μας. Και είναι γεγονός...
1: Και μου επίσης.
0: Σας ευχαριστώ, γιατί ξέρω ότι είστε σε πυρετόδεις διαδικασίες αυτή τη στιγμή. Να ξεκινήσουμε από την αφορμή της συζήτησής μας, διότι έχουμε μία εξαιρετική παράσταση, η οποία παρουσιάστηκε και εντυπωσίασε και στην Επίδαυρο, μία διεθνή συμπαραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που είχατε να αντιμετωπίσετε στο να υλοποιηθεί αυτή η παράσταση που θα δούμε σήμερα το βράδυ και πώς καταφέρατε να την κάμψετε?
1: Αυτό το project ήταν έτσι αρκετά φιλόδοξο. Τελικά ευωδόθηκε. Όλα ξεκίνησαν πριν από 2 χρόνια, όταν αποφάσισα να δημιουργήσω το Διαβαλκανικό Δίκτυο Παραστατικών Τεχνών, το οποίο μετά από κόπο πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συνέβαλαν και ουσιαστική δουλειά και το χτίσιμο ενός background για αυτό το δίκτυο, βρέθηκα στη Βουλγαρία και παρακολούθησα στο Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας της Σόφιας, το Ιβάν Βάζοφ, μια παράσταση του Γιάμπορ Γκάρντεφ, έναν Σέξπιρ, του Γιώργοντης της Βερόνης που είχε κάνει, και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από τον τρόπο της σκηνοθεσίας του και από το βάθος της σκηνοθετικής του προσέγγισης, αλλά και από το θέαμα το οποίο προσέφερε η παράσταση συγκεκριμένη. Όταν τον γνώρισα, μιλήσαμε, ανταλλάξαμε έτσι απόψεις. Είδα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο της δικής μου γενιάς, ο οποίος είναι πολύ έτσι ουσιαστικός και σημαντικός στην σκέψη, στην κοσμοθεωρία και στην προσέγγιση του τη θεατρική. Ξεκίνησε λοιπόν μια σχέση, συνεχίστηκε μέσα από τη διοργάνωση του πρώτου συνεδρίου και το χτίσιμο του Διαβαλκανικού Δικτύου Παραστατικών Τεχνών. Έπειτα η συναστρία και οι συγκυρίες έφεραν τους Tiger Lilies μέσα από μια παράσταση στο τέλος του έρωτα σε κείμενο του Πασχάλ Ραμπέρ, με τον οποίο θα έχουμε την τιμή να γράψει ένα έργο για το Κρατικό Θέατρο και για μένα προσωπικά την επόμενη χρονιά, για τα τέλη του 27. Σας δίνω και
0: τώρα εδώ θα σας βάλω, μια ανατελεία για να ρωτήσω έτσι, να πάρω ένα τυράκι. Φαντάζομαι θα το σκηνοθετήσετε εσείς το έργο αυτό, υποθέτω.
1: Στα Ραμπέρα, αλλά εγώ θα παίξω.
0: Θα παίξετε.
1: Η του ίδιου διαφορετικά δεν θα έκανε αυτή την παράσταση.
0: Αχ, και μας έχετε λείψει πολύ. Μας έχετε λείψει πολύ επί σκηνής μετά τον ρόλο του Αργκάν στο Κατά Φαντασία Ανασθενής. Νομίζω ότι θέλουμε πάρα πολύ να σας δούμε επί σκηνής.
1: Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ο Πασχάλ είναι καθόλου έτοιμος. Έχει ξεκινήσει να γράφει. Ο Ραμπέρ γράφει πάντα τα έργα του πάνω σε ηθοποιούς. Και μόνο αν είναι εμπνευστεί από μία συνθήκη. Νομίζω ότι θα βγει κάτι ουσιαστικό και σημαντικό και για το θέατρο μας και για την πόλη μας, γιατί ο Ραμπέρ είναι ένας διεθνούς φήμης συγγραφέας και σκηνοθέτης, ο οποίος δουλεύει σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν έτσι ως παρένθεση. Συνεχίζω με
0: όμορφη παρένθεση όμως.
1: Έτσι λοιπόν χτίστηκε αυτή η σχέση. Βρεθήκαμε και με τους Tiger Lilies, με τον Μάρτιν Ζακ, ένα σπουδαίο τύπο, τον λέω τύπο γιατί είναι έτσι φοβερά οικείωσε πολύ ωραίο άνθρωπο, με φοβερό χιούμορ, σκοπικό, το εγγλέζικο αυτό χιούμορ και την ευγένεια που διακρίνει τους Βρετανούς φίλους. Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιδέα να κάνουμε κάτι μαζί σε συμπαραγωγή. Ο Γιάν Μποργκάρντοφ ήθελε να κάνει τις βάκες από σπουδαστής, από φοιτητής ακόμη. Οπότε η ιδέα ότι η Tiger Lily θα μπορούσε να είναι η συνοδή του Διονύσου βρέθηκε στο τραπέζι σε μια συζήτηση που είχαμε και κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το όμορφο ταξίδι. Όταν τελικά βρεθήκαμε και με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, με τον οποίο πέρυσι κάναμε τον Ξένο πάνω στον Όμηρο, μια πολύ σπουδαία έτσι,
0: Εξαιρετική.
1: τομή στην προσέγγιση των παραστάσεων με μια επιστροφή στις πηγές του αρχαίου γράμματος. Κάναμε αυτή τη συζήτηση για το πιθανό project το οποίο θα μπορούσε να προκύψει για τις Βάρκες και τελικά φτάσαμε να μπει στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Επιδαύρου μετά από αρκετές δυσκολίες και διάφορα εμπόδια. Παρ' όλα αυτά με επιμονή και υπομονή καταφέραμε και βρέθηκε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ σε μια συνεργασία του Εθνικού Θεάτρου της Βουλγαρίας του Ιβάν Βάζοφ, του Κρατικού Θεάτρου και του Φεστιβάλ για την Επίδαυρο και στη συνέχεια σε περιοδία με δύο θέατρα τα κρατικά σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο και θα δούμε και ίσως και σε κάποια άλλα μέρη.
0: Εξαιρετικό.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το χρονικό αυτής της ιστορίας που σήμερα το βράδυ έχουμε την τύχη να παρακολουθήσουμε και στο θέατρο Γης, τον Νταμάρη, το γνωστό.
0: Το νταμάρι της Τριανδρίας, όπως το λέμε, μια παράσταση η οποία ενθουσίασε το κοινό της Επιδαύρου, εντελώς διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει τις κλασικές βάτχες, πολύ πιο ρηξικέλευτη, πολύ πιο σκοτεινή με μία έννοια, ένα σκοτεινό καμπαρέ, κάτι από musical, κάτι από τσίρκο, κάτι πιο εσωτερικό, γιατί νομίζω κατά μία έννοια όλοι μας έχουμε ένα κομμάτι του Πενθέα μέσα μας. Βλέποντας εσείς την παράσταση, ποια σκηνή είναι αυτή η οποία σας έκανε να αλλάξετε την σκέψη σας και την θεώρησή σας ως προς κάτι που πιστεύατε?
1: Νομίζω ότι όλη η προσέγγιση, καταρχάς να πούμε ότι αυτό το σκοτεινό καμπαρέ είναι και το στίγμα που δίνει η συμμετοχή των Tiger Lilies, οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη προσέγγιση και μια συγκεκριμένη αισθητική δραματικής κλοουνερίας, το πούμε, ενός δραματικού τσίρκου. Τραγικά δραματικού τσίρκου, μάλλον. Με όλο το σκοτάδι εντός και εκτός εισαγωγικών, αλλά και το χιούμορ που διακρίνει την αρχαία ελληνική τραγωδία. Ξέρετε, οι ποιητές, η τραγωδία μας ήταν σπουδαία μυαλά, να το πούμε έτσι. Φοβερές οι άνθρωποι γνωρίζανε ότι η τραγωδία δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει κάποια κομική στιγμή η οποία αφενός θα αποσυγχωρήσει και αφετέρου θα δώσει μεγαλύτερη διάσταση στην τραγωδία. Αυτό νομίζω ότι επιτυγχάνεται μέσα από τη ματιά αυτή την πολύ διαβασμένη του Γιάν Μποργκάρντεφ και ταυτόχρονα, ο οποίος ταυτόχρονα σέβεται απόλυτα το κείμενο. Και παρότι το κείμενο είναι στην αρχή με καταπληκτική προφορά και καταπληκτική άνεση στο να μεταδώσουν, ακόμη και για κάποιον που δεν γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά, το έργο και με τη βοήθεια των υπερτίτλων οι οποίοι είναι στην ελληνική γλώσσα πάνω σε ταμπλό τα οποία υπάρχουν στο θέατρο περνάει πάρα πολύ έντονα η ιστορία και δεν χάνεται ο μύθος, δεν χάνεται το έργο. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία. Τώρα η σκηνή που ο Πενθέας μέσα από την αλαζονία και την έπαρση βρίσκεται απέναντι να τα βάζει με κάτι το οποίο είναι ανώτερό του εντός και εκτός εισαγωγικών με το θείο και να διαπράττει την Ήβρη είναι μια σκηνή η οποία σε όλες τις τραγωδίες
0: Βέβαια.
1: είναι αυτή που καθορίζει το πόσο θα αλλάξει τον τρόπο της σκέψης μας και πόσο θα ξαναθυμηθούμε γιατί πρέπει συνεχώς κάθε μέρα που ξυπνάμε να θυμόμαστε ότι είμαστε πεπερασμένα όντα της σκηνής και να μην επιτρέπουμε στην αλαζονία και την έπαρση να μας οδηγεί στο να διαπράξουμε ύβρι απέναντι σε οτιδήποτε, είτε αυτό είναι το θείο και το μεταφυσικό, είτε το ανθρώπινο και το κοινωνικό.
0: Ξέρετε, τράττω με τις ευκαιρίες αυτού που είπατε, κύριε Πελτέκη, και σκέφτομαι το εξής, ότι πόσους πενθές, ή και εμείς μπορεί να γινόμαστε πενθέας κάθε μέρα, όταν ακριβώς απορρίπτουμε οτιδήποτε διαφορετικό, οτιδήποτε μας φαίνεται ξένο, οτιδήποτε δεν μας ταιριάζει, διαπράττοντας ουσιαστικά μία ύβρι στην ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη.
1: Ναι, φυσικά. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Διαπράττουμε ύβρι απέναντι, όταν διαπράττουμε ύβρι απέναντι στο μεταφυσικό ή στο θείο, είτε κάποιος το πιστεύει, είτε το ασπάζεται, είτε όχι, όποια φιλοσοφική, όποια θεολογική, όποια φιλοσοφική θεώρηση του κόσμου για να έχει, το μόνο σίγουρο είναι ότι διαπράττει ύβρι απέναντι, ο καθένας από εμάς εννοώ,
0: Βέβαια.
1: δεν ξέρω τον εαυτό μου, απέναντι στον άνθρωπο, άρα απέναντι στον εαυτό του και απέναντι στην κοινωνία του. Και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πάρα πολύ έντονα το αίσθημα του κοινού, της κοινότητας και της πολιτείας και του πολίτη με την αρχική έννοια της λέξης. Γι' αυτό και η λέξη «ιδιώτ» προέρχεται από τη λέξη «ιδιώτης». Αυτός που ιδιώτευε στην αρχαία δημοκρατία, στην αρχαία Ελλάδα, θεωρούταν μίασμα για την κοινωνία, θεωρούταν άχρηστος. Γι' αυτό και τον λέγανε ιδιώτη. Και από εκεί προέκυψε και η λέξη idiot, η οποία χρησιμοποιείται στα αγγλικά ή idiot στα γαλλικά και σε άλλες γλώσσες με την ίδια ρίζα. Από εκεί προκύπτει λοιπόν αυτή η λέξη. Γι' αυτό και όταν κάποιος επέρεται, αρχίζει και ιδιωτεύει.
0: Έχετε
1: Γιατί
0: απόλυτο
1: ενδιαφέρεται
0: δίκιο.
1: περισσότερο για τον εαυτό του αντί για τα κοινά.
0: Έχετε
1: Οπότε
0: απόλυτο
1: διαπράττει
0: δίκιο.
1: ήδη μια κοινωνική ύβρι, η οποία σε έναν κόσμο θεολογικό θα μπορούσε να μεταφραστεί και σε ύβρι απέναντι στο θείο ή στο μεταφυσικό ή στο κάτι διαφορετικό που μπορεί να υπάρχει πέρα από εμάς.
0: Ξέρετε, εγώ σκέφτομαι πολλές φορές και τον χορό των βακχών που μετατρέπεται από εκεί που είναι ένας ειρηνικός θίασος κατά μία έννοια σε μία τυφλή αιμοδιψή μάζα. Βέβαια νομίζω ότι το βλέπουμε λίγο διαφορετικά εδώ και είναι αυτό που περιμένουμε πώς και πώς να απολαύσουμε. Είναι δηλαδή τελικά ο φανατισμός αυτός ο οποίος μας κρατάει πίσω και τελικά μας κάνει να ιδιωτεύουμε και να γινόμαστε όμως μάζα τελικά. Γιατί νομίζω ότι αυτό που είπατε έξω από την κοινωνία δεν μπορεί να αναπτυχθεί ένας άνθρωπος.
1: Μα μόνο όταν ιδιωτεύεις μπορείς να νίκεις στη μάζα, θεωρώ.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Γιατί εάν ενδιαφερόσουνα για τα κοινά δεν θα ακολουθούσες τη μάζα σε οποιοδήποτε είδος φανατισμού της. Θα προσπαθούσες να μιλήσεις για το κοινό καλό και να αφυπνίσεις τους υπόλοιπους ώστε να μην αποτελούν μάζα και κατ' επέκταση να μην αποτελεί ο ίδιος ο εμπλεκόμενος μάζα. Οπότε είναι συνώνυμο της ιδιώτευσης ή ας το πούμε η ένταξη στη μάζα, η μη συνειδητή ή η συνειδητή ένταξη στη μάζα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, εγώ βλέποντας και τα μεταλλικά κυκλειδώματα που θα δούμε στο σκηνικό, το πολύ ωραίο αυτό σκηνικό, γιατί έτσι είδαμε, πήραμε μια γεύση από τις εικόνες που δόθηκαν από την Επιδαύρου, από την παράσταση της Επιδαύρου, με κάνει να σκέφτομαι ότι πού μπορεί να φτάσει καμιά φορά η εξουσία ενός κράτους, που κατά μία έννοια είναι ο πενθέας, για να επιβάλλει την τάξη και την ασφάλεια. Γίνεται καμιά φορά τυραννία.
1: Έχουν κάτι πολύ αξιοσημείωτο αυτά τα κάγκελα. Είναι τόσο εύθραυστα αλλά και τόσο επιβλητικά ταυτόχρονα που δείχνουν ακριβώς αυτό που συμβαίνει σε μια δημοκρατία. Νομίζω ότι ένα από τα... Φαντάζομαι, δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν μου το έχει εξηγήσει με αυτόν τον τρόπο ούτε ο Γιάννη ούτε είναι τόσο εμφανές από το κείμενο ή ίσως και να είναι, δεν ξέρω. Αυτή η ουσιαστική φαινομενική ελευθερία της δημοκρατίας που οδηγεί στην τυραννία είναι αυτή η ψευδαίσθηση της δημοκρατίας που μας κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε μεν ελεύθεροι, αλλά από πίσω υπάρχουν κάτι κάγκελα λευκά τα οποία μπορούν και να γίνουν απαγορευτικά για την είσοδό μας κάπου αν δεν μας ελέγξουν.
0: Έχετε
1: Όπως
0: απόλυτα
1: συμβαίνει και
0: δίκιο.
1: στην παράσταση του Γιάνγκορ, το βρήκα ευφυές αυτό το σκηνοθετικό, αυτή τη σκηνοθετική πράξη. Τη βρήκα ευφυή όταν οι βάκχες προσπαθούν να πλησιάσουν εκεί που φυλακίζεται εντός και εκτός εισαγωγικών ο Διόνυσος και τους κάνουν σωματικό έλεγχο όπως γίνεται σε μια συναυλία, σε ένα γήπεδο ή σε ένα καθεστώς το οποίο αρχίζει και μετατρέπεται μια δικτατορία. Ενώ η περίοδος κατά την οποία γράφει τις Βάκχες ο Ευρυπίδης όντας εξόριστος στη Μακεδονία από την αυτοεξόριστος νομίζω εξόριστος, αν κάνω κάποιο λάθος δεν το θυμάμαι σίγουρα αυτή τη στιγμή. Πάντως βρίσκεται στην περιοχή της Μακεδονίας μακριά από την Αθήνα και την Αθηναϊκή Δημοκρατία όπου έχουν προηγηθεί οι πόλεμοι, Πελοποννησιακός πόλεμος κτλ. Φαίνονται, δείχνουν τα σημάδια να έρχεται μια νέα περίοδος τυραννίας και να γκρεμίζεται το αίσθημα της δημοκρατίας. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι αυτό το σκηνικό και αυτή η φαινομενική, αυτά τα φαινομενικά κυκλειδώματα τα οποία είναι και δεν είναι λευκά, είναι λευκά μεν, αλλά είναι και δεν είναι κυκλειδώματα δε και όταν θέλουν μετατρέπονται σε κάτι σκληρό που απαγορεύει την είσοδο, είναι πάρα πολύ εύστοχο σαν
0: Συμφωνώ.
1: προσέγγιση.
0: Γιατί κάπως έτσι είναι και τα όρια της ελευθερίας μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν θέλετε, που νομίζουμε ότι έχουμε μια άπειρη ελευθερία, αλλά στην πραγματικότητα αυτό φτάνει στην ασυδοσία και στην τυραννία και σε κάθε έκφανση της
1: Ακριβώς.
0: ζωής μας και της καθημερινότητάς μας.
1: Σε κάθε μορφή ελευθερίας την οποία δεν σέβεται την ελευθερία του άλλου συμβαίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Η ελευθερία για να είναι ουσιαστική ελευθερία πρέπει να έχει ως πρόταγμα το σεβασμό της ελευθερίας του άλλου.
0: Και ίσως εδώ έρχεται αυτό που είπατε λίγο πριν, ότι όταν κάποιος ιδιωτεύει και δεν θεωρεί τον εαυτό του μέσα στο κοινό σύνολο και δεν τον ενδιαφέρει το κοινό καλό, ίσως ακριβώς εκεί η ελευθερία γίνεται ασυδοσία.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα για τις Βάκχες, δεν μπορώ να μην ρωτήσω και για τη Λυσιστράτη. Η λογική τελικά είναι ένα δικό μου ερώτημα το οποίο έχω και έτσι δράτω με της ευκαιρίας που αφορά στις Βάκχες. Σκέφτομαι ότι ο Πενθέας λειτουργούσε πολύ και με την λογική, τη στενή λογική. Η λογική τελικά μας προστατεύει ή μας φυλακίζει.
1: Η λογική είναι.
0: Η στεγνή λογική μάλλον για να είμαι ακριβής, γιατί ο Πενθέας πάει με τη λογική αλλά δεν ανοίγει και το μυαλό του.
1: Δεν
0: Έχει...
1: νομίζω ότι αυτό που κάνει ο Πενθέας είναι η λογική. Είναι μια ψευδέστηση λογικής. Είναι μια επικαλυμμένη, ένας επικεκαλυμμένος εγωισμός ο οποίος βαφτίζεται λογική.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Απ' την άλλη όμως θα μπορούσε να είναι η λογική ενός κοινωνικά μη εκπαιδευμένου ατόμου, ενός ανθρώπου που ιδιωτεύει ίσως και χωρίς τη θέλησή του, λόγω μιας αλλαγής στα κοινωνικά δεδομένα, λόγω μιας αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται κάποιος την εξουσία ή και λόγω χαρακτήρα. Δεν διευκρινίζεται ακριβώς αυτό. Πάντως αυτή η λογική θα μπορούσε να είναι ένα είδος λογική, είναι σαν την αλήθεια, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει μόνο μία αλήθεια. Η αλήθεια είναι σαν τα μαθηματικά και τη φιλοσοφία, οπότε δεν υπάρχει μόνο μία απάντηση. Επίσης, μία έτσι, προσέγγιση στη λέξη αλήθεια, η οποία μου αρέσει να αναφέρω, είναι ότι η αλήθεια απαρτίζεται από το στερητικό α και τη λήθη. Οτιδήποτε λοιπόν στερείται λήθης είναι μία αλήθεια. Ο
0: Σωστό.
1: τρόπος με τον οποίο στερεί ο καθένας τη λύθη κάθε φορά είναι μια άλλη αλήθεια. Συνεπώς η αλήθεια φυσικά δεν είναι μία. Είναι η εκάστοτε αλήθεια την οποία μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας μέσα από το δικό του πρίσμα και η αλήθεια όπως θα τη στερήσει τη λύθη ο καθένας από εμάς.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, πραγματικά. Αλήθεια. Πώς αισθάνεστε έτσι που θα ξαναβρεθείτε για μία ακόμα φορά στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, γιατί να πούμε ότι μιλάμε τώρα για τη Λυσιστράτη, την υπέροχη αυτή παράσταση που για πολλούς ειδικούς και θεατρολόγους θεωρείται η κορυφαία κωμωδία όλων των εποχών, του δικού μας του παππού Αριστοφάνη όπως τον λένε κάποιοι θεατρολόγοι, Παρασκευή 21 και Σάββατο 22 Αυγούστου στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, Λυσιστράτη.
1: Εντάξει, πάντα είναι μεγάλη χαρά να βρίσκεσαι σε αυτό το θέατρο και φυσικά με ένα τέτοιο σπουδαίο κείμενο και με κάθε ένα σπουδαίο κείμενο του αρχαιογράμματος, τα σωζόμενα τουλάχιστον κείμενα, είναι μεγάλη χαρά, τιμή και φυσικά φέρεις και μεγάλη ευθύνη, είναι μεγάλη η αγωνία να μπορέσεις να προσεγγίσεις τα κείμενα χωρίς να τα προσβάλλεις, να κάνεις πράγματα τα οποία θα αποδώσουν το αίσθημα το σύγχρονο, του σύγχρονου θεατή και να τον φέρουν πιο κοντά με το ποιητικό έργο του σπουδαίου αυτού λυρικού, κωμικού ποιητή, φιλοσόφου, του Αριστοφάνη, ο οποίος αποτελεί μια μοναδική περίπτωση, είναι έτσι ένα τρομερά πολυσχηδές μυαλό, ένας εγκέφαλος φοβερά διευρυμένος με μεγάλους ορίζοντες, με φοβερό σκοπτικό και χιούμορ ουσιαστικό, θα έλεγε κανείς, με χιούμορ το οποίο σε προβληματίζει και δεν σε κάνει μόνο να γελάσει ή να ψυχαγωγήσει, με πολύ έντονο πολιτικό, με την έννοια του πολίτη όπως τον αναφέραμε στην αρχαία Ελλάδα, προβληματισμό, και φυσικά με πολύ έντονο το αίσθημα του κοινωνικού και του κοινού. Σίγουρα κάθε άλλο παρά ιδιώτης λοιπόν ο Αριστοφάνης. Οπότε η ευθύνη που φέρεις όταν προσεγγίζεις ένα τέτοιο κείμενό του και θέλεις να το επικοινωνήσεις και να το κοινωνήσεις σε ένα κοινό 2.500 χρόνια περίπου μετά, είναι τεράστια.
0: Και...
1: Αλλά είναι και μεγάλη η χαρά του να ασχολείσαι με αυτά τα κείμενα και με την αρρωγή έτσι πολύ σημαντικών και ουσιαστικών καλλιτεχνικών συνεργατών και ηθοποιών να μπορείς να αφηγήσεις τις ιστορίες του παππού Αριστοφάνη, όπως τον ανέφερες και εσύ, στο σημερινό κοινό και να προσεγγίζεις τα πολύ ουσιαστικά θέματα τα οποία δυστυχώς εξακολουθούν να είναι επίκαιρα, όπως είναι το θέμα του πολέμου και της ειρήνης και το θέμα της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Δυστυχώς, 2.500 χρόνια μετά, τα θέματα αυτά, αντί να έχουν εξαλειφθεί, είναι ακόμη επίκαιρα όσο ποτέ.
0: Και η ισότητα των φύλων. Η γυναίκα έχει
1: και
0: πάρει τη
1: ισότητα
0: θέση
1: των
0: που
1: φύλων,
0: της αξίζει.
1: Παρά τα βήματα τα οποία έχουν γίνει, άμα αρκεί να ανοίξεις το Google και να πατήσεις, ας πούμε, γίνεται στα 2/3 του κόσμου που υπάρχουν ακόμη γυναίκες οι οποίες υφίστανται την Μπούργκα ή το λιθοβολισμό εξαιτίας της μοιχείας ή και άλλα πολύ μεγάλα πράγματα. Εάν δεις την βία και τις γυναικοκτονίες που πραγματοποιούνται ανά τον κόσμο αυτή τη στιγμή, είναι μεγάλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν.
0: Είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα και χαίρομαι πάρα πολύ που το αναφέρετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να αναφέρετε αυτό. Ακόμα και το γεγονός ότι πολλές φορές σε μια αίθουσα, σε μια σχολική αίθουσα, μιλάνε για μαθητές και όχι για μαθήτριες, μιλάνε για φοιτητές και όχι για φοιτήτριες. Οπότε και μόνο νομίζω ότι αυτό δείχνει πολλά πράγματα και θέλω να υπερτονίσω την...
1: Πρώτο καταρτίζουμε το πρόγραμμα σπουδών και, και τα μαθήματα της νέας σχολής, της ανώτατης σχολής παραστατικών τεχνών, η οποία δημιουργείται και δημιουργήθηκε, ψηφίστηκε με νόμο δηλαδή και θα λειτουργήσει, ευελπιστούμε από το 27, από το Σεπτέμβριο του 27 θα βάλει τους πρώτους φοιτητές. Παντού προσέχουμε αυτό το θέμα, το να αναφέρονται σπουδαστές, σπουδάστριες, φοιτητές, φοιτήτριες, να μην είναι μόνο η αναφορά στο αρσενικό φύλλο σε όλα τα επίπεδα.
0: Αυτό το προσέχετε πάντα σε όλες σας τα φυλάδια, σε ό,τι εκδίδει το κρατικό θέατρο και θέλω να το αναφέρω για τη σχολή η οποία θα υποδεχτεί τους πρώτους φοιτητές το 27, σπουδαστές και σπουδάστριες.
1: Η νέα σχολή, η ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών, με την αλλαγή των σχολών από ανώτερα ιδρύματα που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού σε ανώτατα ιδρύματα που θα ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, κρατώντας φυσικά την ιστορική σημασία. Το τμήμα της σχολής του κρατικού θεάτρου θα λέγεται τμήμα δραματικής τέχνης κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος, αντίστοιχα το Εθνικό Τμήμα Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου. Θα έχει 5 τμήματα η σχολή για την ορχιστική τέχνη, τη μουσική και το καθώς και τον σύγχρονο, τον κλασικό χορό.
0: Κάνετε πραγματικά σπουδαία πράγματα στην πόλη μας.
1: Έχω την τιμή να είμαι στη διοικούσα αυτή τη νέα πόλη, στην πρωτεύουσα, μαζί με σημαντικού ανθρώπου. Και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να την διαμορφώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να έχει την πρακτική καλλιτεχνική διάσταση και όχι άλλη μια θεωρητική σχολή, να είναι μια διαφορετική σχολή, όπως το πρότυπο της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ενότητας Σχολής Καλών Τεχνών. Νομίζω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο βήμα ανατατοπιώντας την καλλιτεχνική εκπαίδευση ένα άλλο πρόσημο και την προσέγγιση σου για τον πολιτισμό. Να πούμε ότι αυτή η σχολή και με προσωπική πρωτοβουλία και θέληση και του ίδιου του Πρωθυπουργού και φυσικά των Υπουργών Πολιτισμού και Παιδείας, οι οποίοι έκαναν μεγάλες, ας το πούμε, υποχωρήσεις εκατέρωθεν ώστε να δημιουργηθεί αυτή η σχολή χωρίς να δημιουργηθεί και πρόβλημα μεταξύ των Υπουργείων.
0: Είναι πολύ όμορφο το ότι υπάρχει αυτή η σχολή και είναι πολύ όμορφες και οι δράσεις που κάνετε και για τα μικρά παιδάκια που υπάρχουν και για τις πολύχρωμες Κυριακές. Είναι πολύ όμορφο επίσης ότι ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι μπορούμε και βλέπουμε θέατρο. Για παράδειγμα, αναφέρομαι στο ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας, ενώ στα κλειστά θέατρα, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, που είναι ένας.
1: Και το group therapy και την ιστορία το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας φροντίσαμε να υπάρχει σε κλιματιζόμενη αίθουσα και δύο παραστάσεις τις οποίες μπορεί το Θεσσαλονίκης να μην θάμει την επαφή του και τους καλοκαιρινούς μήνες και φυσικά και τις διάφορες άλλες δράσεις και τις κοινωνικές δράσεις που κάνουμε όπως έτσι έχω μεγάλη χαρά και περηφάνεια για τη νέα μας δράση της παραμυθοδρομίας που συμβαίνει μέσα στα διάφορα σημεία του κέντρου της πόλης γύρω από το θέατρό μας και όχι μόνο, όπου οι μικροί φίλοι πριν πάνε στο σπίτι τους για τη νυχτερινή τους κατάκληση απολαμβάνουν μια αφήγηση, μια ιστορία, ένα θεατρικό σκέτσο από τους ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος οι οποίοι ξεχύνονται στην πόλη χωρίς κάποιο οικονομικό αντίτιμο και παίρνουμε τους νέους φίλους μας και τους μικρούς φίλους μας και τους μεγαλύτερους πιο κοντά στην τέχνη της αφήγησης, στην τέχνη του παραμυθιού, της ιστορίας, του θεάτρου. Μία παράδοση, η οποία η αφηγηματική παράδοση στην Ελλάδα ανάγεται στην εποχή, πολλές χιλιάδες μάλλον χρόνια πίσω, στην εποχή των ραψοδών, για να καταλήξει στην καταγραφή της από τον Όμηρο στις τα πολύ σπουδαία έπη, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, τα οποία αποτελούν θεμέλιους λίθους για τη συγκρότηση του σύγχρονου ανεπτυγμένου, όπως τον λέμε, δυτικού κόσμου και όχι μόνο.
0: Εγώ θέλω να πω ότι έχετε κάνει το κρατικό θέατρο, το όραμά σας αυτό για να φέρετε τον κόσμο κοντά. Πραγματικά κάνετε τα πάντα για να το καταφέρετε. Έχετε φέρει πολύ κόσμο κοντά, από μικρά παιδάκια, γιατί έχουν δημιουργηθεί και εξαιρετικές και πολύ προσεγμένες παιδικές θεατρικές παραστάσεις. Το fake news, για παράδειγμα, που μάθαινε τα παιδιά κάτι τόσο σημαντικό, το πώς να προστατεύονται από τους κινδύνους. Για όλους εμάς, όλοι με ξυφολόγχες, που μάθαμε περισσότερα του Γιώργου του Σκαρβαρδόνη, που μάθαμε περισσότερα για την πόλη μας και τόσα τόσα υπέροχα πράγματα που μας έχετε χαρίσει. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί η Λυσιστράτη, η δική σας, είχε μια εξαιρετική σκηνοθεσία. Έφευγε από την απλή φάρσα για την σεξουαλική αποχή των γυναικών και υπερθεμάτιζε το βαθύτατο πολιτικό και ανθρωπολογικό κομμάτι του Αριστοφάνη. Όμως ήταν sold out η παράσταση και πολλοί δεν προλάβαν να την δούνε. Θα μπορέσουμε να δούμε και.
1: Επανέλθουν. Καταρχάς έχουν την ευκαιρία να τη δουν και σε πολλές πιάτσες που τις λέμε εμείς στο θέατρο. Στη Θέρμη, στο Φράγμα της Θέρμης, σε έναν πολύ όμορφο χώρο. Στο Δίον, στα Μουδανιά και φυσικά στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου που θα κλείσουμε την περιοδία μας μετά την Επίδαυρο, το Λυκαβητό, το θέατρο του Βύρωνα, του Παπάγου, το Δεάκιο και τη Δοδόνη. Θα καταλήξουμε στη Θεσσαλονίκη μας και πάλι για να κλείσουμε τον κύκλο των παραστάσεων στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσου.
0: Θα ήθελα.
1: Όσοι δεν είχαν την ευκαιρία Εκείνη την πραγματικά σπουδαία έτσι ημέρα, γιατί χαρήκαμε τόσο πολύ που δεν υπήρχε ούτε σκαλοπάτι που να μην
0: Ούτε
1: κάθεται
0: σκαλοπάτι, ναι.
1: άνθρωπος. Θα έχουν την ευκαιρία, ελπίζω, να ξαναγεμίσουν το θέατρό μας για μία ακόμη φορά.
0: Μα ήταν μια εξαιρετική παράσταση με ένα εξαιρετικό cast, με μια εξαιρετική σκηνοθεσία που ανυπομονούμε πώς και πώς. Όσοι θα είστε Χαλκιδική Τετάρτη 26 Αυγούστου είναι στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανίων. Τις υπόλοιπες μπορείτε να μπείτε μέσα στον διαδικτυακό τόπο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ntng.gr για να δείτε όλες τις πιάτσες. Και θα ήθελα πάρα πολύ, κύριε Πελτέκη, αν το θέλετε κι εσείς, λίγες μέρες πριν δούμε και πάλι τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε δική σας σκηνοθεσία εδώ, να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση και για τις νέες δράσεις που θα είναι πάλι πολλές και υπέροχες.
1: Βεβαίως, με χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να πούμε ότι ραντεβού δίνουμε σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ στο Νταμάρι της Τριανδρίας για να απολαύσουμε τις βάκχες του Ευρυπίδη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και από το Κρατικό Θέατρο της Βουλγαρίας. Κύριε Πελτέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αξίζει τον κόπο και εγώ σας ευχαριστώ και καλή θέαση, καλή ακρόαση σε όσους παρευρεθούν. Είναι μια εμπειρία την οποία πραγματικά αξίζει να τη βιώσετε. Μην το χάσετε.
0: Αυτό θα πω και εγώ, ότι ανυπομονούμε πώς και πώς. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ανυπομονούμε πώς και πώς. Αυτή είναι η πραγματική και η μόνη αλήθεια. Ο Αστέρης ο Πελτέκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που κάνει πραγματικά πολύ σπουδαία πράγματα για το θέατρό μας. Μπείτε λίγο στο ntng.gr για να δείτε όλες τις δράσεις. Είναι πραγματικά όλες πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ εντυπωσιακές. Σήμερα το βράδυ, Βάκχες του Ευρυπίδη, από τις παραγωγές αυτές που δεν έχουμε τη δυνατότητα συχνά να βλέπουμε εδώ στην πόλη μας και είναι κάτι το οποίο μας αρέσει πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ. Ξέρετε τι δεν μου αρέσει τόσο πολύ? Ότι έχει φτάσει η ώρα να σας πω την τελευταία καλησπέρα για σήμερα. Είναι η προ-προ-τελευταία καλησπέρα, πριν πούμε το αντίο για τις διακοπές μας, για τις βουτιές μας, για το να περάσουμε όμορφα. Κάπου εδώ λοιπόν θέλω να σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πολύ όμορφα ό,τι και αν κάνετε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ξέρω ότι έχουμε για εσάς εξασφαλίσει και έχουμε τυχερούς από εσάς που θα απολαύσετε σήμερα και τον Μάριο Φραγκούλη στο Θέατρο της Μόνης Λαζαριστών και τις Βάκχες του Ευρυπίδη στο Θέατρο Γης. Έχουμε και άλλες εκπλήξεις, πολλές πολλές εκπλήξεις ακόμα. Εδώ θα είμαστε για να τα βλέπουμε και ακόμα και τις μέρες που εμείς θα απουσιάσουμε. Θα υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις και κάποιοι διαγωνισμοί που θα τρέχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας και στο Viber του Flash 994. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, να μου είστε όλοι καλά και θέλω να μου κάνετε μια χάρη, να χαμογελάτε στη ζωή και να τις κλείνετε το μάτι πονήρα και να τις χαμογελάτε πάρα πολύ πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουρη ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο Παρασκευή, οπότε θα φιλοσοφήσουμε για αυτή τη σεζόν πρώτη τελευταία φορά ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
6: 8 με 9 το πρωί
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Η φωνή της υπεύθυνη. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
10: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και αυτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
6: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
12: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
13: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
9: 8 με 9 το πρωί,
8: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Είναι Τετάρτη, είναι 22 Ιουλίου. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Καλώς ορίσατε στον Flash. Όπως κάθε μέρα αυτήν εδώ την ώρα. Γιώργης Πανέρωτος στη ρύθμιση του ήχου, σε ρολογόν δογέρι, ραδιοσκηνοθέτη. Καλησπέρα σας κύριε Πανέρωτε.

στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στους 33 έφτασε σήμερα. Μικρή πτώση αύριο στους 32, λένε οι φίλοι μας οι μετρολόγοι. Κάθετη πτώση την Παρασκευή στους 24.

την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς και 4 εκ των 7 συγκατηγορουμένων του σε δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, το λεγόμενο μπάζωμα. Εισηγείται ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου, Δημήτρης Μητρούγιας, προς το Δικαστικό Συμβούλιο, το άρθρο 86 του Συντάγματος. Το τελικό λόγο θα έχει το Δικαστικό Συμβούλιο που, αν υιοθετήσει την εισαγγελική πρόταση, ανοίγει το δρόμο για τη διεξαγωγή ειδικού δικαστηρίου. Στην ίδια πρόταση ζητά το διαχωρισμό της δικογραφίας για 3 χαμηλόβαθμους υπαλλήλους της πυροσβεστικής και την παραπομπή του σε εισαγγελέα πλημμυλιωδικών στη Λάρισα για να ερευνηθούν για παραβάση καθήκοντος για ελλειπή πραγματογνωμοσύνη σε σχέση με τα αίτια της φωτιάς, η οποία όμως δεν συνδέεται με το υπουργικό αδίκημα. Μάλιστα, κατά τον εισαγγελέα, μαζί τους πρέπει να ελεγχθεί και ο επικεφαλής της πυροσβεστικής, για τον οποίο ζητά να παραπενθεί και ο συμμέτοχος και στο ειδικό δικαστήριο. Η υπόθεση αφορά συνολικά 8 κατηγορούμενους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος για τη συμμετοχή στο ίδιο αδίκημα για τους χειρισμούς που έγιναν στο σημείο της τραγωδίας αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Κατά το κατηγορητήριο, οι ενέργειες που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα την αλλίωση του χώρου και την απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Κεντρικός πρωταγωνιστής της υπόθεσης είναι ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, που ερευνάται στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ ως συμμέτοχοι στην ίδια πράξη, κατά τον κύριο Μητρούγια, πρέπει να παραπευθούν άλλα 4 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο επικεφαλής της Πυροβεστικής και της Τροχιάς Λάρισας κατά τον κρίσιμο χρόνο.

0: ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Σοκράτης Φάμελος. Ο μέχρι πρώτην ως πρόεδρος του κόμματος έχει στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής και με βίντεο στα social media γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του. Μπορούμε, κύριε Πανάρετε, μια στιγμή να τον ακούσουμε.
1: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς, ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία. Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μια ευρεία προοδευτική σύγκληση και συνεργασία. Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μόνο έτσι θα ιτηθεί η δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες. Η κοινωνία υποφέρει και ζητάει από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς. Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή. Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω.

Ναι, προφανώς και μας εξέπληξε, θα έλεγα, διότι όταν παραιτήθηκε από πρόεδρος είχε πει ότι παραμένει βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει βουλευτής και παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν είχε πει. Λοιπόν, μας εξέπληξε λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει... Τίποτα δεν πρέπει να μας εκπλήσει πλέον σε αυτήν τη χώρα.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ πάντως σχολιάζουν την ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου και όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχτηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο. Προκαλεί επίσης εντύπωση ότι επικαλείται την αριστερά, τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και την ενότητα την ίδια στιγμή που επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παράδοση της έδρας του στο ΣΥΡΙΖΑ.

Θα μιλήσουμε βέβαια και για αυτό σε λίγο με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Σωμανατίδης θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

Σε σοβαρές καταγγελίες κατά του Άδων Γεωργιάδη προχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοκαρνανίας Μάριος Σαλμάς, ζητώντας από το Βήμα της Ολομέλειας μάλιστα να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Νοβάρτης, κατηγορώντας τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για σχέσεις με τη διαπλοκή. Με αφορμή τώρα το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής του ασυλίας, επί τα απομίμηση που κατέθεσε σε βάρος ο Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση, ο Μάριος Σαλμάς υποστήριξε ότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, ενώ επανέφερε στο επίκεντρο πρόσωπα και πτυχές της υπόθεσης Νοβάρτης.

Ο κύριος Σαλμάς ζήτησε να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος της Νοβάρτης και συμπλήρωσε ότι διαθέτει νέα στοιχεία τα οποία, όπως είπε, καταδεικνύουν επικοινωνία του Άδωνη Γεωργιάδη με τον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα Νίκο Μανιαδάκη, καθώς και στοιχεία που κατά τους ισχυρισμούς του πρέπει να διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Σκληρή απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη στα όσα είπε ο Μάριος Σαλμάς. Ο Υπουργός Υγείας με αναρτησή του τόνισε ότι ο κύριος Σαλμάς ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης και καταλήγορα τόνισε πως εγώ δεν είμαι από αυτούς που κάνουν λογοπαίγνια και στέλνουν λουλούδια σε όσους τους λένε κλέφτες. Εγώ τους πάω στο σκαμνί. Ο ίδιος έκανε λόγο για ανοησίες και για προσπάθεια συκοφάνισης σε βάρος του.

Ο κύριος Γεωργιάδης επέλεξε να απαντήσει στις βαρύτατες καταγγελίες του κύριου Σαλμά με προσωπικές επιθέσεις και επικοινωνιακούς αντιπερισπασμούς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση στις συγκεκριμένες καταγγελίες που διατυπώθηκαν δημόσια από το Βήμα της Βουλής. Ο κύριος Γεωργιάδης οφείλει να δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις. Μέχρι τότε δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του Υπουργού, ξεκαθαρίζουν από το ΠΑΣΟΚ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
9: Με τον Bubby Μπατσάρα.
8: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
11: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
12: Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί, είναι Τετάρτη, είναι 22 του Ιούλη. Γιώργης Πανέρετος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη τον Αμανατίδη, ο οποίος επέστρεψε στην Βουλή ως πρώτος επιλαχών μετά την παράδοση της έδρας από την Καταρίνα Οδοπούλου. Να τα πω, καλησπέρα σας, σιδεροκέφαλος, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και με νέα καθήκοντα μάλιστα στο κόμμα.
13: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λαζάρου. Στην κοινοβουλική ομάδα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή εξελέγει στη θέση του κύριου Καλαματιανού, ο οποίος ήταν ο γραμματέας, με ομόφωνη απόφαση των βουλευτών όλων, οι οποίοι ήταν οι 8 δηλαδή, ως γραμματέας της κοινοβουλικής ομάδας, ο οποίος έχει την ευθύνη του συντονισμού του κοινοβουλευτικού έργου με τη συμμετοχή των βουλευτών κλπ. Τις τοπολογίες και ό,τι ακριβώς τις νομοθετικές παρεμβάσεις. Ό,τι έχει σχέση με τη λειτουργία της Βουλής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Είναι αλήθεια ότι πέσαμε στα βαθιά, σε μια δύσκολη περίοδο.
12: Είναι αλήθεια ότι πέσατε στα βαθιά, είναι αλήθεια. Ναι.
13: Που ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει, αναλαμβάνουν πλέον οι βουλευτές, οι οποίοι είμαστε σε λιγότερο προφανώς σε αριθμό, αναλαμβάνουμε να φέρουμε σε πέρας ένα έργο το οποίο πρέπει να έχει αποτελέσματα στις ανάγκες μιας σχημαζόμενης κοινωνίας, κύριε Λαζάρου. Και αυτό θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις.
12: Μάλιστα. Τώρα, αν είναι, εφόσον το ξεκινήσατε αναφορικά με την δική σας αποστολή, κύριε Ωανατίδη, έτσι εγώ θα σας δώσω τη δυνατότητα να μας πείτε για πώς και δεν καταλήξατε και εσείς όπως άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο Τσίπρα, διότι δεν σας κρύβω ότι μου έκανε εντύπωση ότι επιστρέψατε στη Βουλή ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Για έλατε λίγο να συζητήσουμε αυτό. Τα είπαμε λίγο εκτός αέρα, αλλά τα είχαμε πει βιαστικά. Θέλω να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά εδώ, μιας και είμαστε πάλι μόνοι μας, έλατε.
13: Ναι, μόνοι μας και με όσο κοινό μας ακούει.
12: Οι δυο μας είμαστε, έλατε.
13: Κύριε Λαζάρου, και όσοι μας ακούνε γνωρίζουν ότι και την πορεία μου, ότι είμαι από το 2012 βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές του 2023, οπότε το Μάιο εκλέχθηκα, αλλά στις επαναληπτικές εκλογές η πτώση του κόμματός μας και άλλο έχασε την έδρα, χάσαμε την τέταρτη έδρα στη Θεσσαλονίκη και ήμουν τέταρτος, οπότε χάθηκε η κοινοβουλευτική έδρα τον Ιούλιο που γίνανε οι εκλογές. Γνωρίζουν ότι η πορεία μου τουλάχιστον θεωρώ ότι χαρακτηρίζεται από μια σταθερότητα, ένα συνεχή αγώνα με συγκεκριμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένες αξίες, και αυτές δεν αλλάζουν τόσο εύκολα. Αν άλλαζαν θα είχα ήδη διαφοροποιηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν είναι αυτό. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας χώρος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε

0: υπομονή. Ουσιαστικά και με την τελευταία απόφαση, όμως που φάνηκε στην τελευταία απόφαση, η οποία έλεγε να στηρίξουμε κάποιο άλλο κόμμα, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Χωρίς προγραμματική σύγκληση, χωρίς συμφωνίες, χωρίς οτιδήποτε, της 6ης Ιουνίου εννοώ, ήταν ένα κόμμα εν αναμονή. Ένα κόμμα που περίμενε από άλλο να καθορίσει, ένα κόμμα που θεωρούταν αποθήκη για κάποιο άλλο κόμμα το οποίο είχε ιδρυθεί. Και αυτό φάνηκε και στις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος περίμενε. Εμείς όμως, σαν ΣΥΡΙΖΑ, σαν κόμμα, έχουμε και θέσεις από το συνέδριό μας και κυβερνητικό πρόγραμμα με τις 10 σημεία προτάσεις και μία ιστορία η οποία έχει αξίες, τις αξίες της σύγχρονη αριστερά, αλλά και ρίζες βαθιές. Και εννοώ ότι οι όποιες συγκλήσεις και η προγραμματική συμφωνία των αυτών που ονομάζουμε στον χώρο τον προοδευτικό πρέπει να γίνει με προγραμματικό λόγο, δημόσια, που συμφωνούμε, που διαφωνούμε και πώς πηγαίνουμε μαζί για την επόμενη μέρα. Γιατί η χώρα χρειάζεται κυβερνητική αλλαγή, την οποία δεν μπορεί κανένας, κάθε κόμμα, να την κάνει μόνο του. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι όπως βλέπω τουλάχιστον. Και βεβαίως χρειάζεται και αλλαγή πολιτικής. Δεν είναι μόνο να αλλάξει η κυβέρνηση, θα πρέπει να αλλάξει η κατεύθυνση στην οποία πηγαίνει η χώρα. Τόσο για τα ζητήματα της ακρίβειας, όσο για την ενέργεια, όσο στην εξωτερική πολιτική,
1: θα τα πούμε,
0: όσο
1: θα
0: στην
1: τα πούμε,
0: παιδεία.
1: Θα τα πούμε αναλυτικά αυτά.
0: Άρα λοιπόν, εμείς.
1: Χρόνο έχουμε, ελπίζω να έχετε εσείς. Χρόνο έχουμε, τα πούμε όλα. Ελπίζω
0: γιατί
1: να
0: δεν είμαι αλλού, γιατί δεν είμαι αλλού, με ρωτήσατε.
1: Βέβαια, τώρα δεν.
0: Γιατί πιστεύω στις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ, υπηρέτησα το ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζω τι ακριβώς και πώς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τις αρχές και τις αξίες του. Ξέρω ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε πληγώσει και έχει πληγώσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κόσμο που τον ψήφισε ή και τα οργανωμένα μέλη του. Ωστόσο ξεκινάει μια νέα πορεία αυτή τη στιγμή και σε αυτή τη νέα πορεία νομίζω ότι αξίζει η συμμετοχή και καλούμε και όλους όσοι το προηγούμενο διάστημα έτσι έχουν απομακρυνθεί, έχουν αποστασιοποιηθεί να επανέλθουν έτσι ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε μαζί την επόμενη μέρα.
1: Ξεκίνησε, αν θέλετε, από την τελευταία σας εκλογική ήττα και μετά και μετά την αποχώρηση, την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία του Κόμματος, ξεκίνησε μια αλληλουχία γεγονότων η οποία οδήγησε στο σήμερα, στον ΣΥΡΙΖΑ του σήμερα. Έτσι. Πέρασε και ο Κασελάκης από την Προεδρία, έγινε και η διάσπαση με τη Νέα Αριστερά, έγιναν διάφορα. Λοιπόν, αυτά τα κομμάτια υπάρχει καμία περίπτωση να ξανακολλήσουν?
0: Κοιτάξτε.
1: Τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω,
0: ναι, ναι, κατάλαβα,
1: το ερώτημα ίσως μπορεί να θεωρηθεί ρητορικό ή ουσιαστικό, απλά εγώ το έθεσα.
0: Ναι, εντάξει, μηχανιστική μεταφορά με την έννοια ότι κάτι να κολλήσει δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως το εξής. Εφόσον το ζητούμενο και αυτό που θέλει και η ελληνική κοινωνία, κατά 70% αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, είναι η αλλαγή και η κυβερνητική και η πολιτική. Θα πρέπει αυτοί που αποτελούν αυτό που λέω προοδευτικό πόλο, βεβαίως το ΠΑΣΟΚ το έχει αποκλείσει, η Ελλάδα έχει πει δεν συζητάω με κανέναν, ωστόσο υπάρχουν κινήματα, υπάρχουν κινήσεις, υπάρχουν προσωπικότητες, υπάρχουν ακόμα και με την Νέα Αριστερά ή και άλλα κομμάτια, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, θα μπουν μπροστά το επόμενο διάστημα, θα τα δούμε. Πρέπει να καθίσουν να συζητήσουν, πού συμφωνούν, πού διαφωνούν και αν έχουν τη θέληση να μπορέσουν να ενώσουν δυνάμεις. Ο νέος δικομματισμός που πάει να αναπτυχθεί δεν θα είναι καλός για τη χώρα. Θεωρώ ότι μόνο μια προοδευτική συμμαχία με προγραμματικό λόγο, με πραγματική αλλαγή στην πολιτική και στο παραγωγικό μοντέλο, αλλά και όλη την κατεύθυνση την οποία έχει η χώρα, μπορεί να φέρει αποτελέσματα για την επόμενη μέρα σε μια Ελλάδα που είναι σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον και δεν έχει κάνει και τις απαραίτητες αλλαγές οι οποίες χρειάζονται. Ναι, θα πρέπει να καθίσουν να συζητήσουν με όλους αυτούς. Έχουμε την Εκλογική Επιτροπή, στην οποία υπεύθυνος οδηγικού σχεδιασμού είναι ο Παύλος Σοπολάκης. Βεβαίως έχουμε εκλέξει και το νέο γραμματέα μας που είναι ο Νίκος ο Παπάς και την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, την Ρένα Τιδούρου. Άρα έχουμε μια συλλογική ηγεσία τουλάχιστον μέχρι τις εθνικές εκλογές, με συνεννόηση και ενότητα. Και νομίζω ότι αύριο έχουμε και συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Είναι μια είδηση, σας τη δίνω, δεν έχει βγει έξω μάλλον από ό,τι φαίνεται. Έχουμε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας στις 3 ώρα, έτσι ώστε να μπουν όλα αυτά τα ζητήματα. Και η Εκλογική Επιτροπή θα κάνει και τις αντίστοιχες κινήσεις. Δείτε ότι είχαμε μια επιστολή παλιότερα από τον Νίκο τον Κοντζιά, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, που δεν απαντήθηκε ποτέ

0: από την τότε ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και από άλλες προσωπικότητες, τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ τότε με τις παλιότερες αποφάσεις του δεν προχώρησε με πρωτοβουλίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναλάβει πρωτοβουλίες την επόμενη μέρα, κύριε Λεζά.
1: Πώς σχολιάζετε, θα πάμε και στην επόμενη μέρα. Χρόνο έχετε, κύριε Μένα, τι δυνατά πούμε όλα σήμερα. Έχετε χρόνο.
0: Όλα θα πούμε σήμερα, δεν αφήσουμε τίποτα άλλο.
1: Ωραία, δεν πάμε πουθενά. Πάρα πολύ.
0: Όχι, να μην καθίσουμε πάρα πολύ. Εντάξει, δεν ξέρω, όπως νομίζετε, δεν έχω κανένα
1: τώρα.
0: Αλλά, λοιπόν, θα έχουμε και άλλα, θα έχουμε εξελίξεις. Δηλαδή, τώρα να σας πω.
1: Θα έχουμε.
0: Κοιτάξτε εδώ, αύριο και μεθαύριο.
1: Μισό λεπτό το ερώτημά μου, δεν το ακούσατε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Θα μου το πείτε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν. Όχι, δεν μιλάω για το πρόγραμμα, μιλάω για αυτά που έχουμε να πούμε. Θα έχουμε και τις επόμενες μέρες, είναι συνταγματική αναθεώρηση. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Κυρία Μενατηρή, αφήστε, θα το πάω, εγώ θα το φτάσω και δεν υπάρχει περίπτωση να μην ρωτήσω για την συνταγματική αναθεώρηση. Για όνομα του Θεού, αυτή τη βδομάδα
0: είναι. Για το επταπύργιο που θα το κάνουμε.
1: Υπάρχει καμιά περίπτωση να τα αφήσω έτσι. Λοιπόν, ακούστε με λιγάκι. Πώς σχολιάζετε την ανεξαρτητοποίηση Φάμελου? Ελάτε λίγο να δώσουμε, ελάτε λίγο να πούμε κανένα πιπεράτο πρώτα.
0: Όχι, πιπεράτα από μένα δεν θα έχετε, κύριε Λαζάρου, και δεν ξέρετε τόσα χρόνια. Ποτέ δεν έχω τέτοια πολιτική. Όταν μιλάμε για πολιτική, θα μιλάμε για πολιτική. Δεν είναι το άλλο. Το άλλο το ξέρετε ότι δεν μπορώ, ούτε το έχω κάνει ποτέ. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η περίπτωση. Η περίπτωση του Σοκάρη του Φάμελου είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, προφανώς. Γιατί ήταν και πρόεδρος του κόμματος. Ωστόσο, θέλω ένα γενικό σχόλιο πρώτα. Το πρώτο είναι οι πολλαπλές αποχωρήσεις των τελευταίων ημερών. Οι οποίες έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Δεν υπάρχει κάποια ιδεολογική διαφωνία ή διαφωνία σε προγραμματικές θέσεις, οι οποίες έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα από το οποίο εξελέγησαν οι συγκεκριμένοι βουλευτές, οι οποίοι είτε ανεξαρτητοποιήθηκαν, είτε και παρέωσαν έδρους, είτε όχι. Παλιότερα οι διασπάσεις δηλαδή είχαν και ένα ιδεολογικό περιεχόμενο των κομμάτων τουλάχιστον. Και οι αποχωρήσεις, αν θέλετε, των βουλευτών είχαν και ένα ιδεολογικό περιεχόμενο το οποίο και γινόντουσαν συνήθως πιο μαζικές, δεν ήταν μία. Αυτό που έχει συμβεί δεν συμβαίνει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν υπάρξει και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις και σε άλλα κόμματα. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο ορισμένα πράγματα να σχολιαστούν, ωστόσο δεν θα το αποφύγω. Γιατί αυτά που ακούμε, δύο αποχωρήσεις, τρεις αποχωρήσεις, για μας δεν είναι αριθμοί. Είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι με τους οποίους βαδίσαμε το προηγούμενο διάστημα, είτε σαν αντιπολίτευση πριν το 2015, είτε σαν κυβέρνηση. Δεθήκαμε μαζί, δώσαμε αγώνες, δώσαμε μάχες και άλλες κερδίσαμε, άλλες τις χάσαμε. Υπάρχει δηλαδή μια προσωπική σχέση η οποία αναπτύχθηκε μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και αγώνες. Ωστόσο όμως για το ζήτημα των βουλευτικών έδρων, όταν οι ίδιοι παλιότερα λέγανε για τους άλλους παραδώστε την έδρα όταν γινόταν άλλες διασπάσεις, οι ίδιοι τώρα αυτό το οποίο λέγανε, νιώτη μου, που είσαι νιώτη μου, μου έλεγες που θα ήμουν άλλος, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Οι ίδιοι δηλαδή όταν εγκαλούσαν άλλους, τότε οι ίδιοι κάνουν την ίδια συμπεριφορά. Οι έδρες οι βουλευτικές βάσει του συντάγματος, και αυτή είναι η πολιτική τοποθέτηση, κύριε Λαζάρου, ανήκουν στους βουλευτές. Ο βουλευτής θεωρείται ότι είναι εκπρόσωπος των πολιτών όλων. Ωστόσο, ο βουλευτής εκλέγεται μέσα από μια συλλογική προσπάθεια χιλιάδων ανθρώπων, του κόμματος δηλαδή, και χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι ψήφισαν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και μέσα από μια συγκεκριμένη πολιτική. Άρα λοιπόν δεν είναι προσωπική αποσκευή του καθενός και όταν διαφωνείς και θέλεις παραβίβεις την έδρα σου. Αυτό. Τώρα, έχει μια ιδιαίτερη σημασία, δεν θα αποφύγω να σχολιάσω σχέση με τον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο λάθος ήταν η απόφαση της 6ης Ιουνίου, με την οποία ίσως ανέμενε ότι με την κίνηση αυτή θα υπήρχε κάποια προσπάθεια ή απόφαση από το άλλο κόμμα να δεχτεί, να συνεργαστεί ή να συνομιλήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ συλλογικά για την επόμενη μέρα. Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Σρόιντερ το σταμάτησε αυτό, το ξεκαθάρισε. Απ' την άλλη μεριά, Όλο αυτό το διάστημα υπάρχουν στελέχη από την Ελλάδα οι οποίοι δημιουργούν με τις δηλώσεις τους μια εχθρότητα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας είτε για κλείσιμο κύκλων ή για τοξικότητα ή για άλλα, με άλλη ρητορική. Αυτά, εάν αξιολογούνταν, πιστεύω, με το σωστό τρόπο, θα μπορούσε ο ίδιος να κάνει μια αλλαγή στη σκέψη και στον τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να οργανώσει το ΣΥΡΙΖΑ και να πάρει διαφορετικές αποφάσεις.
1: Mm.
0: Το κερασάκι ήταν ότι ενώ 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής υπογράψαμε και εγώ υπέγραψα να γίνει έκτακτη Κεντρική Επιτροπή, η προσπάθεια να αναβληθεί και να μην συζητηθεί καθόλου το θέμα της αλλαγής της στρατηγικής ήταν αυτό που οδήγησε να πραγματοποιήσουμε την έκτακτη Κεντρική Επιτροπή με απαρτία, δεν υπήρχε καμία μεθόδευση, υπήρχε απαρτία 140 ατόμων στην Κεντρική Επιτροπή, άρα ήταν νόμιμη, νομότη και καθόλου ανόμιμη, πήρε τις αποφάσεις και από εκεί και μετά δεν υπήρχε καμία άλλη μεθόδευση. Δηλαδή όλα γίνανε όπως προβλεπόταν από το καταστατικό μας. Εξού και η δήλωση του Φώτη του Κουβέλη, που είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, σε σχέση με αυτή την Κεντρική Επιτροπή. Θα μπορούσε να το είχε χειριστεί διαφορετικά.
1: Ο οποίος επέστρεψε πολύ αθόρυβα στο κόμμα. Έτσι. Θέλω να παρατηρήσω εγώ τώρα, μιας και μιλάμε.
0: Είναι από το συνέδριο.
1: Μιας και τα λέμε οι δυο μας έτσι, ναι, φιλικά σήμερα. Πολύ αθόρυβα, πολύ αθόρυβα επέστρεψε στο κόμμα. Θυμόσαστε τότε που αποχώρησε όταν εξελέγει ο Αλέξης Τσίπρας πρόεδρος του κόμματος.
0: Πώς δεν θυμάμαι, ήμουν και μέλος στο συνέδριο τότε. Ήμουν σύνεδρος στο συνέδριο εκείνο που έχει γίνει.
1: Ναι, σας λέω ότι επέστρεψε πάρα πολύ αθόρυβα.
0: Γι' αυτό σας είπα. Όχι, ήταν και επί πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα. Είχε πάρει και υπουργείο και μετά συμμετείχε στο ΣΥΡΙΖΑ και επί Αλέξη Τσίπρα. Εγώ τα θυμάμαι γιατί ήμουν και σύνεδρος τότε. Και ο Φώτης ο Κουβέλης είναι προσωπικότητα της αριστεράς και με κύρος και με γνώσεις.
1: Δεν έχω καμία αντίρρηση, σαφέστατα, και είναι
0: προσωπικότητα. Ο οποίος είπε αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι όχι και σαν πρόεδρος διοντολογίας. Άρα θεωρώ ότι βρέθηκε σε ένα διέξοδο τώρα ο πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από εκεί και μετά δεν θα μπορούσαμε να παραδώσουμε. Δηλαδή, είναι το παράδοξο, κύριε Λαζάρου, δεν μπορεί να είσαι σε ένα κόμμα και να λες εγώ δεν κατεβαίνω σε αθλητικές εκλογές, δεν συζητώ με προγραμματικό λόγο συμφωνίες ή συνεργασίες να ψάξω και ότι λέω τα μέλη μου πάντα ψηφίστε ένα άλλο κόμμα. Αυτά δεν ξέρω, φεύγουν από τη σφαίρα της λογικής, πηγαίνουν σε μια άλλη σφαίρα.
1: Μάλιστα. Τα λέτε, νομίζω ότι περάσατε εμέσως, αλλά είσαστε πάρα πολύ σαφείς αναφορικά με την άποψή σας για τη στάση που κράτησε ο Σωκράτης Φάμελος ως πρόεδρος του κόμματος.
0: Θα μπορούσε να είναι διαφορετική, κύριε. Θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Θεωρώ ότι δεν
1: ήταν εισηγήσεις τι εισηγήσεις δεχόταν τότε ο Σωκράτης ο Φάμελος.
0: Δεν το ξέρω γιατί δεν ρωτηθήκαμε.
1: Καλώς, αυτό δεν θα επιμείνω.
0: Δεν ρωτηθήκαμε και από ό,τι φαίνεται δεν ήταν και οι σωστότερες κατά την άποψή μου. Αλλά τώρα είναι ιστορία πλέον, κύριε Λαζάρου. Τελείωσε αυτό. Δεν επιτρέπεται. Είναι η εικόνα που δίνεις κύριε Λαζάρου σαν πολιτικός, οποιοσδήποτε πολιτικός, δεν μιλάμε μόνο για τον συγκεκριμένο ή για τους συγκεκριμένους. Όταν με τέτοια ευκολία το 50 έδρες περίπου στη Βουλή πηγαίνουν έρχονται, αυτό δείχνει στον κόσμο και λέει τι πιστεύουν αυτοί οι βουλευτές, πιστεύουν σε κάτι. Δεν κοιτάζουν κόμματα μόνο.
1: Έλα, με την ίδια ευκολία,
0: ένα πολιτικό σύστημα.
1: Με την ίδια ευκολία πηγαίνουν έρχονταν οι έδρες στη Βουλή τότε τότε αν θυμόσαστε με την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή, με την ίδια ευκολία πηγαίνουν έρχονταν και τότε οι έδρες, το θυμόσαστε.
0: 4-5 ήταν που έκαναν την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν ήταν 50.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν ήταν 50. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα φαινόμενο που πλήττει την ίδια τη δημοκρατία και την άποψη που έχει ο κόσμος για τη Βουλή και το Κοινοβούλιο. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Πώς θα το βγάλεις αυτό μετά, όταν βλέπει τέτοιες συμπεριφορές από αυτούς που ο ίδιος εξέλεξε και δεν τον υπολογίζουν τον κόσμο. Α, σου λέει αυτοί τι κάνουν, βγαίνουν για τον εαυτό τους μόνο και ανάλογα πώς τους συμφέρει, κάνουν. Δηλαδή, είναι η απαξίωση συνολικά της δημοκρατίας. Εμένα με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχουμε όλη την ίδια συμπεριφορά. Δεν μπορώ να το. Πώς θα το πω, με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτή η κατάσταση. Δεν είναι αυτό που αξίζει στη δημοκρατία μας.
1: Λοιπόν, τώρα θα ήθελα παρακαλώ να πείτε στον κόσμο γιατί απέχει φέτος στις 24 Ιουλίου ο ΣΥΡΙΖΑ από το Προεδρικό Μέγαρο.
0: Νομίζω ότι η ανακοίνωση που βγάλαμε, που έδωσε η Πρόεδρος, ήταν...
1: Είναι γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, 24 ναι, ναι. Ιουλίου.
0: Θεωρούμε ότι η συμμετοχή πολλών ανθρώπων και στην αυτή που έχουν σχέση με το, με το παρελθόν αυτό της, το σκοτεινό, και είτε με τα λόγια τους είτε με τις πράξεις τους αναπτύσσουν μια περίπου τέτοια φιλοσοφία, αν το θέλετε, ή άποψη την, στην ελληνική κοινωνία, με την παρουσία της αυτή δεν συμφωνούμε και θέλουμε να δώσουμε ένα διαφορετικό μήνυμα γι' αυτό αύριο.
1: Γιατί λέτε τώρα μια στιγμή εννοείται ότι έχουμε χουντικούς στα υπόλοιπα κόμματα? Τι ακριβώς προσπαθείτε να πείτε?
0: Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με τις συμπεριφορές τους,
1: ναι,
0: ουσιαστικά δικαιώνουν κάποια πράγματα από την εποχή εκείνη. Και αυτό εγώ δεν το θέλω. Μέχρι εδώ. Περισσότερο από την ανακοίνωση της Δούρου δεν μπορώ να πάω εγώ της αρχηγού.
1: Μάλιστα.
0: Θα διαβάσετε την ανακοίνωση.
1: Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν καταλαβαίνω.
0: Ξέρω ότι θα δεχτούμε και επίθεση.
1: Πρέπει
0: για
1: να χρεώνουμε
0: ότι
1: τώρα,
0: δεν
1: δηλαδή,
0: κάνουμε τη δημοκρατία.
1: Μήπως λίγο τώρα να διατηρήσουμε έναν κάποιο πολιτικό πολιτισμό, νέο ξεκίνημα κάνετε και πρέπει να χρεώνεται με το καλημέρα χουντικές τακτικές στα άλλα κόμματα και δεις το κυβερνών. Μην ξεχνάτε ότι εσείς είσαστε το κόμμα που μετέτρεψε το όχι σε ναι. Δεν το κάνει ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ. Ε?
0: Τι εννοείται το όχι? Θέλει να το πιάσουμε το δημοψήφισμα.
1: Γιατί να μην το πιάσουμε?
0: Ωραία. Τι έλεγε κύριε Λαζάρου, που είστε δημοσιογράφος και όλα και χρόνια, τι έλεγε το ερώτημα του δημοψήφισματος? Τι έλεγε το ερώτημα του δημοψήφισματος? Έλεγε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι ή όχι, ναι ή όχι στο ευρώ? Έλεγε.
1: Φυσικά και δεν έλεγε, κάτι τέτοιο. Φυσικά
0: αυτό
1: και δεν
0: που έλεγε, αυτό έκανε.
1: Και εγώ, ταπεινά είχα ψηφίσει αυτό που είχατε ζητήσει εσείς τότε. Είχα ψηφίσει όχι. Να, εγώ το λέω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Κύριε Λαζάρου, η περίοδος εκείνη μέχρι το δημοψήφισμα του 2015 κυριαρχείται και από απόψεις που δώσαμε όμως τη μάχη. Και καλώς έγινε το δημοψήφισμα, γιατί να σας πω γιατί καλώς έγινε το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα έλεγε αν συμφωνείτε με τη συμφωνία, με την...
1: Ναι, αν συμφωνούμε
0: το σχέδιο που...
1: Με εκείνη τη συμφωνία που είχαν...
0: Που είχε υπογράψει ο Σαμαράς, ναι, και που πρότεινε τότε ο Γιούγκερ κλπ. Η συμφωνία εκείνη, κύριε Λαζάρου, απορρίφθηκε με το δημοψήφισμα. Απορρίφθηκε η συμφωνία και συνάφθηκε νέα συμφωνία. Η συμφωνία εκείνη, εάν εφαρμοζόταν, κύριε Λαζάρου, προέβλεπε πάνω από 50 δισεκατομμύρια προσαρμογή επιπλέον που είχαμε από το 12 μέχρι το 15 για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή είχαμε χάσει ήδη ένα 25% του ΑΕΠ, προέβλεπε άλλα περίπου 45 δισεκατομμύρια χάσιμο, προέβλεπε πλεονάσματα 4,5%. Και εμείς είχαμε πλεονάσματα την πρώτη χρονιά, είχαμε συμφωνήσει 0,25, 0,75 και 1,5, αν θυμάμαι τα νούμερα καλά. Μιλάμε για μια διαφορά δισεκατομμυρίων. Σταματήσαμε μια περαιτέρω φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Αυτό ήταν το δημοψήφισμα. Και βεβαίως η συμπεριφορά του τότε των Ευρωπαίων, που ξέρετε το τι έγινε, που ανάγκασαν όλοι, είπαν ότι αυτό είναι ένα δυσυσεκούπ, πώς ήταν, ένα πραξικόπημα, η πίεση η οποία υπήρχε. Ωστόσο η συμφωνία που φέραμε κατάφερε, έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, κράτησε όσο ήταν δυνατόν την κοινωνία όρθια, και έδωσε έναν οδικό χάρτη και μαξιλάρι για το χρέος για τα επόμενα χρόνια. Ήταν αμαρτία από το Θεό που βγήκε ο Μητσοτάκης το 19, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν εφάρμοσε την πολιτική την οποία είχε στο πρόγραμμά του. Από το 18 μέχρι το 19 που γίνανε οι εκλογές, προσπαθήσαμε και εφαρμόσαμε πράγματα. Δώσαμε έστω μέχρι 500 ευρώ την 13η σύνταξη. Αλλάξαμε τα εργασιακά, καταργήσαμε τον υποκατώτατο που ήταν για την νεολαία που τους είχε παρακάτω 25%. Αλλά όλα αυτά θεωρήθηκαν προεκλογικά. Και έτσι ψηφίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με ένα μαξιλάρι που το αφήσαμε, το οποίο βέβαια δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όλο, αλλά γύρω στα 15 δισεκατομμύρια, με ρυθμισμένο το χρέος και έναν οδικό χάρτη για το χρέος πάνω από 10% δεν θα πληρώνουμε ποτέ σε οποιαδήποτε περίπτωση, ό,τι και να γινόταν στις κρίσεις, μέχρι το 32. Εάν η χώρα που δεν χρησιμοποίησε σωστά τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης Ανεκτικότητας και δεν μπορεί, είμαστε 23η στις 27 χώρες, την αποφυτικότητα των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Mm. Αυτό σημαίνει ότι δεν γίνανε οι αλλαγές που πρέπει, και αν αυτό δεν γίνει κατά 80 μέχρι το 32, να ξέρετε ότι θα έχουμε θέμα σε σχέση με τα οικονομικά και μακροοικονομικά και τα άμεσα της χώρας.
1: Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Κύριε Μανατίδη, επειδή θέλατε να αναφερθείτε...
0: Το μισάωρο μου το έχεις φάει, κύριε Λαζάρου.
1: Και πολύ καλά έκανα. Και δεν δε θα πάτε πουθενά, γιατί έχω να ρωτήσω κι άλλα. Χωρίς για το ότι θέλετε και να μιλήσετε και για τη συνταγματική αναθεώρηση και για την ακρίβεια. Και στην ακρίβεια...
0: θα το πάμε στο δεύτερο μέρος.
1: Έρχομαι τώρα στην ακρίβεια, η οποία καλώς κακώς ξεκίνησε στην Ελλάδα το πρώτο κύμα το 21, τον Ιούνιο. Και όπως βλέπετε, καλά κρατεί. Εδώ έχουμε να κάνουμε τώρα. Εδώ πλέον εγώ έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ τη λέξη ακρίβεια και λέω μόνο εσωκέρδια. Διότι με την χρήση της λέξης ακρίβεια είναι σαν κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Και δεν μου αρέσει ούτε να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, ούτε να κοροϊδεύω τους ακροατές μου. Οπότε θα μου επιτρέψει να το πω εσχροκέρδια. Δεν μπορεί πλέον να μιλάμε για ακρίβεια σε αυτή τη χώρα. Και ούτε μπορούμε να αποδεχόμαστε, λες και είμαστε ηθαγενείς που τους χάρισαν καθρεφτάκια, ότι ξέρετε. Τώρα θα παγώσουν οι τιμές. Δηλαδή, όσο ανέβηκαν.
0: Τα 10 λεπτά και
1: αυτό. Όσο ανέβηκαν. Όχι, όχι, δεν μιλάμε για τα 10 λεπτά, δεν μιλάμε για τα καύσιμα. Μιλάμε για τα είδη πρώτης ανάγκης. Τώρα θα παγώσουν οι τιμές. Μα καλά, ποιον κοροϊδεύουμε, σοβαρά μιλάμε τώρα. Τώρα θα παγώσουν οι τιμές. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει πριν από 3 χρόνια, όχι σήμερα. Όχι αύριο, όχι το Σεπτέμβριο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ μου από κυβερνητικά χείλη τον όρο τριγωνικές συναλλαγές. Ποτέ δεν το άκουσα. Έναν υπουργό να τολμά να μιλήσει για κάτι τέτοιο. Κανέναν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως το οποίο είναι σαφές και νομίζω αποσαφηνίζεται καθημερινά μέσα από τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι ο κόσμος θα πάει στις εκλογές όχι με βάση τις εκάστοτε εξαγγελίες των κομμάτων, αλλά θα πάει στις εκλογές με βάση το τι έχει στην τσέπη του και το ποιος θα του υποσχεθεί ότι θα το εξασφαλίσει ότι θα έχει κάτι παραπάνω από την επόμενη χρονιά, προκειμένου να μπορέσει να γεμίσει το τραπέζι του. Με τα απαραίτητα. Τα απολύτως απαραίτητα. Έλατε.
0: Αυτό για να γίνει όμως, θα πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές που εφαρμόζονται. Δεν είναι τα προγράμματα, δηλαδή έχουν αξία, έχουν νόημα. Γιατί εφαρμόζονται πολιτικές. Θα πρέπει να διαλέξει πολιτικές. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα γιατί δεν γίνεται η μείωση των έμεσων φόρων. Δεν πρέπει να ρωτηθεί κανείς γιατί. Και δεν γίνεται γιατί ακριβώς εισπράττονται υπερπλεονάσματα, τα οποία μετά δίνεται το 1 δέκατο, το 1, ξέρω εγώ, το 10%, το 20% πίσω σαν επιχρήσεις, σαν επιδόματα για να φαίνεται καλή η πολιτική η κυβέρνηση. Προσέξτε, η χώρα είχε να βγάλει πλεόνασμα ένα συγκεκριμένο ποσό. Η χώρα έβγαλε αυτό το πλεόνασμα και έβγαλε υπερπλεόνασμα άλλα 2-2,5 δισεκατομμύρια. Που αυτά τα στερήθηκε ο κόσμος, γιατί τα πλήρωσε όλα αυτά ο κόσμος, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στην ενέργεια που πληρώνει, είτε στο καύσιμο, είτε παντού. Καταλάβατε, έγινε μια αφέμαξη του ελληνικού λαού μέσα από τους έμεσους φόρους. Οι έμεσοι φόροι, γνωρίζετε, είναι οι πιο άδικοι. Τώρα θεωρείστε ότι κάποιον που είπαν ότι οι έμεσοι φόροι, όταν είναι, αν τους μειώσουμε, ευνοούν τους πλούσιους, όπου ακούστηκε από κυβερνητικά χείλη, αυτό είναι αστεία πράγματα. Οι έμεσοι φόροι είναι οι πιο άδικοι. Εδώ βλέπετε στη Βρετανία και σκέφτονται την κατάργηση του ΦΠΑ σε πολλά πράγματα. Γιατί λοιπόν η ακρίβεια έχει χειρότερα αποτελέσματα στη χώρα μας, ο πόλεμος δηλαδή και της Ουκρανίας και στον κόλπο τώρα, από τις άλλες χώρες? Γιατί η κυβέρνηση έχει επενδύσει στο να μαζεύει επιπλέον χρήματα, τα οποία τα δίνει πίσω σαν επιδόματα, και κατηγορούσε εμάς για επιδοματική πολιτική. Δεύτερο, γιατί δεν έχει την πολιτική βούληση να βάλει πλαφόν του κέρδους στα δηληστήρια. Τρίτο, γιατί δεν έχει τη βούληση, και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει η ΔΕΗ πλέον, σαν παίκτης χρηματιστηριακός όπως είναι, ή να είναι δημόσια. Τέλος, επίσης πρέπει να υπάρχει τράπεζα υπό δημόσιο έλεγχο, όπως υπήρχε η Εθνική και δόθηκε ουσιαστικά. Πρέπει να γίνει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και πρέπει να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι νέοι οι άνθρωποι. Όχι με επιδόματα, με σταθερές αυξήσεις. Έχουμε μιλήσει για τη 13η, το 13ο μισθό και την 13ο μισθό και την 13η σύνταξη, είναι χρήματα τα οποία μπορούν να δοθούν εφόσον γίνουν πολιτικές που θα σταματούν αυτό που λέτε την εσχροκέρδεια.
1: Λέω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για ακρίβεια. Έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο.
0: Είδατε, και εγώ δεν το χρησιμοποίησα. Χρησιμοποίησα τον όρο το δικό σας.
1: Λοιπόν, θα ήθελα παρακαλώ, περνώντας στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, επειδή εσείς το ζητήσατε,
0: σημαντικό αυτό και πρέπει να το ακούσει ο κόσμος και δεν ακούγεται. Γι' αυτό το.
1: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο, μιας και ακούγονται όλα τα άλλα, ξέρετε, επειδή. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σχολιάσω τώρα, μιας και ακούω το λέω όλα τα άλλα, δεν ακούγεται αυτό. Ένα σχόλιο, θα μου κάνετε ένα σχόλιο για την κόντρα αυτή που έχει δημιουργηθεί μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και αριστερής συμπαράνταξης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και με αυτό ουσιαστικά γλυκά-γλυκά θα περάσουμε στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Ελέτε.
0: Νομίζω ότι κάπου πρέπει να σταματήσουμε, πρέπει να πάω και κάπου, είναι αλήθεια, είμαι σε... Έχω μια υποχρέωση δηλαδή άμεσα. Κύριε Λαζάρο, δεν είναι κόντρα απλώς.
1: Εντάξει, θα σας κρατήσω ένα πεντάλεπτο ακόμα και μετά θα φύγουμε όλοι μαζί, μην ανησυχείτε.
0: Κύριε Λαζάρο, δεν είναι κόντρα απέναντι απλώς στην Ελλάδα. Είναι σε μια άποψη η οποία απλώς έγινε τώρα με την Ελλάδα, γιατί ακριβώς εξέφρασε και παρουσίασε το πρόγραμμά της το εκπαιδευτικό. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί να συνταγματοποιήσει τις πολιτικές τις οποίες έχει. Για παράδειγμα, το άρθρο 16, το οποίο μιλάει για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
1: Ναι.
0: Η κίνηση την οποία της κυβέρνησης είναι ουσιαστικά θέλει να νομιμοποιήσει την ύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ο νόμος Πυρακάκη πρέπει να καταργηθεί. Πρέπει να καταργηθεί γιατί πέρα από το ότι κατά την άποψή μας είναι αντισυνταγματικός παρά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία ακροβατεί και υπάρχει μια ισχυρή μειοψηφία στο Συμβούλιο της Επικρατείας που επιχειρηματολόγησε περί του αντιθέτου, ουσιαστικά το άρθρο 16 είναι ξεκάθαρο. Απαγορεύεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και η ανώτατη εκπαίδευση γίνεται στη χώρα μας από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Οι καθηγητές είναι δημόσιοι λειτουργοί, έχουν την αυτονομία της, αλλά η ανώτατη παιδεία δίνεται αποκλειστικά με αυτόν τον τρόπο. Είναι ξεκάθαρο το σύνδεμα. Πού αυτοί ακροβάτησαν και είπανε, το Σύνταγμα απαγορεύει την ίδρυση, όχι τη μεταφορά άλλων πανεπιστημίων ξένων στη χώρα μας. Προσέξτε τώρα.
1: Που έχουν ήδη ιδρυθεί, αλλά εδώ πέρα φέρνουν.
0: Που έχουν ιδρυθεί αλλού και έρχονται εδώ. Δηλαδή, και με βάση το νόμο, τις οδηγίες που υπάρχει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κινητικότητας των επιχειρήσεων, όχι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων. Άρα αντιμετωπίστηκε αυτό το θέμα ακριβώς σαν να είναι επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, το πρόβλημα των μη κρατικών πανεπιστημίων.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτή την άποψη.
0: Και οι τρόποι
1: με αυτή την άποψη, κύριε Μανατίδη, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Θα σας πω δύο πράγματα γι' αυτό, για να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικά. Το δεύτερο που πρέπει να υπάρχει, όπως είναι τα πανεπιστήμια, είναι και η έρευνα, η οποία ανήκει στην κοινωνία ουσιαστικά και τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να κατευθύνονται. Το δεύτερο είναι η ισονομία. Οι μαθητές οι οποίοι δίνουν τις πανελλαδικές περνάνε με ένα συγκεκριμένο τρόπο στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όχι ανάλογα με την τσέπη τους. Ανάλογα με τις αποδόσεις που έχουν στα μαθήματα που δίνουν ή τις εξετάσεις που έχουν όλο το διάστημα το προηγούμενο. Όχι αν έχουν χρήματα ή όχι να τους παρέχεται η ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό είναι ζήτημα ισονομίας. Τρίτο, κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Αυτό είναι που σπρώχνει περίπου μείον περίπου 20-25.000 μαθητές εκτός εκπαιδευτικού συστήματος. Ενίσχυση των περιφερειακών πανεπιστημίων. Είναι από τα λίγα, ακόμα και στα, να σας πω κάτι, διάβασα κάπου και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, δεν το έχω ελέγξει, αλλά πιστεύω ότι είναι αλήθεια. Υπάρχουν σε χώρες όπως η Σουηδία, το διάβασα αλλά το μεταφέρω με επιφύλαξη, για να μην βγω ανακόλουθος. Μη κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία όμως προσέξτε, οι φοιτητές που μπαίνουν εκεί, μπαίνουν με τον ίδιο τρόπο που μπαίνουν οι φοιτητές στα άλλα τους στα πανεπιστήμια. Δεν είναι επειδή έχουν χρήματα, και μάλιστα το Σουηδικό Γάλλος τους δίνει τα χρήματα, τα δίδακτρα ό,τι υπάρχει για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Αλλά η εισαγωγή τους δεν γίνεται με βάση τα χρήματα που έχεις να δώσεις, να μπεις. Μπαίνεις πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα ισονομίας της παροχής της ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο δεν υπάρχει στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Το άλλο είναι σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους. Έχει γίνει πολύ μεγάλη σπέκουλα επάνω το ότι για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, ότι είναι οι τεμπέλδες, τα παλιότερα τα θυμάστε, προκειμένου να δικαιολογήσουν τις απολύσεις που ήθελε η Τρόικα κλπ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι μόνιμοι, αλλά υπάρχουν διαδικασίες από το Σύνταγμά μας και νομοθεσία, η οποία επιτρέπει και την απόλυσή τους. Εδώ τώρα πάει να γίνει τι? Γιατί η κυβέρνηση και με τις επιλογές που έχει κάνει στο δημόσιο και με τις διευθύντες και λοιπά, έχει δείξει ότι δεν βασίζεται στην αριστεία αλλά στην κομματοκρατία. Προσπαθεί να δεσμεύσει τον δημόσιο υπάλληλο με την κυβέρνηση και με έλεγχο κομματικό. Και αυτό θέλει να το συνταγματοποιήσει με τον τρόπο που το βάζει. Γιατί όπου ο δημόσιος λειτουργός πρέπει να έχει και τη δύναμη να μπορεί να αντισταθεί στις πιέσεις τις κομματικές ή τις κυβερνητικές. Προσέξτε τι λέω, όχι τις κρατικές. Και πρέπει να έχουμε ένα δημόσιο, πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα κρατικό, το οποίο να μην εξαρτάται από τις κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, θα θυμίσω στο Βέλγιο, 2 χρόνια δεν είχαν ούτε κυβέρνηση. Και όπως το Βέλγιο λειτουργήσε 2 χρόνια χωρίς κυβέρνηση.
1: Αυτή τη εβδομάδα λοιπόν έχουμε την πρώτη ψηφοφορία επί της συνταγματικής αναθεωρήσεως στη Βουλή. Να θυμίσω βεβαίως ότι η τωρινή Βουλή, η υπάρχουσα Βουλή, είναι εισηγητική, δεν είναι αναθεωρητική. Αναθεωρητική
0: θα είναι η επόμενη.
1: Η
0: ναι, ακριβώς. Η πρωτεύουσα θα είναι αυτή.
1: Η πρωτεύουσα, αφού το θέλετε έτσι, δεν έχω καμία αντίρρηση τώρα. Η πρωτεύουσα. Άρα λοιπόν, πάμε με τη λογική να προτείνουμε πράγματα για την επόμενη τετραετία. Η κυβέρνηση έχει εκθέσει μία σειρά από απόψεις αναφορικά με το ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν. Να σταθώ λιγάκι στο άρθρο 86. Φαντάζομαι είδατε και σήμερα και την εξέλιξη με τον Τριαντόπουλο, που πάλι σκοντάφτη στο νόμο περιευθύνης υπουργών, παραπέμπονται για πλημέλημα Τριαντόπουλος και Αγοραστός αναφορικά με την ελίωση του σημείου του δυστυχήματος των Τεμπών, έτσι.
0: Το είδατε.
1: Λοιπόν, για πάμε λίγο σε αυτό και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μανατίδη, γιατί εντάξει, και έχει περάσει και η ώρα και σας κράτησα πολύ σήμερα γεγονός.
0: Το άρθρο 86, κύριε Λαζάρου, προέβλεπε να υπάρξει ένας εφαρμοσικός νόμος. Πράγμα που δεν το έκανε η Δημοκρατία επί 7 χρόνια τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρξει λειτουργία, όποια λειτουργία του άρθρου 86, αν ερχόταν ο εφαρμοσικός νόμος. Ξέρετε τι έχουν, τι κάνουν και πώς μια κυβέρνηση όταν δεν θέλει να εφαρμόσει κάτι, κάνει. Δεν φέρει το νόμο της εφαρμογής. Είναι το πιο απλό. Και έτσι και το Σύνταγμα και οι προβλέψεις του Συντάγματος μένουν κενές περιεχομένου. Αυτό έκανε η κυβέρνηση και με το άρθρο 86 και με ό,τι προέβλεπε το προηγούμενο. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει για όλα αυτά τα ζητήματα και οι βουλευτές και οι υπουργοί, εφόσον δεν υπόκειται στην πολιτική τους δράση κάτι, δηλαδή που για να μην γίνεται και βιομηχανία μηνύσεων προς τους βουλευτές ή σε αυτά προκειμένου να υπάρχουν πιέσεις, αλλά για τέτοια ζητήματα στο φυσικό τους δικαστή δεν το συζητάμε, και θα πούμε περισσότερα τις επόμενες μέρες γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, δεν ξέρω που ήσασταν και τι κάνατε τα χρόνια που βρεθήκατε εκτός Βουλής. Δεν σας ρώτησα.
0: Με την οικογένειά μου, με τα εγγόνια μου.
1: Δεν σας ρώτησα από χάρη Ναυρότητος, δεν σας ρώτησα. Ενώ ξέρετε εγώ τα κάνω κάτι τέτοια, αλλά είπα να μην ρωτήσω χάρη Ναυρότητος. Απλά ήθελα να πω ότι δεν το παρέλειψα εσκεμένα. Δεν είναι ότι το ξέχασα, το παρέλειψα εσκεμένα.
0: Κοιτάξτε, παρακολουθούσα την πολιτική ζωή. Ουσιαστικά δεν πήρα μέρος σε όλο αυτό το οποίο γινόταν, γιατί όχι απλώς έβλεπα και αισθανόμουν και άβολα και λυπόμουν για αυτά που συνέβαιναν το διάστημα αυτό στο δικό μας το χώρο. Θα παρακολουθούσα όμως, είναι αλήθεια. Ήμουν συνταξιούχος δάσκαλος, εκπαιδευτικός, σαν εκπαιδευτικός βγήκε στη σύνταξη μαζί με τη σύζυγο. Έχουμε δύο εγγόνια, κύριε Λαζάρου, περιμένουμε και ένα τρίτο.
1: Α, λοιπόν, είχατε, και είχατε είχα, να ασχοληθεί.
0: Βέβαια, ξαναβρήκα τις παλιές μου παρέες.
1: Ο πολιτικός πρέπει να ασχολείται με τις επόμενες γενναίες, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστό, αλλά είχαμε χάσει και τους φίλους μας, είχαμε χάσει και τις παρέες μας. Ναι. Είχα βρει ξανά τις παρέες και τους παλιούς τους φίλους και είχαμε μια δραστηριότητα ότι είχαμε φιλική. Και τώρα ξαφνικά αυτά διακόπτονται, είναι αλήθεια. Και, αλλά πάντα είναι πολιτικών και δεν υπάρχει περίπτωση όσο και να μεγαλώσουμε να μην παρακολουθούμε, να μην έχουμε γνώμη, να μην εκφέρουμε τη γνώμη μας. Είμαι από 15 χρονών σε αυτό το, σε αυτό το στίβο, ας τον πω, που είναι καλός. Έχει και απογοητεύσεις, αλλά έχει και πολλές ηθικές ικανοποιήσεις περισσότερο. Όπως ήμουν σαν δάσκαλος και σε συναντούν τα παιδιά και μετά λένε «Α, κύριε», και σε θυμούνται με, με χαρά και συγχαίρεση με αυτό. Έτσι ακριβώς και στο πολιτικό, όταν βάζει ένα λιθαράκι, αισθάνεται ικανοποίηση. Και αυτό είναι το πάντα. Αλλά όλα, κύριε Λαζάρου, φεύγουν. Φεύγουν, δεν μένουν.
1: Μου τη χρωστούσατε αυτή τη συζήτηση στον αέρα, κύριε Μανατίδη. Μου τη χρωστούσατε.
0: Ελπίζω να μας ακούνε. Τρίτη-τέταρτη να μας
1: ακούνε. Διότι μείνατε αρκετό καιρό εκτός. Να πω εγώ ότι πολλές φορές τον ενόχλησα τον Γιάννη τον Μανατίδη τον καιρό που ήταν εκτός, αλλά δεν ήθελε να εμπλακεί. Το σεβάστηκα. Αλλά αυτή τη συζήτηση τη μεγάλη μου τη χρωστούσα. Λοιπόν,
0: ελπίζω να ξόφλησα.
1: Όχι, δεν ξόφλησα. Κατά ένα μέρος.
0: Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θεωρώ ότι σε πολλά σημεία μιλήσατε από την καρδιά σας και το χάρηκα ιδιαίτερα. Έτσι όπως σας ξέρω δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ, κύριε Λαζάρου.
1: Σιδεροκέφαλος και πάλι, καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Θα τα πούμε σύντομα.
0: Να είστε καλά.
1: Ο Γιάννης Μανατίδης, λοιπόν, ο οποίος πανέκαμψε στη Βουλή μετά από την παράδοση της έδρας από την Κατερίνα Νοδοπούλου και ανέλαβε μάλιστα και χρέη γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω τα είπαμε όλα σήμερα, ή τουλάχιστον είπαμε πολλά. Δεν θα τολμήσω να πω ότι είπαμε τα περισσότερα. Μίλησαμε και ανοίξαμε αρκετά θέματα. Μέχρι εδώ, μέχρι νεότερας. Δηλαδή μέχρι αύριο. Αύριο μαζί ξανά στις 8. Τώρα τα ακούει ο Πανάρτος, Πέμπτη και εδώ. Ναι, κύριε Πανάρτη, λείψαμε δύο Πέμπτες. Δεν σημαίνει ότι καταργούμε την εκπομπή την Πέμπτη. Λείψαμε το προηγούμενο διάστημα δύο Πέμπτες. Το είχαμε προαναγγείλει εξάλλου. Εξαγγείλει πήγα να πω κι εγώ. Με κόλλησα κι εγώ. Το είχαμε προαναγγείλει. Εντάξει, τελείωσε αυτό τώρα. Έχουμε επιστρέψει στα καθήκοντά μας, στις επάλξεις και είμαστε εδώ από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Μέχρι νεοτέρας. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αύριο. Στις 8. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.
2: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Είσαι χαμηλοβλεπούσα, πούσα.
1: Χαμηλοβλεπούτσα εννοώ. Μέσα σου μια στιγμή αν ζούσα θα ρωτούσα.
2: Είναι καλής εδώ!

θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κακές. Θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

0: Flash 99,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Το Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Λάς 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλάς 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Φλας 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Φλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
9: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
9: Με τον Bubby Μπατσάρα.
8: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Στο παιχνίδι χάνω μέρες. Έχω τρόπους να το κάνω κι όχι σφαίρες. Πριν να φύγουν λάμπουν σαν αστέρες.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Flash 99,4.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Πρέπει να το κάνω σωστά αυτό.
1: Από μικρό παιδί ήθελα να πετύχω, αλλά εγώ απέτυχα. Μου είπε πως οι μοίες μου χάθηκαν, πως το σώμα και τα δυο μπλε μάτια μου ήταν αυτά που τη γοήτευσαν.
2: Έτσι είναι.
1: Με κράτησε σφιχτά στην αγκαλιά της σαν μάνα, γιατί επιτέλους είχα μια καλή δουλειά. Αλλά ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, και όταν έλαμψαν οι φρίκες μου,
3: σίγουρα
1: την απογοήτευσαν. Ο Αντώνης τρελαίνεται που απορρίπτω δουλειές 9 με 5 και ότι βγάζω το ρίχνω στην τέχνη μου.
2: Συγγνώμη.
1: Θέλει να με δει να ζω κανονικά, και όταν το έκανα ήταν περήφανος για μένα.
2: Μπράβο, Λεβέντη μου.
1: Νιώθω το βάρος των πρέπει που θέλω και των πρέπει που στείνωσαν στο κεφάλι αδίστακτα να με παραλύει. Νιώθω πως καταραίω επειδή ζω σε ένα υπόγειο και όχι στο πατρικό μου. Αλλά δεν υπάρχουν πατρικά στις χαμένες νεότητες που κυνηγάνε τη λύθη.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Εκείνο το βράδυ στο είπα αγάπη μου, η κοινωνία μας τρελαίνει με τρόπους παράλογους. Και εσύ μου είπες το έχεις χάσει Δημήτρη, καλύτερα να μείνουμε φίλοι. Καλύτερα να είχα φύγει. Καλύτερα να γίνουμε θρύλοι. Από το να ζήσω όπως θέλετε εσείς. Προτιμώ να ανατείλω από το δίλη. Ο πατέρας μου ονειρευόταν στα μάτια μου λεφτά, αμάξια και επιτυχία.
2: Πήρε τα αρχίδια μου.
1: Ξέχασε πως από μικρό παιδί έψαχνα να βρω κάτι πιο ακριβό.
2: Για πες.
1: Και ακόμα την ψάχνω.
2: Ακόμα την ψάχνω.
1: Ακόμα την ψάχνω. Ακόμα την ψάχνω. Ναι.
2: Ναι.
1: Την ευτυχία.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
9: 8 με 9 το πρωί,
8: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4.
11: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
10: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: ξαλά χίλια κομμάτια.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: analyze.
1: Δεν κοιτάμε την τιμή μόνο το size. Έχω το σεβασμό από την Αλάνα και το blog. Είμαστε true, είμαστε root, no lies. Όλη η ομάδα ό,τι λέμε είναι true talk. Όλοι οι haters γίνονται fans. Όλα think about is cash. Όλα γύρω about money.
2: Και ο δικός μου πλύζει τον γκάζ.

Μαύρο χρήμα, φτηνό ρήμα. Αν δεν προσέχει, γίνεται θύμα. Κάναμε τόσα που δεν θα πιστέψεις. Ξέρεις, λόγια πολλά να προσέχεις. Γκάτι κουκούλα, δερματίνα σκορ. Στο ραπέζο μπάλα, δεν βλέπω το σκορ. Από το πάρκο μέχρι την πλατεία, φωνάζω γαμιέται.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: For Japan Airlines, Flight 61 to Tokyo Narita Airport.

0: Λα.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Plus 99,4.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Λας 99,4.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
4: Μίδια.
5: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.